λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά, το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Κουβά πήγε το σχέδιο.
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
6: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει που θα πάει το diesel 210 από 1.57 που είχε πέρσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
5: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμία, 11,5 νομίζω λεπτά ανά μεγαβατόρα, ανά κιλοβατόρα, συγγνώμη, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι σημερινή, να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσε να ξεφύγει από όλο αυτό, αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, συλλήψεις, τραυματισμούς. Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια, και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
4: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
5: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό, όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουν μόνο στα καύσιμα η ακρίβεια. Θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
4: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
5: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
4: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και το φυσικό αέριο, είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
5: Απίστευτο, απίστευτο.
4: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
5: Ναι.
4: Δηλαδή για αυτό το μήνα δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
5: Συγκρατήθηκαν.
4: Αυτό καταγράφεται αλλά από τα στοιχεία της Eurostat.
5: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
4: Έρχονται αυξήσεις, άκουγα χθες τους παραγωγούς, οι οποίοι λένε ότι για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τα τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα. Τι να πάθει η Ζιζή,
5: τι να πάθει.
4: Της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
5: Πόσο να αντέξει και η Ζιζή, πόσο να αντέξει, πόσο.
4: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει, να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα όλου αυτού που γίνεται, με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
5: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα στοσκευάσματα, δεν είναι λογικό?
4: Όσοι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα,
5: ναι,
4: γιατί
5: κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς.
4: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει, το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κάνα σταυρό, που ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
5: Το θέμα είναι που θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, που φυσικά τα καύσιμα δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό? Ο κόσμος δεν έχει, σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει?
4: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλήλους. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων των αλλήλων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες μάλιστα έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
3: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος? Ας έρθουν να το πάρουνε και να με αφήνουν να ησυχάσω.
7: Ας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
8: Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει καταστήσει πλέον το επάγγελμά μας μη βιώσιμο.
4: Όταν μιλάμε για αυξήσεις της τάξης των 500 και 600 ευρώ την ημέρα για να κινηθεί ένα καϊκί.
5: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
4: Δεν μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να επιβιώσουν. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα στηρίξουμε τους αλλήλους με κάθε δυνατότητα.
5: Είχε περάσει και ο Αλέξης Τσίπρας προηγούμενες μέρες.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε κιόλας.
5: Ναι.
4: Γιατί κάποια στιγμή του έλεγαν για το πρόβλημα που έχουμε με τους Τούρκους αλλήλους, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν.
5: Η μάχη της Τσιπούρας, δεν είναι, δεν λέμε.
4: Και διάφορες άλλες.
5: Ναι, ναι.
4: Και είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχετε δίκιο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί λοιπόν ένας από τους αλλήλους του είπε: ναι, αλλά και εσύ όμως, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχες πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Οπότε πήρανε θάρρος. Υπήρχε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και όπως λένε, το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρίσκεται ελληνικό ψάρι. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
5: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές? Εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι φίλε, πολύ απλά, εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μια σπίθα,
5: έτσι ακριβώς.
4: Μια εστία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
5: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα. Καλή
4: καλημέρα,
5: εβδομάδα.
4: Βούλα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοίτα, έχει κλέψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
9: Ναι, ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμο που πάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό του βίντεο τι έκανε? Είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι θα κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή, πριν το ανακοινώσει, είπε ότι δεν θα το κλείσει. Εδώ έχουμε διάφορα πρωτύστερα σχήματα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επί της ουσίας ήθελε να απαντήσει σε διάφορες διαρροές που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου η σημειολογία της χθεσινής ειδικά παρέμβασης είχε να κάνει με το ότι εμφανίστηκε την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ευθέως τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων. Όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς. Όπως κρίνεται η Ελλάδα γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
5: Ναι.
9: Τώρα, εντύπωση κάνει και παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Παρασκευή.
5: Ποια παρέμβαση θεωρείς ότι έκανε αίσθηση από την ομιλία του Υπουργού
9: Εθνικής Άμυνας?
5: Γιατί έχω και εγώ μία αίσθηση.
9: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του, ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο τέλεχος αυτής της παράταξης την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτή την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράταξη.
5: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
9: Εγγράφει στους δυνάμεις αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
5: Α, περίοδο. Μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά, ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε αυτούς, σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για αυτούς. Δεν ήταν καρφή σε εκείνους όσους εκφράζουν δημοσίως την άποψή τους. Είπε ότι ο ίδιος προτιμά ό,τι έχει να πει να τα πει εντός της Νέας Δημοκρατίας.
9: Θα συμφωνήσω. Αυτό κατάλαβα κι εγώ, Αμαλία. Ότι δεν ήθελε να αφήσει κάποιες αιχμές. Ήθελε να μιλήσει για τον ίδιο και τι ο ίδιος εκπροσωπεί σε σχέση με αυτήν την παράταξη.
5: Ναι.
9: Όχι τι εκπροσωπούν όλοι οι άλλοι.
5: Ναι. Σήμερα γιατί... έχουμε και αποστολάκι τώρα για να πάμε λίγο και στην κεντροαριστερά.
9: Έχουμε
5: μας...
9: και αποστολάκι.
5: Δηλαδή θέλω να πω. Εντάξει, εντάξει, στο Πασόκ. Σήμερα η ανακοίνωση 12 η ώρα, έτσι.
9: Είναι σαφές αυτό. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
5: Α, ωραία.
9: Θες, οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Εδώ υπάρχει. Βλέπουμε, αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό. Κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον Άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρωση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Αλφα Πειραιός. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
4: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
9: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
9: Γεια σας.
10: Real Night στους 97,8.

0: Ήτανε 5 Οκτωβρίου του 1962, Αμαλία μου, όταν οι Beatles έκαναν τον ντεμπούτο του στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορώντας σε single το Love Me Do. Μπορεί να μην σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με την κυκλοφορία του, έφτασε μέχρι το νούμερο 17. Αλλά στη συνέχεια πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 οι Beatles θα κάνουν τον ντεμπούτο τους. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Λέπας. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram. Love me too. Oh, love me. Τα πολιτικά τα αναλύσαμε νωρίτερα μαζί με την Βούλα και Χαγιά και για την παρουσία του κυρίου Δένδια εκεί στον Άλυμο που έκανε επί της ουσίας την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη μεταγραφή του κυρίου Αποστολάκη στο Πασόκ. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έπεται μάλλον η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Αν θα πάει και η κυρία Κασιμάτη.
1: Στο Πασόκ, ναι, είναι θέμα ημερών. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Με τον κύριο Μιχελογιαννάκη, τι έγινε.
1: Να πω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης δεν έχει ενταχθεί επίσημα στο Πασόκ. Ο ίδιος λέει ότι είναι μέλος του Πασόκ και θέλει.
0: Α,
1: να...
0: μόνος του το είπε.
1: Μόνος του το είπε, βέβαια.
0: Δεν ήταν σε συνεννόηση με το Πασόκ.
1: Δεν νομίζω. Οι πληροφορίες λένε όχι, ότι δεν ήταν. Ο ίδιος θα την πανίζει ότι πλέον. Ανοίξει αυτό το
0: και εγώ το πίστεψα και χάρηκα.
1: Και εγώ το πίστεψα. Δεν το πίστεψες μόνο εσύ και εγώ το πίστεψα. Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Α, έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει. Σίγουρα θα ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα. Γιατί περνάει ο χρόνος.
1: Είναι περίεργη. Έχει αγωνία. Περίεργη περίπτωση της κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο Πασόκ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τζάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση της κυρία Τζάκρη, το ξαναλέω.
0: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριακό Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά, και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά, και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές, λένε ότι. Αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κ. Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες τις προηγούμενες ημέρες. Όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Χωρίς καμία αμφιβολία, έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες.
2: Σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
0: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
1: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
0: Αυτό είναι το crash test.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο έρχεται.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει, μάλλον, η εργασία, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας προχωρήσει σε κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει. Και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τους εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
0: Η σχέση μας με την Τουρκία, που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε εκείνος, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
3: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πλήρωνε τόσους φόρους και να μπαίνουν-βγαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Εγώ θέλω να επιτεθώ τώρα. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο, εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα.
1: Θα τα βυθίζατε εσείς.
3: Θα τα είχα βυθίσει.
4: Σημαίνει πόλεμος.
3: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, υπηρετικό πόλεμο.
5: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
3: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
4: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
3: Επιθετικό πόλεμο.
0: Θα τα είχε βυθίσει
1: όλα.
0: Δεν θα είχε αφήσει τουρκικό πλοίο για τουρκικό και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην Τουρκία.
1: Άρα πόλεμο.
0: Επιθετικό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί,
1: ναι,
0: που είχαν τις οθόνες, mm-hmm, που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Και έκανε έναν συνειρμό.
6: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
7: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
1: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τα λιβάδια.
1: Ναι, θέλει.
0: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Μόνο πράσινα.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια της κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια της Ελβετίας. Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Να, εγώ τον ηρεύεται.
0: Όταν βολεύει. Ό,τι του αρέσει. Κουμάτο θα κάνουμε εμείς.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως
0: τώρα καθένας... κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, ναι, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο, αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, ναι, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ ο Μπολσονάρου, αυτό είναι το κεντρικό του σύνδημα.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Όχι, κατάλαβα. Αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί,
1: ναι,
0: που είχαν τις οθόνες, mm-hmm, που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έκανε έναν συνειρμό.
6: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
7: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
1: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τα λιβάδια.
1: Ναι, θέλει.
0: Τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Μόνο πράσινα.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια της κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λιβάδια της Ελβετίας. Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Να, εγώ τον ηρεύεται.
0: Όταν βολεύει.
1: Ό,τι
0: του αρέσει. Κουμάτο θα κάνουμε εμείς.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως.
0: Τώρα
1: καθένας...
0: κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, ναι, όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρο, ναι. Γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρο και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι, χέρι.

0: Βλέπει τα λουλουδάκια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Μόνο πράσινα.
0: Όλα πράσινα και τα λουλουδάκια του κτλ. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι. Στα λουλουδάκια τη Ελβετία. Ο καθένα ό,τι θέλει.
1: Ναι, εγώ τον ηρεύεται.
0: Όταν βολεύει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ό,τι του αρέσει. Κουμάτο θα κάνουμε εμεί
1: τον ανθρώπου. Όχι, παιδί μου, πα καλά. Πάντω μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά τη Ελβετία κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίω
0: τώρα καθένας... κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία, ναι. Όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα, πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο, αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, ναι. Γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ ο Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνδημα.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Ωχ, κατάλαβα.
2: Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από περιφερειακή Αιγάλη έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25-30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστος είναι ο Κηφισός στην Άνοβο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
0: Αυτά ήτανε. Έλα, ρε Παναγιώτη, για τρομάξαμε.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζει μέρα τα βουνά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καθώς είχαμε πιάσει λίγο και το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρή Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο
1: χρόνια.
0: Το πρόβλημα.
1: Ακριβώς και
0: εγώ θα θυμίσω τώρα,
1: χρόνο.
0: Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε, η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
1: Α, κυρία Βούλτεψη.
0: Τα είχε πει πολύ νωρίς, προτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
3: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
0: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται.
1: Εντάξει,
0: στη νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς. Δηλαδή το φαντάζεσαι.
1: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των θρανινών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίνανε οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται επικίνδυνα.
0: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
1: Σαφώς δεν πάει πίσω. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο.
1: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
0: Ακριβώς. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενίκια.
1: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
0: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Ναι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποια φωτεινά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.

0: άνθρωπος.
1: Ο οποίος νίκησε, έβαλε το σπίτι του.
0: Σε... ιδιοκτήτης σπιτιού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
1: δωρεάν,
0: να
1: μείνει. Δωρεάν.
0: Δωρεάν.
1: Βέβαια.
0: Δωρεάν. Να. Να τα λέμε και τα θετικά.
1: Τα λέμε,
0: και μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του. Από την Πάτρα.
2: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
3: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο κολλήγιο της Ευρωβουλευτικής. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ μέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
1: Μπράβο,
0: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μπράβο.
0: Για το καλό που έκανε.
1: Έτσι.
0: Και να του γυρίσει πίσω.
1: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
0: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
1: Όποιος μπορεί.
0: Ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
1: Εξαιρέσεις.

0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχουν χειρότερα λέει δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Η στεγαστική κρίση ξεκίνησε και έγινε ανεξέλεγκτη γιατί αρχικά έφερε κέρδος στο κράτος. Και κάπως έτσι έγινε μία φούσκα που ως γνωστόν κάποια στιγμή σκάει. Αυτό και για την Ισπανία. Καλημέρα Αβραάμ. Τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Και ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 10, κάποιοι μιλούσαν για φούσκα στην αγορά real estate. Και δεν είχαν άδικο. Όσοι έβλεπαν μπροστά και ξέραν την αγορά, οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, πολλά χρόνια πριν. Απλώς αφήσαμε γι' αυτό και εξελίχθηκε.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, η οποία συγκινήθηκε με τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την προσφορά.
1: Λογικό.
0: Σε φοιτητή εκεί στην Πάτρα. Πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι, ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolusresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία, αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει
1: βέβαια,
0: ότι εγώ δεν έκανα
1: δεν
0: μέθη.
1: Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι. Και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
0: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αυτό ήταν τόσο large ο γιατρός.
0: Ναι,
1: γιατί. Ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν. Δηλαδή ήταν δυσπιστός ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση. Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
0: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο το κόστος, είπε εκείνη λέει ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και σε αυτήν την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Από τους 17 συλληφθέντες, οι τρεις προφυλακίστηκαν. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία, επικρατώντας με ανατροπή με 4-1 του Βελγίου. Ακόμη στον ίδιο όμιλο η Ιταλία κέρδισε με 3-1 την Τουρκία. Για τη δεύτερη κατηγορία σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 6. Είναι σήμερα μια δροσερή ημέρα. 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Σήμερα, έφυγε η Μέρη Χρονοπούλη το 2023, γι' αυτό και ακούμε το συγκεκριμένο. Αν και σήμερα 6 Οκτωβρίου, Γιώργο, νομίζω θα τέριαζε καλύτερα στο αγοριό απέναντι, πείτε του πώς το θέλω. Νομίζω κάπως έτσι θα είναι η αντιμετώπιση του Ρούμπιο από την Ελλάδα.
0: Επειδή έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο πράγμα από το οποίο μας ενδιαφέρει, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι ότι ετοιμαστείτε για ταλαιπωρία στο κέντρο. Δηλαδή, νομίζω από σήμερα το απόγευμα, θα τα πούμε και μετά αναλυτικά.
1: Θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Ακούσατε και από την Ελευθερία Τζανακούλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Προτείνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και νομίζω ότι μόνο τα σταθερή στροχιά θα βολέψουν, γιατί η λεωφορεία και οτιδήποτε είναι στους δρόμους, και αυτό δύσκολο θα είναι να γίνουν τα δρομολόγια τους. Θα έχει κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Αττική Οδό για την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Τα κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την τροχέα. Προφανώς θα ληφθούν μέτρα ασφαλείας. Θα είναι δύσκολη κίνηση με το γιοταχή.
1: Στο κέντρο πάντως θα είναι Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελινάς Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλα, Ακμάνος, Ίωνο Τραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Έχει και άλλα μέτρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ας είστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό το υπόλοιπο είναι η ατζέντα, βεβαίως. Οι προσδοκίες που έχει η Αθήνα. Το γεγονός ότι παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Άγκυρα, όσα γίνονται εδώ πέρα. Γιατί την αφορούν, εκτιμάται την αφορούν. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο τουρκικός τύπος. Ότι έρχεται, λέει ο Ρούμπιο, εδώ για να καθυστερήσει κι άλλο την υπόθεση των F-35. Βεβαίως, η τουρκική κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για το ενδεχόμενο να μην έρθουν τα F-35 ποτέ. Στην τουρκική επικράτεια. Το ένα είναι αυτό και το άλλο περιμένουν να δουν τι άλλο θα δηλώσει για το καλώδιο, την πόντιση του καλώδιου. Δύο φλέγοντα ζητήματα. Θα τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Σωστά.
1: Μάλιστα, κύριε Ειρήνη Κούρτη, είναι στο τηλέφωνο. Κούρτη,
0: στο 211-200-8200, στούδιο παπάκυριαλεφm.gr, στούδιο παπάκυριαλεφm.gr. Τα πρώτα μηνύματα έχουν ήδη φτάσει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με καλημέρες εδώ, ο ερωτήματα, καλημέρες, παρεμβάσεις. Είτε στο στούντιο papakirialfm.gr είτε μέσω της Ειρήνης Κούρτης στο 211-200-8200. Η κυρία Γασιανή Βραχά.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Real FM 97,8.

0: Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, κύριε Κασιάνη, να ξεδιπλώνουμε τα θέματα.
1: Πάμε να τα ξεδιπλώσουμε. Είχαμε γενέθλια χθες.
0: Μάλιστα.
1: Γιόμισε, σου λέει τον Γκάζι.
0: 52 χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία γενέθλια, ναι. Είδαμε ξανά τον Πυρσό, είδαμε τον Πρωθυπουργό, είδαμε τα κυβερνητικά στελέχη, δεν είδαμε κανέναν πρώην πρόεδρο. Πολύ καλά πήγε αυτό.
0: Ναι.
1: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμαλής κάπου ήταν λέει στη Ξάνθη. Ο κ. Μαϊμαράκης είχε ενδυλημένες υποχρεώσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Εντάξει, και τον κ. Σαμαρά τον περιμέναμε ούτως ή άλλως.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά Νέα Δημοκρατία, γενέθλια Νέας Δημοκρατίας χωρίς πρώην προέδρους, μόνο με τον νυν πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Η κουβέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως λες. Εμβατικά σημειώνεται η απουσία των τριών πρώην προέδρων. Από την άλλη βεβαίως ένας εορτασμός για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει 52 χρόνια, ένα κόμμα με ρίζες, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται πάνω από μισό αιώνα και διαμορφώνει, συνδιαμορφώνει μαζί με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα την κοινοβουλευτική ιστορία στη χώρα μας. Έχει φανατικούς υπέρμαχους, φανατικούς οι οποίοι είναι αντίπαλοι, έχει και κάποιους οι οποίοι είναι μετριοπαθείς. Έρχονται, φεύγουν, όπως σημαίνει δηλαδή με τα περισσότερα κόμματα της Ελλάδας, τα μεγάλα.
1: Η ομιλία του Πρωθυπουργού χθες και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια προεκλογική ομιλία αυτή στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε ότι χαρακτήρισε βασικά τη Νέα Δημοκρατία ένα σκάφος που κρατάει γερά την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί και κρατάει έτσι γερά, έχει γερό σκαρί. Και γενικότερα ήταν προεκλογική η ομιλία του. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες τον Γκάζι.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
1: Η μόνη παράταξη που εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ βεβαίως γίνεται η συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, σε προεκλογικό ρυθμό, σε προεκλογικό χρώμα για την... έγινε αυτή, πώς το λένε, η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με συζήτηση γύρω από την ενεργειακή κρίση, με συζήτηση για τις προτάσεις οι οποίες έχουν την αντιπολίτευση, για το πώς θα γίνει λίγο πιο πώς θα έρθει ρεαλισμός στο να μπορείς να διεκπεριώνεις την καθημερινότητα. Και η μεγάλη συζήτηση που αναπτύσσεται πλέον ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που για μένα μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα έρχονται πράγματα τα οποία οφείλουμε να τα ερμηνεύουμε ως πολίτες αυτής της χώρας. Δηλαδή, εξηγούμε ευθύς αμέσως. Μεγάλη κουβέντα κάναμε και χθες το συζητήσαμε για την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην von der Leyen, mm-hmm. την επικεφαλής της Κομισιόν. Έκανε και πλάκα κιόλας ο κ. Ανδρουλάκης, ασκώντας αντιπολίτευση στο Πασόκ, δηλαδή, κάνοντας λόγο για γαλάζια γράμματα. Έτσι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση της von der Leyen ήταν ότι, κοιτάξτε, έχουμε εξαντλήσει το δημοσιονομικό χώρο της, ούτως ο Πρωθυπουργός, τα χρήματα τα οποία έρχονται εκτός υπολογισμού μέσω του ΦΠΑ να επιστραφούν στους λογαριασμούς ενέργειας για να μας ανακούφισουν όλους. Λοιπόν, και η απάντηση της Κομισιόν ήταν ναι, αλλά ξέρετε, έχετε εξαντλήσει, έχουμε εξαντλήσει, ως Ευρώπη δηλαδή, το δημοσιονομικό χώρο. Και εγώ αναρωτιέμαι με την απάντηση αυτή, γιατί γίνεται ωραία συζήτηση και τη συζήτηση αυτή την κάναμε πάρα πολύ ωραία και με πολύ μεγάλο κέφι και το Σεπτέμβριο που είχαμε γυρίσει περισσότερα από τις διακοπές, όσοι πήγαμε διακοπές, σε πάση περιπτώσει. Μια συζήτηση προεκλογικού χαρακτήρα του τύπου θα δώσουμε 13ο μισθό. Λένε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλοι λένε θα καταργήσουμε ΦΠΑ. Άλλοι λένε θα καταργήσουμε τελείως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το είπε ο κ. Πέτσας, που είναι βουλευτής συμπολίτευσης αυτό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γενναία περικοπή πρότεινε του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εγώ αναρωτιέμαι, τώρα που έχουν σφίξει τα γάλατα, για να το πω λαϊκά, τώρα που φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο της τέλειας καταιγίδας, ενεργειακά εννοώ, Και βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε η γραφικότητα που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα του, πώς το λένε, του, του Επιτρόπου της Ενέργειας, ο οποίος μας είπε κάντε
1: οικονομία.
0: Κάντε οικονομία, μην ξοδεύετε, μην καταναλώνετε ρεύμα. Σβήστε τα φώτα, έλεγε αυτός. Εμείς θα πηγαίναμε τώρα. Ας υποθέσουμε ότι ένας από αυτούς που τα προτείνει, ένα κόμμα από, αυτό, από αυτά που προτείνουν 13ο μισθό, προτείνουν τη δαπάνη για τα 500 άρια, τα οποία είναι χρήσιμα, δεν το συζητάμε. 500 ευρώ για κάθε φοιτητή, κάθε μήνα. Πολύ χρήσιμο. Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ. Αυτά εμείς θα τα εφαρμόζαμε τώρα, όταν οι Ευρωπαίοι μας λένε για χρήματα που ήδη έχουμε πληρώσει ως φορολογούμενοι μέσω του ΦΠΑ, τα οποία δεν είναι προϋπολογισμένα. Και λέει η κυβέρνηση, παιδιά, αυτά είναι εκτός υπολογισμών.
1: Είναι παραπανίσα.
0: Είναι μπράβο. Μπορώ να τα επιστρέψω στους καταναλωτές και λένε, α, δεν έχετε, δεν έχουμε περιθώριο δημοσιονομικό. Άρα εμείς αυτά που συζητάμε εδώ μεταξύ μας, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και τα ακούν οι φίλοι μας οι ακροατές, αυτά πώς θα τα εφαρμόζαμε. Πώς θα τα εφαρμόζαμε. Γιατί εγώ διαβάζω για τον Σάντσεθ, τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος προκήρυξε εκλογές, ότι πήγε με μια λογική ισπανική και είπε θα πάρω μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το ΦΠΑ. Και τους κάγανε, λέει, οι επιστολές από την Κομισιόν, η μία πίσω από την άλλη. Να οι επιστολές, να τα mail, να τα τηλεφωνήματα, να οι βιντεοκλήσεις, να τα καμπαναριά. Το πήρε το μέτρο πίσω. Επομένως, ο διάλογος που γίνεται εδώ στην Ελλάδα γίνεται γιατί. Γιατί γίνεται αυτός ο διάλογος. Γίνεται μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει η άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικοί μας δηλαδή, οι οποίοι έχουν χρήσει υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν γνωρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσεις αυτές τις πολιτικές. Πώς θα το κάνεις, μονομερός. Κάνεις μονομερός και μετά θα κάνεις αυτό που κάνει ο Σάντσεθ. Θα πεις ακυρώνω το μέτρο αυτό, παίρνω πίσω την περικοπή του φόρου. Το λέω γιατί εδώ πρέπει κάποια στιγμή οι λεξούλες να αποκτούν νόημα. Βγαίνει ο ένας πρόεδρος και λέει ψίχουλα. Βγαίνει ο άλλος, λέει φιλοδόρημα. Μάλιστα. Ψίχουλα και φιλοδόρημα. Πολύ ωραία. Εσείς τι θα δώσετε είναι κοστολογημένο. Το έχετε συζητήσει με την Ευρώπη. Μοιάζει μερικές φορές αυτό το προεκλογικό κλίμα και αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση να έρχεται από τα βάθη του παρελθόντος. Λες και βρισκόμαστε στη δεκαετία του 90. Δεν είμαστε όμως εκεί. Είμαστε το 2026. Ένα και ένα κάνουν δύο. Προαναγγέλεις κάτι, το περιγράφεις και θα σου έρθει το μπιλετάκι. Θα σου έρθει το mail, θα σου έρθει το τηλεφώνημα της Βρυξέλλες. Και τα ξέρουν αυτά. Δεν τα γνωρούν. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να έχει ένα νόημα, αρέσει Κασιανή.
1: Σίγουρα πρέπει να έχει ένα νόημα συζήτηση, αλλά εφόσον βλέπει ο Πρωθυπουργός ότι με τις επιστολές δεν κερδίζει κάτι, ενώ δεν...
0: Δεν κερδίζει.
1: Περίμενε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι. Ότι η Φόντερ Λάιεν δεν κάνει πίσω στη θέση της.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης πώς έκανε πίσω.
1: Δεν έχει στείλει τις επιστολές και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει πίσω.
0: Μήπως
1: πρέπει να πάει στις Βρυξέλλες, ρε παιδί μου. Να γίνει, να γίνει κάτι άλλο.
0: Ξεκίνησε η κουβέντα, θα μου πεις ξεκίνησε αργά. Σύμφωνοι. Γιατί δεν πήραν πρωτοβουλία οι Ευρωπαίοι. Πολύ ωραία. Αλλά σου θυμίζω ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Από μια επιστολή που έστειλε ο Μητσοτάκης. Για το safe πάλι που λέγανε πώς θα κρατηθεί η Τουρκία απ' έξω, που όλοι κάζαμε και εγώ ήμουν μαζί σε αυτούς που λέγαμε παιδιά δεν γίνεται. Δεν μπορεί η Ευρώπη να αφήσει την Τουρκία έξω από την στρατιωτική της αρχιτεκτονική, την αμυντική της αρχιτεκτονική, διότι η Τουρκία είναι ο ογκωδέστατος στρατός. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Έχει παραγωγή εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και πουλάει κιόλας. Άρα δεν θα μείνει. Έμεινε απ' έξω όμως. Θέλω να πω ότι ξεκινάει κάπως η κουβέντα. Ξεκινάει η συζήτηση.
1: Κάθε θέμα όμως έχει και τις δικές του απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από ό,τι είχε το safe ή οτιδήποτε άλλο. Και μιλάμε για τη βιωσιμότητα των ελληνικών νοικοκυριών.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάμε για την Τουρκία που θα μπει στο safe. Μιλάμε για τη βιωσιμότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Όχι ότι είναι μειωμένη αξία να μπει η Τουρκία στο safe, αλλά είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τα νοικοκυριά μέσα στο χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, υπήρξε μια κόντρα χθες. Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για φιλοδορήματα, ότι είναι αυτά που δίνει η κυβέρνηση στους πολίτες. Τους τα παίρνει από τη μία και τους τα βάζει από την άλλη, δηλαδή. Και απάντησε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτά ήταν πρακτικές της δικής του κυβερνητικής θητείας, αναφερόμενο στον κύριο Τσίπρα. Πάμε να τους ακούσουμε.
3: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου εξ πόστε που λένε αργότερα, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
4: Ο κύριος Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς τελεστές και με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ, κυρίως από τη μεσαία τάξη, για να επιστρέψει με πρόσκαιρες παροχές το ένα από τα 10 που τους είχε πάρει. Αυτή ήταν η πολιτική της δικής του περίοδου. Εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να πεις.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα. Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, επειδή συζητάει και αναφέρει τον προεκλογικό χρόνο, και σωστά ο κ. Αλέξης Τσίπρας, πολύ καλά κάνει. Αλλά θυμάμαι και εγώ το 2019, σε προεκλογικό χρόνο τον Ιούνιο, δεν είχαν δοθεί. Δεν είχε δοθεί τότε το επωνομαζόμενο, ήταν 13η σύνταξη, το χριστουγεννιάτικο επίδομα, ήταν Ιούνιος βέβαια, έτσι.
1: Α, δόθηκε χριστουγεννιάτικο τον Ιούνιο.
0: Και μετά από λίγες εβδομάδες είχαμε εκλογές. Θέλω να πω, καλά κάνεις και τα λες αυτά. Και αυτά δεν πρέπει να τα κάνουν οι κυβερνήσεις προφανώς σε προεκλογικό χρόνο να δίνουν βοηθήματα. Αλλά μην το έχεις κάνει και εσύ όμως, σε βαραίνεις την πλάτη σου. Αν εσύ δεν το έχεις κάνει ως πρωθυπουργός, πιάσ' τους και κάτω κομμάτια. Αλλά μην πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί το έχεις κάνει και εσύ. Και ενδεχομένως να το έχεις κάνει και λίγο πιο έντονα. Σε επίπεδο διατύπωση.
1: Κοίτα, οι εκλογές θεωρητικά είναι σε κανένα εξάμηνο από τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνουν και αύριο. Και δεν βλέπω και κάποια μεγάλη παροχή, να σου πω την αλήθεια, για να πω ότι προσπαθεί να εξαγοράσει η κυβέρνηση τις ψήφους. Ναι. Αντίθετα, αυτό που συζητάμε και συζητάνε καθημερινά όλοι είναι το πώς δεν φτάνουν τα μέτρα που δόθηκαν. Δηλαδή, δεν γίνεται από τη μία να λες ότι αυτά που δίνει η κυβέρνηση δεν φτάνουν και ότι είναι ψίχουλα. Τα πεπίνατς. Ναι, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, τα πεπίνατς.
0: Ναι.
1: Να είναι ψίχουλα. Και την άλλη να λες ότι πάει να δωροδοκίσει τους.
0: Και τα δύο επίσης αυτά μαζί δεν γίνονται. Εκτός και αν θεωρήσουν ότι δωροδοκίζει με πίνατς. Ναι, και αυτό.
1: Μια κοινή λογική σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει.
0: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ τώρα. Θέλω να σου πω το εξής, γιατί μια χαρά την κάνουμε την κουβέντα εμείς εδώ πέρα και συζητάμε. Ναι. Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο όμως είναι σε ρευστότητα πάρα πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εμείς να οργανωθούμε, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μελλοντικά για ένα ενδεχόμενο πολέμου. Ξανά πάλι, κοίτα, κυρίως έχει να κάνει με την ανησυχία που εκφράζουν οι χώρες οι οποίες γειτνιάζουν, συνορεύουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εμείς λέμε, παιδιά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτός ο κίνδυνος υπαρκτός, υπάρχει και άλλος κίνδυνος υπαρκτός, στον οποίο εσείς κάνετε ό,τι βλέπετε, δεν ακούτε, δεν αντιλαμβάνεστε. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προνομιακή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εταίροι στο ΝΑΤΟ των περισσότερων ημών, λέμε εμείς ως Ελλάδα, αναφερόμαστε στους Τούρκους. Εμείς εδώ κάνουμε μια συζήτηση για το αν θα δοθεί, που είναι πολύ σημαντικό όπως λες, αν θα δοθεί δηλαδή και με ποιο τρόπο θα δοθεί βοήθημα σε όλο τον κόσμο, πάνω στην Αγγλία, αν μπορεί να εξασφαλιστεί ένα περιθώριο για να υπάρξει μια, ή αν θα μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, για να μπορείς να κινείς έτσι, να μπορείς να θερμανθείς και να κινείσαι με το αυτοκίνητό σου. Και γύρω γύρω βλέπεις μια αστάθεια η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτρέπει να ονειρεύεσαι ότι θα υπερβείς τα εμπόδια και θα φτάσεις σε ένα σημείο. Αυτό προτείνω να το συνυπολογίσουμε στη στη σκέψη μας, όπως πολύ σωστά είπες, σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να τα υπολογίζουμε όλα μας. Όλα μας. Ο κάθετος διάδρομος, για παράδειγμα. Ήταν ένα όνειρο των Τούρκων αυτό, να θυμίσω. Πριν να έρθουν οι Αμερικανοί και να πούνε ότι ο κάθετος διάδρομος πάει στην Ελλάδα, πριν να έρθουν και να μας πούνε ότι σε αυτό το έργο θα συμμετέχουν αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι κορυφαίες, παγκόσμιες, γνωρίζουμε όλοι, έχουμε διαβάσει λίγο πολύ για αυτές. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ένα έργο που το είχαν κυκλώσει οι Τούρκοι. Που στη δική τους, στο δικό τους το μυαλό, για να μην λέμε ότι είμαστε καλύτεροι εμείς από τους Τούρκους για κάποιο λόγο για τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι είχαν στο μυαλό τους ότι θα παντρεύουν το αμερικανικό LNG με το ρωσικό. Αυτό είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι. Οι Αμερικανοί προτίμησαν την Ελλάδα για δικούς τους λόγους. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε πιο γοητευτικοί, είμαστε πιο όμορφοι εμείς. Είμαστε πιο προφανώς.
1: Πιο συγκαταβατικοί, πιο δύσκολο να κάνουμε την κολοτούμπα σε σχέση με την Τουρκία.
0: Εμείς εδώ λοιπόν παίζουμε μπαλίτσα με όλα τα θέματα. Το έχουμε βάλει και αυτό και το αλέθουμε στο δημόσιο διάλογο. Μαζί με τα υπόλοιπα. Άμυνα, ανάπτυξη. Σου λέω εγώ αν το κάνω καλύτερα. Με τη γνωστή ελληνική ευκολία. Στη διατύπωση, στη σκέψη, σου λέω εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Μπορώ να σταθώ επάξια απέναντι στον αντίπαλό μου. Σοπαρέ μεγάλε, σιγάρε λεβέντη. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται εκτός συζήτησης. Κουβεντιάστε για τη διαφθορά. Κουβεντιάστε για την ανάπτυξη. Κουβεντιάστε για την ακρίβεια. Συζητήστε με επιχειρήματα για το τι μπορεί να γίνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Το να πιάνεις και να λες ότι εγώ θα την ξετινάξω την εξωτερική πολιτική και οτιδήποτε έχει γίνει θα το αλλάξω τα φώτα και θα φύγει, κλωτσιδών, δεν είναι παραγωγικό. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν συμφέρει ούτε εμάς, τους πολίτες εννοώ. Τα λέω αυτά γιατί ελπίζω ότι θα έχουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία θα βασίζεται πάνω στην κοινή λογική.
1: Καλά τώρα κι εσύ.
0: Αν μου πεις τι ελπίζω, ε.
1: Κοινή λογική. Μιας και πιάσαμε αυτά τα θέματα, άκουγα πριν και την Ελευθερία στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυτό που δεν περιμέναμε να γίνει έγινε.
0: Ποιο?
1: Υπήρξε άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, ναι, από Πακιστάν και Τουρκία στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας.
0: Τουρκία.
1: Και Τουρκία.
0: Είναι βέβαιο ότι στείλανε οι Τούρκοι στρατεύματα εκεί.
1: Τι να σου πω, έτσι λένε τα διεθνή πρακτορία. Έχουν σημειωθεί ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και έτσι η Πακιστάν και η Τουρκία είπαν ότι αυτή είναι η στιγμή να τα στείλουμε τα στρατεύματα.
0: Σε ρωτάω, όχι για το Πακιστάν. Για το Πακιστάν ξέρω ότι έχουν πάρει απόφαση ότι θα στείλουν εκεί στρατεύματα και εξοπλισμό. Για τους Τούρκους ακούω όμως ότι ρωτάνε, λέει, στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, θα πάμε τελικά εκεί, ρωτάνε την κυβέρνηση. Θα πάμε και θα την παρατηθούμε με τους Χουθί. Και δεν έχουν πάρει σαφή απάντηση.
1: Εντάξει, μπορεί να πάνε και να κοιτάνε, ρε παιδί μου, να μην ασκήσουν, να μην κάνουν κάτι.
0: Είπε ο Φιντάν απλά ότι εδώ, λέει, το ΝΑΤΟ, λέει, αργεί μερικές φορές να αντιδράσει. Εμείς, λέει, που είμαστε νεοσύστατη συμμαχία, θα έχουμε μικρότερους χρόνους. Κάτι τέτοιο είπε ο Φιντάν στους δημοσιογράφους. Το λέω γιατί εκεί ήδη επιχειρεί η Ελλάδα με μια ελληνική συστοιχία, θυμίζω, Patriot. Έχουν κατεβάσει πόσα, 6-7 πυράβλους και ντρόνους. Ίσως λέω και λίγα, έτσι. Λίγο, μπορεί να λέω λίγους. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ενδύσεων και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Το μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας με κορύφωση αύριο εν όψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η ελληνική αστυνομία συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων με κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας.

0: Καλώς το και το Θοδωρή. Καλημέρα εσύ, Θοδωρή. Όχι, δεν έχω εγώ, δεν είπα να καταργηθεί κανένα κόμμα, αδερφέ. Εγώ με τις άποψεις όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Η συζήτηση να είναι ουσίας όμως. Να μην είναι πράγματα τα οποία είτε δεν μπορούν να γίνουν, είτε γνωρίζουμε εμείς που τα διατυπώνουμε. Τα λέμε, ρε παιδί μου. Ξέρουμε ότι είναι μια πιστολιά στον αέρα. Αυτό λέω. Εάν εσύ είσαι διατεθειμένος να κάνεις μια άλλη είδους συζήτηση, είναι δικαίωμά σου.
1: Συζητούσαμε το μεταξύ προηγουμένως για τις γραφειοκρατίες της Ευρώπης και πώς δεν δέχονται σε καμία των περιπτώσεων να, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να μπορέσουν τα έσοδα από την φορολόγηση, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το ΦΠΑ, να δοθούν πίσω στην κοινωνία. Είχαμε τα επίσημα στοιχεία ότι ο μηνιαίος μισθός της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της Πρόεδρου της Κομισιόν, από περίπου 28.400 ευρώ που ήταν το 2020.
0: Έβγαινε, δεν έβγαινε δηλαδή εκεί, με τα 28.000 το μήνα.
1: 28.400.
0: Α, 28.400. Οριακά έβγαινε. Οριακά, ναι.
1: Σήμερα είναι στα 35.800.
0: Λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου.
1: Από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει κάνει 8 αυξήσεις στο μισθό
0: της. Ποιος την έκανε, ποιος την υπεγράψε?
1: Η ίδια.
0: Αυτό είναι.
1: Γεγονός που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή.
0: Αυτό δεν είναι καταξίωση. Να υπογράφεις αύξηση στον εαυτό σου. Δεν είναι καταξίωση αυτό. Τι είναι? Και να είσαι βέβαια, να είσαι, ρε παιδί μου, κοινοτικός αξιωματούχος. Κορυφαίος. Ας είσαι και μεσαίος στέλεχος. Να υπογράψεις τον εαυτό σου, να λες: αυτό το μήνα αποφασίζω ότι μου αξίζει μία αύξηση.
1: Έχω ένα σπιτάκι και θέλω να του βάλω τα πλακάκια. Οπότε πάρω μια αυξησούλα έτσι, να μην μου τα βάλω και
0: ακριβώς.
1: Τσέπη,
0: πριν την έλευση του καλοκαιριού, δίνω συγχαρητήρια στον εαυτό μου και δίνω εντολή να μου αυξηθούν οι αποδοχές τόσο. Δεν είναι καλό αυτό? Δεν είναι πολύ ωραίο? Αυτά είναι ωραία πράγματα και ωραία επιχειρήματα. Κυρίως να τα χρησιμοποιούμε για να τα θυμόμαστε όταν συζητάνε οι Ευρωπαίοι τύπου Μέρτς, ο καγκελάριος, κατάθλιψη. Πω πω, την καταστροφή πάθαμε. Την καταστροφή την παθαίνετε γιατί πηγαίνετε φυρί-φυρί. Και άλλοι βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις, αλλά ήταν πιο εγκρατείς. Και αν νομίζετε ότι δεν θα φτάσει, για παράδειγμα, αυτή η πληροφορία που μόλις μετέδωσε η Κασιανή Βραχά στις φτωχογειτονιές του Παρισιού ή του Βερολίνου ή της Αθήνας, πλανάστε. Θα φτάσει. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαβίωσή του μέσα στο μήνα, όταν ακούει ότι η πρόεδρος της Κομισιόν έχει αυξήσει το μισθό της μόνη της 8 φορές μέσα σε 4 χρόνια, φρικάρει. Και απογοητεύεται και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα σας αλλάξει τα φώτα. Και γι' αυτό έχουμε τις επιλογές που έχουμε σε επίπεδο ΑΕΦΔΕ και τα υπόλοιπα στην Ευρώπη. Γιατί πέφτουν από τα σύννεφα και λένε τι συνέβη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβη. Πώς ανέβηκε η ακροδεξιά, η ναζιστική ακροδεξιά στη Γερμανία 4 φορές, 5 φορές? Με αυτές τις ανοησίες και με αυτές τις ανοησίες.
1: Θες να σου διαβάσω και τους μισθούς των υπολείπων?
0: Για διάβασα.
1: 26 επίτροποι λαμβάνουν περίπου 29.250 ευρώ μηνιαίως.
0: Ούτε καν 30.000, είχε κάνει ολόκληρη φασαρία.
1: Ούτε 30.000. Το χαμηλότερο άκρο της κλίμακας, ένας απολούστερος υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά με βασικό μισθό της 3.754 ευρώ.
0: Αυτός είναι ο κατώτατος.
1: Ναι, κοντά 4.000 δηλαδή.
0: Καλά,
1: ο κατώτατος μισθός για έναν απλό υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι υψηλόβαθμοι διευθυντάδες και λοιποί, κοντά στα 26.000 το μήνα.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ καλά. Παιδιά και ισανότερα. Και μπράβο σας. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, λέει: για να το λήξουμε, οι αγορές θέλουν πλεονέσματα για να μας δανείζουν φθηνότερα. Η κυβέρνηση θέλει πλεονέσματα για να δανείζεται φθηνότερα. Η ακρίβεια παράγει πλεονάσματα, άρα η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και είναι η μεγαλύτερη επένδυσή της, αφού ο κύριος Τουνάρας δηλώνει ότι οι Έλληνες, λέει. Περίμενε.
1: Δηλώνουν 80 δις.
0: Ναι, υπήρξε εκεί πέρα, ναι. Και δηλώνουν, λέει. Ναι, δηλώνουν 80 δις και καταναλώνουν 120 δις. Μάλιστα. Προφανώς υπολογίζεται στη σκέψη σας, Παναγιώτη, ότι κάθε κυβέρνηση, αυτή, η επόμενη, η προηγούμενη, η προπροηγούμενη, επιθυμεί να φθείρεται από την ακρίβεια. Αυτή, εγώ τη μεταβλητή δεν την υπολογίζω όμως. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι μια κυβέρνηση μπλε, πράσινου, κόκκινου χρώματος μπορεί να δέχεται και να λέει εντάξει, ας αναλώσω, ας καταναλώσω πολιτικό κεφάλαιο, ας εξαντληθώ, ας διαλυθώ από την ακρίβεια. Είναι μαχητό? Δεν είναι μαχητό. Διότι ο κόσμος ο οποίος έχει ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση ή την προηγούμενη ή την επόμενη δυσαρεστείται προφανώς και αναζητεί άλλες λύσεις. Ας βρούμε μια απάντηση πρώτα σε αυτό και μετά πάμε στα υπόλοιπα σενάρια συνωμοσίας να τα τροφοδοτήσουμε και να βασιστούμε πάνω σε αυτά.
1: Η ακρίβεια όμως είναι εδώ και είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό και όσο περνάει το χρονικό διάστημα και με την κρίση την ενεργειακή που υπάρχει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή γίνονται τα πράγματα όλο και χειρότερα και πραγματικές λύσεις δεν έχουμε δει όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και αυτή η εθνική πρωτοβουλία έχει πάει για βρούβες με, με το γάλα αμυγδάλου και το γάλα γαϊδάρας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει κάτι.
0: Λες για τις τιμές στα ράφια.
1: Για τις τιμές στα ράφια. Mm. Για τα καύσιμα είχαμε αυτές τις ανακοινώσεις. Τα έχουμε σε λίγες μέρες και άλλες να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Αλλά το ράλι στο σούπερ μάρκετ συνεχίζεται κανονικότατα.
0: Σύμφωνα. Εννοείται ότι συνεχίζεται και είχαμε πει ότι ήταν νησιγενής αυτή η συμφωνία διότι είναι μεταβλητές οι συνθήκες στο πεδίο. Έτσι, στα στενά του ορμούς. Δύο πράγματα αφού το λες. Το πρώτο είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί ο Τραμπ πράγματι να βρίσκεται σε ένα πόλεμο με την Τεχεράνη. Αυτό δεν είναι δικό μου, το διάβασα ως ανάλυση και το με προβληματίζει λίγο. Μπορεί να είναι λοιπόν σε ένα πόλεμο με τους Ιρανούς, γνωρίζοντας όμως ότι ρίχνει την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή βρίσκεται σε ένα πόλεμο με τους Ιρανούς ξέροντας ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα θα πετύχει μεγάλες απώλειες οικονομικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξεκίνησε τη θητεία του με τις καλύτερες σχέσεις, σου θυμίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάσαι μια αλληλογραφία, κάποιες δηλώσεις που έκανε,
1: ναι,
0: που βάραγε από εδώ, βάραγε από εκεί.
1: Ήτανε και Ευρωπαίοι όμως, ούτε παράλληλο να βγουν στους δρόμους με πανό για να μην βγει ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές.
0: Γιατί στηρίζαν τον Biden. Μετά ο Biden αντικαταστάθηκε καθοδόν για τις εκλογές και εκεί την πατήσανε προφανώς. Και σου λέει: α, καλώς τα παιδιά, λέει ο Τραμπ, είσαστε όλοι απέναντι. Θα σας δείξω εγώ. Το ένα δεδομένο αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι για μας τα 10 λεπτά στο λίτρο είναι αστεία η ελάφρυνση. Εγώ σου λέω και τα 20. Αν τα πάρεις όμως αθρηστικά, αυτά είναι μια δαπάνη που πρέπει να την υπολογίσουμε. Και είναι μια δαπάνη, αν δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα 450 εκατομμυρίων. Αν τα θρήσεις αυτά, σου βγάζουν ένα ποσό. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν στη ζωή. Ας τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Έτσι.
1: Δεν είπε κανείς ότι κατέβηκαν από τον ουρανό τα χρήματα που δίνει για την αύξηση του.
0: Ούτε κατέβηκαν, ούτε κάπου κρέμονται σε κλαδιά επίσης.
1: Όχι, λεφτόδεντρο το έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχουν.
0: Δεν είμαστε και βέβαιοι. Όχι εσύ και εγώ, ενώ υπάρχει κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν.
1: Όχι, λεφτόδεντρο δεν υπάρχουν, νομίζω ότι το έχουμε ξεκαθαρίσει από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει από τη χώρα τούτη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που μας έχει βέρθει κατά κούτελα. Η αλήθεια είναι όμως η καθημερινότητα των πολιτών. Και η καθημερινότητα των πολιτών λέει βοήθεια.
0: Δυσβάσταχτη.
1: Φωνάζει βοήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των ψαράδων. Μας λένε οι άνθρωποι που τους ακούμε καθημερινά και μιλάμε ότι εδώ και 5 μέρες ό,τι ψάρι έχετε πάρει από την ελληνική αγορά φρέσκο δεν είναι ελληνικό. Έχει έρθει απ' έξω. Εμείς έχουμε σταματήσει να βγαίνουμε.
0: Εμείς θεωρούμε πάντα την ελληνικά τα ψαριά, έτσι. Ότι τρώμε είναι ελληνικό, σου λέει. Ελληνικό είναι.
1: Σου λέω ότι διευκρινίζουν οι άνθρωποι ότι εδώ και 5 μέρες που κάνουμε εμείς τις απεργίες μας δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, δεν θα βρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα χθες κάπου στήσανε και ένα μπλόκο για να μην περάσει το φορτηγό που έφερνε ψάρια από την Τουρκία. Οι άνθρωποι αυτοί διευκρινίζουν ότι εμείς δεν είναι ότι βγαίνουμε κάθε χρόνο σταθερά και κάνουμε κινητοποιήσεις επειδή έτσι μας κάπνισε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωριακό σημείο.
0: Γιατί δεν βγαίνουν πλέον.
1: Αμά το κόστος συνέβησε όλο το. 500 ευρώ θέλουν 1200 και από εκεί που οι μεγάλες στράτες θέλανε 1000 και θέλουν 3,5 χιλιάρικα προφανώς και δεν βγαίνουν
0: σύμφωνο,
1: οι άνθρωποι.
0: Σύμφωνο.
1: Αυτό εδώ δεν πρέπει να γίνει όμως κάτι για τους Έλληνες ψαράδες που τους συζητάμε προφανώς, και τους μετασυζητάμε
0: και
1: σε σχέση με την Τουρκία πόσες φορές έχουν γίνει συζητήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν βοήθεια.
0: Δεν εσύ. Και βέβαια πρέπει να γίνει. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει.
1: Και αυτό μόνο που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό είναι ότι το εξετάζουμε. Στις κοινές δηλώσεις με τον, Λιθουανό.
0: Ναι.
1: Α, το εξετάζουμε. Θα
0: και τι να κάνει, λέει, σου πει ότι θα δώσει λεφτά, να τα δώσει τα λεφτά. Αλλά από πού θα τα πάρει, από πού θα τα βρει, από σένα και από μένα.
1: Εσύ, Γιώργο,
0: να συμφωνήσουμε ότι θα φορολογηθούμε για
1: τους
0: αλλοείς.
1: Αυτό
0: λέω. Θες να συμφωνήσουμε. Αν δεν βρεθεί ευρωπαϊκή λύση, αυτό σημαίνει που πρέπει να πάρει τα λεφτά. Θα τα πάρει από σένα και από μένα, είμαστε διατεθειμένοι να τα δώσουμε, θέλω να πω.
1: Τότε τι συζητάει που λέει ότι συζητάμε να βρούμε λύση, άμα δεν υπάρχει το περιθώριο.
0: Είσαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζω, και αυτά είναι και ευρωπαϊκά ζητήματα. Για την. Να πω ότι νωρίτερα στο σχόλιο που σου έκανα για την πατρότητα του σχολείου, ότι δηλαδή μπορεί να είναι και σκεμμένη η ιστορία αυτή στο Ιράν, γιατί πετυχαίνεις μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, εκεί το διάβασα, ομότιμος καθηγητής οικονομικών στη Real News. Γιατί θέλω να το αποδώσω. Αυτό σου διατύπωσε.
1: Μια και πιάσαμε του οικονομολόγου,
0: ναι.
1: Νομίζω ήταν ο κύριος Χιόνης, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι κακώς δόθηκαν τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά τα 2,2 πόσα ήταν, έπρεπε να τα κρατήσουν,
0: ναι.
1: για την ενεργειακή κρίση και να μην δοθεί κανένα άλλο μέτρο.
0: Πάρα πολύ να τα λέει. Αλλά να θυμίσω ότι την ίδια στιγμή, ή λίγες μέρες νωρίτερα και αργότερα, ο ένας επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης πήγε εκεί και. Πρότεινε κάποια πράγματα από τα οποία απολογίστηκαν γύρω στα 5 δις. Ο άλλος πήγε και πρότεινε, που έρχεται, ο πρώην πρωθυπουργός που επιστρέφει, πρότεινε από 7 ως 13 δις. Γιατί εκεί σου θυμίζω ότι υπήρξε και η κριτική στην κυβέρνηση ότι γιατί ο Μητσοτάκης μίλησε για 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια, γιατί πήγε εκεί με φιλοδορήματα και με ψίχουλα. Εγώ είμαι της άποψης αυτής που είπες. Δηλαδή ότι μη δίνεται να δούμε πού θα χρειαστούν στην πορεία. Αλλά πρέπει να βλέπεις και τι λένε και αντίπαλοι σου. Γιατί άμα πήγαινε πάνω και έλεγε κουλουράκια, παιδιά. Ήρθα να σας πω κουλουράκια για φέτος. Διότι έτσι όπως θα πάει το πράγμα, θα δούμε με ποιο τρόπο θα περάσουμε το χειμώνα. Και ο ένας έλεγε 5 δις, ο άλλος έλεγε 13 δις, μετά θα λέγανε, α, αυτός δεν θέλει να δώσει. Τα έχει βρει με τους δικούς του και δεν δίνει μία.
1: Μα υποτίθεται όμως ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι εμείς είμαστε η κυβέρνηση που είναι σταθερή, που δεν λέμε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, που είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και πρώτη προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των πολιτών. Ωραία, πάρε τη γενναία απόφαση και πες. Εγώ είμαι εδώ να στηρίξω τα νοικοκυριά που έχουμε την ενεργειακή κρίση που είναι δυσβάστακτη. Δεν προαναγγέλλω κανένα μέτρο για το 27 και θα δούμε τον προϋπολογισμό αν τελειώσει η κρίση και μπορέσουν και κατεβούν.
0: Εκλογές έχει. Έπρεπε κάτι να πει.
1: Αυτό δεν είναι κάτι.
0: Ή έπρεπε να κάνει το Σάντσεθ και να πει ότι εγώ προχωράω μονομερώς και καταργώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ και μετά αν του ερχόταν ο λογαριασμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συνέβη στο Σάντσεθ. Στον γνήσιο εννοώ, στον πραγματικό Σάντσεθ. Ο οποίος είχε και στεγαστική πολιτική για την οποία μας μιλούσαν κόμματα εδώ στην Ελλάδα και από τη στεγαστική πολιτική πέφτει. Πάει σε εκλογές. Κήρυξε εκλογές 29 Νοεμβρίου.
1: Αυτή
0: σωστά.
1: Είναι Μαρή Κάρμεν.
0: Ναι. Η Μαρή Κάρμεν, χωρίς να πει κουβέντα, τον έστειλε σε εκλογές. Γιατί και αυτό είναι πολύ χρήσιμο το. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρήσιμο και ωραίο δίδαγμα αυτό, ωραίο μάθημα. Εξακολουθεί να ρωτήσω, η Ισπανία να αποτελεί για την Ελλάδα, για κάποιες δυνάμεις, για κάποιους πολιτικούς, ένα κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο. Εξακολουθεί. Διότι εδώ είμαστε οραματιστές, γουστάρουμε πράγματα ανάλογα με το ποιος θα διατυπώνει. Το αν αυτά δοκιμάζονται στην πορεία και στη ζωή. Και αποτυγχάνουν, αυτό δεν μας απασχολεί. Σημασία έχει το έχει πει ένας τύπος, ο οποίος είναι ωραίος, είναι γλυκός, είναι σοσιαλιστής, είναι απέναντι στον Τραμπ, είναι απέναντι στον Νετανιάχου. Πάρα πολύ ωραία αυτά. Την αποτελεσματικότητα θα τη δούμε ποτέ στη χώρα αυτή. Στην Ελλάδα εννοώ. Τι με κοιτάς, κυρία Κασιανή, τι με κοιτάς.
1: Δεν τον θαυμάζω εγώ το Σάντσεθ για να σου απαντήσω. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής.
5: για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
11: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση, Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content, Λουκάτς Ταρκόφσκι, Oracle, Robert Icke, Ιδίποδας, Σλάβο Ιζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6 σήμερα. Τι είπαμε, Τρίτη είναι σήμερα, Τετάρτη, μπερδεύτηκα.
1: Τρίτη
0: είναι σήμερα, 6 Οκτωβρίου, Τρίτη, ναι. Βλέπω αυτή την ώρα 13 βαθμούς στο Μαρούσι και μέγιστη θερμοκρασία θα πάει 24 σήμερα.
1: Καλά είναι.
0: Το μεσημέρι.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Από κίνηση στους δρόμους, είναι αυξημένη η άνοδος του Κηφισού ήδη από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και επηρεάζεται και η άνοδος λεωφόρου Σχιστού. Τα γνωστά προβλήματα δηλαδή για αυτή την ώρα, 6:30 ώρα το πρωί, και όμως θα βρείτε κίνηση στο ποτάμι.

0: πώληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή της Real News και του Real FM στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Θανάση Τσίτσα, και μετά συνεχίσουμε τα μηνύματα. Θανάση μας, καλημέρα από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θανάση.
1: Σας έρχεται ο υπουργός μας, να είστε φιλόξενοι.
0: Εννοείται.
2: Έχουμε κλείσει όλους τους δρόμους και τον καρτεράμε.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Τι μας φέρνει ο Ρούμπιο? Μας φέρνει κάτι από την εποχή Μενέντες ή μας φέρνει κάτι από τον έρωτα του Τραμπ Ερντογάν? Παραδέχεις ερώτημα.
1: Να πούμε ότι ο Μαρκ Ρούμπιο γνωρίζει τα θέματα της περιοχής πάρα πολύ καλά. Είναι άριστος γνώστης όλων των θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας, την γειτονική Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν ένα πρόσωπο κλειδί για χρόνια στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Συνεργάστηκε με τον Μπομ Μενέντες όταν είχαν παρουσιάσει το 2021 νομοσχέδια για ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Παλιότερα είχε προστατήσει στην προώθηση του EastMed που ενίσχυσε τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Είναι λοιπόν ένα πρόσωπο κλειδί σε ό,τι αφορά τη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Η επίσκεψή του αναμένεται να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες, στην άμυνα, στην ενέργεια και στην περιφερειακή ασφάλεια. Βέβαια θα τεθούν ένεκα του έκτου στρατηγικού διαλόγου και άλλα θέματα όπως οι επενδύσεις, το εμπόριο, οι υποδομές, η τεχνική νοημοσύνη και η πολιτιστική συνεργασία. Εκείνο όμως που θα δώσει έμφαση η αμερικανική πλευρά είναι στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας, στη μεγαλύτερη συμμετοχή αμερικανικών εταιριών στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες και στην αξιοποίηση της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Η Ουάσιγκτον, ως γνωστό, ενδιαφέρεται για τον κάθετο διάδρομο, ώστε το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο να φτάνει στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη και αναμένεται να υποστηρίξει και τις δραστηριότητες της ExxonMobil και της Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα όπου έχουν προκηρυχθεί, καθώς και την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τώρα η ελληνική πλευρά θέλει να πάρει κάποια δώρα, θα επιδιώξει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα. Στον αμυντικό τομέα αναμένεται να ζητήσει αποδέσμευση συγκεκριμένων πυράβλων για τα F-16 Viper και F-35, την αναβάθμιση ακόμα 38 F-16, την απόκτηση τεθωρακισμένων Striker και πιθανώς Bradley, είναι τάγκ με χαμηλό κόστος. Θα τεθούν ζητήματα εξοπλισμών, ανταλλακτικών ραντάρ, υποστήριξη των F-35 και αναβάθμισης των στρατιωτικών βάσεων.
2: Δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη όμως, δηλαδή κάτι που να αλλάξει, ας πούμε, τα δεδομένα στη σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.
1: Περιμένουμε αγορές. Θα ανακοινωθούν προγράμματα εκατομμυρίων δολαρίων σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Το ζήτημα είναι τι θα παρουσιάσει αυτή τη φορά η αμερικανική πλευρά, γιατί την προηγούμενη φορά επί Biden, ο Άντονι Μπλίνκεν, στον κατάλογο των εξοπλισμών που είχε παρουσιάσει την ελληνική πλευρά, το ελληνικό πεντάχρονο τα είχε κρίνει παροχημένα. Δεν αγοράστηκε τίποτα από αυτά ή παραχωρήθηκε σε χαμηλό κόστος. Υπήρξε μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Φαίνεται ότι έρχονται με μια ανανεωμένη λίστα. Περιμένουμε όμως να δούμε τις ανακοινώσεις και τι ακριβώς θα παραχωρηθεί και σε τι κόστος θα είναι όλα αυτά. Και πρέπει να επικεντρωθούμε και στο αν θα υπάρξουν εγγυήσεις γενικότερα σε θέματα που αφορούν την περιοχή μας σε σχέση με τα ενεργειακά, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
0: Εκεί λίγο να σταθούμε στον χρόνο που έχουμε. Έχεις εικόνα, μπορεί να γνωρίζεις, μπορεί και όχι. Το πιο πιθανό είναι να το γνωρίζεις. Αν ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα αναφερθεί στην ηλεκτρονική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο.
1: Αυτό είναι το ερώτημα, Γιώργη. Αυτό είναι. Ποια θα είναι η θέση των ΗΠΑ για τις έρευνες των υδρογραφράκων, τις θαλάσσιες ζώνες, τα ενεργειακά έργα Ελλάδος-Κύπρου, αν θα στηρίξει δημοσίως, και πρέπει να το δούμε εγώ στον έμπραχτα, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ή θα περιοριστούν σε γενικές δηλώσεις. Από ό,τι γνωρίζω θα γίνουν δηλώσεις, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάρουν και ερωτήσεις και το φορμά της συνάντησης ποιο θα είναι. Αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες εγγύσεις για την ασφάλεια της χώρας ή η Αθήνα καλύτερα απλώς να αναλάβει μεγαλύτερο στρατιωτικό βάρος. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα λειτουργήσει ως ισότιμο σύμμαχος ή ως χώρα που προσφέρει μόνο στρατιωτικές βάσεις πολλές ενεργειακές υποδομές και διευκολύνσεις χωρίς αντίστοιχα ανταλλάγματα. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία της χώρας είναι η βάση της Σούδας, όπου εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
2: Κλείνουμε, Θανάση.
1: Επομένως, πρέπει να δούμε στις δημόσιες δηλώσεις του Ρούμπιο αν όλα αυτά θα αφήσουν ικανοποιημένη την Αθήνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Στο more.com. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Οι παρεμβάσεις θα κορυφωθούν αύριο με προσωρινές διακοπές γύρω από το Σύνταγμα και σε βασικούς οδικούς άξονες. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Περισσότερα στο ενικός.gr.
13: Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με τον μέσο της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλης, να βγάζει την ασίστ στο πρώτο γκολ, η Ουγγαρία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Ουκρανία για τη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, πέτυχε το τέρμα των Ουκρανινών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Θα είναι δροσερή. Το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινούν και οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας εδώ στην Αθήνα. Του Ρούμπιο.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ναι, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους, όπως οι κεντρικές λεωφόρους, όπως είναι το σωστό.
0: Σε κεντρικές λεωφόρους,
1: μπράβο,
0: σωστά.
1: Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλής. Διαβάζω την ανακοίνωση της αστυνομίας.
0: Μάλιστα.
1: Η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Οπότε δεν έχουμε να σας πούμε ακριβείς ώρες, χρόνους, σημεία, γιατί είναι ανάλογα με το πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Αυτό είναι το κομμάτι που μας αφορά σε επίπεδο κυκλοφορίας και θα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες και αυτές οι μέρες, γιατί θα πάει μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Αυτό που περιγράφει η Κασιανή.
1: Το βράδυ μέχρι την Πέμπτη.
0: Το άλλο που περιμένουμε το Μάρκο Ρούμπιο είναι να τοποθετηθεί για την πόντιση του καλωδίου, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Πάμε.
0: Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Από τους μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι τους 120 βαθμούς, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex Esti από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, η εταιρική διαμονή μπορεί να συνδυάζει λειτουργικότητα και πραγματικές στιγμές αποφόρτισης στο Zoos Piraeus Grand. Η θερμενόμενη rooftop πισίνα άνω των 25 μέτρων προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, ενώ επιλεγμένες κατοικίες διαθέτουν πρόσβαση σε ιδιωτική πισίνα. Το Mast Rooftop Bar Restaurant συμπληρώνει την ημέρα με γεύματα, συναντήσεις και δείπνα.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Δανιήλ. Λέει δηλαδή εγώ ψηφίζω εδώ πέρα το Μητσοτάκη, όποιον πρωθυπουργό ψηφίζω, για να κάνει κομμάτι στη ζωή μου η Ούρσουλα που είναι διορισμένη. Η Βόρεια ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Εμένα δεν είναι εχθρός μου η Ρωσία. Καλημέρα σας. Ναι, και εμείς προσπαθούμε ως Ελλάδα να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους. Παιδιά, κοιτάξτε, εσείς φοβάστε τη Ρωσία. Εμείς έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι ήδη μας απειλούν.
1: Ναι, γιατί χθες το συζητούσαμε και στη σύσκεψη. Ήταν με τον Λιθουανό πρωθυπουργό. Ο ένας έλεγε για την απειλή από τη Ρωσία, ο άλλος έλεγε για την απειλή από την Τουρκία.
0: Από όπου και αν προέρχεται απειλή.
1: Ο καθένας από το φόβο που έχει και τον γείτονα που έχει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Το κακό, φίλοι μου, λέει είναι ότι δεν μπορούμε να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, δηλαδή η κυβέρνηση για τη χώρα μας. Πρέπει να πάρουμε πάντοτε την άδεια κάποιου είδους άδεια από τις Βρυξέλλες, ενώ ο φίλος ο Πάνος, ο οποίος είναι οδηγός φορτηγού, να έχεις ασφαλή δρομολόγια, φίλε, και χαμόγελο.
1: Προσοχή
0: και υγεία
1: στο δρόμο. Πιάσαμε τα ευρωπαϊκά μυαλά. Μάλιστα. Που κάνουν αυξήσεις στον εαυτό τους με τους παχυλούς μισθούς των 30.000 ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Να πιάσουμε και λίγο και τα ελληνικά μυαλά.
0: Για πάμε.
1: Η αρχή για το ξέβλημα μαύρου χρήματος αποκάλυψε χθες μια υπόθεση. Mm. Κάποιοι τύποι λοιπόν είχαν βρει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να ξεπλένουν τα χρήματα που θέλανε να σπρίσουν.
0: Βρώμικα χρήματα.
1: Άκου λοιπόν να δεις τι κάνανε.
0: Να πούμε στους φίλους μας, ήταν χρήματα τα οποία τα είχαν εισπράξει από παράνομες δραστηριότητες και έψαχναν τρόπο να τα νομιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς. Τι έκαναν λοιπόν? Ερχόταν ο λογαριασμός ρεύματος, ας πούμε, 500 ευρώ, 600 ευρώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Βάζανε όταν πληρώναν το λογαριασμό, βάζανε 5.000 ευρώ.
0: Έκανα λάθος ένα μηδενικό, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι?
1: Με αποτέλεσμα μετά η εταιρεία ρεύματος να τους τα γυρνάει πίσω.
0: Παιδιά, είδαμε ότι κάνετε το λάθος. Η χρέωση είναι 500 ευρώ, δεν είναι 5.000. Σας επιστρέφουμε 4.500 ευρώ.
1: Και έτσι λοιπόν αυτά τα 4.500 ήταν καθαρότατα.
0: Καθαρισμένα. Ναι.
1: Πλημμένα έτσι. Έτσι πολύ όμορφα.
0: Τι τύπη είναι αυτή, ρε εσύ. Τι τύπη είναι αυτή.
1: Εντάξει, τα ελληνικά μυαλά,
0: ναι,
1: δεν με απογοητεύουν ποτέ.
0: Έχεις μότο για τα ελληνικά μυαλά.
1: Έχω ένα μότο για τα ελληνικά μυαλά.
0: Κύριε Σαβρανίδη, θα μας το βάλει να τα ακούσουμε για τα ελληνικά μυαλά το μότο. Ευχαριστούμε.
2: Του Έλληνα το μυαλό είναι. Πρέπει να το πάρει ανάσα και να το ανοίξει και να το εξερευνήσει.
0: Περιεκτικό, σύντομο μήνυμα, νομίζω, ε.
1: Πρέπει να είναι και δικός μου πιλότης αυτός. Νομίζω κάθε φέρα, όποτε, κάθε μέρα, όποτε αποκαλύπτεται κάποια τέτοια κομπίνα, λέμε, εντάξει, τι άλλο να κάνουνε. Είχαμε τους άλλους στην Κατερίνη, τους τα φάγανε με τα κρυπτονομίσματα τα εκατομμύρια. Έχουμε τούτους εδώ, μπόρεσαν και ξέπλαιναν τα παράνομα χρήματά τους μέσα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να συμβεί? Εγώ περιμένω.
0: Φαντασία, φαντασία.
1: Την ελληνική ευρεσιτεχνία στην απάτη περιμένω να συνεχιστεί.
0: Φαντασία. Ο Γιάννης, ο φίλος, ο ταξί, όπως υπογράφει, Γιάννης ταξί υπογράφει, λεφτά υπάρχουν μόνο για τους φραπέδες. Καλημέρα σας και ντροπή σας. Γιατί ντροπή μας, κύριε Γιάννη? Γιατί είπαμε εμείς ότι καλώς τα πήραν οι φραπέδες? Οι υπόλοιποι εκεί που τα πήραν, όσοι τα πήρανε? Αν τώρα εσείς εκτιμάτε ότι αυτοί μόνο τα πήρανε, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αλλά κανείς δεν είπε μπράβο, συγχαρητήρια. Κανένας όμως. Ο φίλος ο Σωτήρης Τριφυλάρα, καλημέρα, Σωτήρη. Εγώ νομίζω πως η κυβέρνηση κάνει ότι γουστάρει σε όλους τους τομείς, διότι δεν έχει κανένα απέναντί της να την κοντράρει. Παίζουν μπάλα μόνοι τους, σημειώνει ο φίλος ο Σωτήρης. Καλημέρα και στον Καβοντορίτη. Γεια σου, Καβοντορίτη μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα? Κάτι έχουμε, περίμενε να δω. Γιατί έχω εδώ πέρα τα θέματά μου και εγώ, τα έχεις και εσύ σημειωμένα.
1: Θες να ξεκινήσουμε? Θα έχουμε και τον Χρήστο Μαζανίτη
0: σε λίγο. Θα έχουμε τον Χρήστο Μαζανίτη, γιατί έχουμε δραστηριότητα έντονη στις παραβάσεις και στις παραβιάσεις. Από ποιον? Από τους Τούρκους. Να μας δώσεις μια εικόνα που βρισκόμαστε.
1: Είχαμε 7 τουρκικά αεροσκάφη που καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Αιγαίο. Ένα σχηματισμός 2 F-16 και 5 μεμονωμένα αεροσκάφη, ένα ATR-72 και 4 μια επανδρωμένα αεροσκάφη. Mm. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Σημειώθηκαν αρθριστικά 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, εκ των οποίων μία από τα F-16 και 2 από τα άλλα αεροσκάφη, ενώ 4 από τα ντρόουν. Και καταγράφηκαν και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα 2 F-16 και από τα ντρόουν.
0: Ναι.
1: Η τουρκική υποκλιτικότητα φαίνεται ότι συνεχίζεται μετά την διπλωματία των σεισμών που είχαμε, τα ήρεμα νερά.
0: Ξέρεις γιατί? Καλά κάνεις και τα σημειώνεις. Θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Χρήστο. Όταν εμφανίζεται ένα ντρόν το οποίο είναι μάλλον ρωσικό, γιατί δεν έχουν και σφαγίδα αυτά πάνω, στον εναέριο χώρο της Εσθονίας ή της Λιθουανίας ή της Πολωνίας, γίνεται πανικό στο ΝΑΤΟ. Βαράνε συναγερμούς, συζητάνε εκεί τα αντίμετρα, με ποιο τρόπο θα απαντήσουν, θα κάνουν, ή τα άλλα που σκάνε εκεί τα θαλάσσια ντρόουν. Και... εδώ έχουμε παραβιάσει και παραβάσει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Υπάρχει μια περίεργη ησυχία, δηλαδή είναι αναμενόμενο οι Τούρκοι να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν και οι υπόλοιποι βεβαίως παρακολουθούν. Εντάξει μωρέ, έχει λίγη νευρικότητα το παιδί, θα την ξεπεράσει. Είναι περίοδος που έχουν τα νεύρα τους οι Τούρκοι, θα ηρεμήσουν.
1: Κάντε και εσείς λίγο απομονή, ναι. Τώρα. Χριστός Ματζανίτης, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλώς τον, καλημέρα Χριστό.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ξέρετε, καλημέρα Γιώργο.
0: Το έχουν παρακάνει λίγο τα τελευταία τώρα. Εγώ βέβαια διαβάζω και τα ρεπορτάζ στη Real News και παρακολουθώ βέβαια τα ρεπορτάζ στον Αντένα. Και εσύ τους παρακολουθείς καιρό τώρα, αλλά έχω την αίσθηση, έχω την εκτίμηση ότι εδώ και λίγες εβδομάδες κορυφώνουν σε κάθε πεδίο την ένταση.
3: Ναι, την κορυφώνουν, είναι γεγονός αυτό. Και μάλιστα πλέον έχουμε αρχίσει και περνάμε στην επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, για να δανειστώ έτσι και την φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Άγγελος Ρήγος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το να έρχονται πλέον και με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο να κάνουν παραβιάζει το εθνικό ενέργειο χώρου, να έχουμε αερομαχίες και κάποιες από αυτές τις αερομαχίες να καταλήγουν σε εμπλοκές. Όπως έγινε χθες ανατολικά της Ρόντου. Είχαμε ένα ζεύγος οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία στις 9 το πρωί παραβίασαν τον εθνικό ενέργειο χώρο. Τι σημαίνει παραβίασαν τον εθνικό ενέργειο χώρο? Μιλάμε ότι πέταξαν στα 10 μίλια από τις ακτές της νήσου Ρόδου, εκεί όπου ορίζει η Ελλάδα τον εθνικό της ενέργειο χώρο, δηλαδή πέραξαν μέσα στον εθνικό ενέργειο χώρο και εκεί παρενέβησαν τα ελληνικά F-16 που είχαν απογειωθεί νωρίτερα από την Κρήτη. Υπήρξε ανακαίτιση, υπήρξαν αερομαχίες και οι Τούρκοι επέμεναν να παραμένουν εντός του ελληνικού ενέργειου χώρου, με αποτέλεσμα να έχουμε και μια εμπλοκή. Η εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά είχαν κλειδώσει μέσα στα ραντάρ τους, δηλαδή σε θέση κατάρριψης, ένα τουλάχιστον τουρκικό μαχητικό. Και δεν είναι εικονικές αερομαχίες, όπως εσφαλμένα έχει υποθεί κατά καιρούς. Μιλάμε για κανονικές αερομαχίες. Το μόνο το οποίο δεν έχει γίνει είναι να φτάσουμε στο σημείο της κατάρριψης. Όταν όμως φτάνουμε στο σημείο κάποιος να προσπαθεί να σε διώξει από τον εναέριο χώρο του και εσύ να επιμένεις, να παραμείνεις μέσα σε αυτό, εκεί λοιπόν τώρα πηγαίνουμε, φαντάσου, με υπερηχητικές ταχύτητες. Είναι σημεία όπου μου λέγανε πιλότοι που δοκιμάζονται εκείνη τη στιγμή, άνθρωποι και μηχανές, όλα αυτά φτάνουν στο όριο και βεβαίως μιλάμε για καταστάσεις όπου το να συμβεί το ανθρώπινο λάθος είναι θέμα... που μπορεί να πάρει για κλασσόρο.
0: Να καταλάβω, Χρήστο, συγγνώμη, τώρα θα σε ρωτήσω. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι όταν κλειδώνουν οι δικοί μας το στόχο, το lock on, ναι. Οι Τούρκοι παραμένουν, δεν φεύγουν, ενώ στο παρελθόν έφευγαν?
3: Όχι. Εκεί τελειώνει, είναι αυτό που λέμε game over. Εκεί
0: ναι.
3: Φεύγουν.
0: Ναι.
3: Okay. Αλλά όταν ξεκινάει η αερομαχία, αυτοί επιμένουν να παραμένουν εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό λοιπόν και φτάνουμε στο σημείο της εμπλοκής. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει λοιπόν και το τι δείχνει μια τάση, δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή, τι θέλουν να κάνουν. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως το γεγονός, αυτό το γράφαμε και στην Real News της Κυριακής, το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο χτύπησε ρεκόρ παραβιάσεων, παραβάσεων και εμπλοκών από τον Μάρτιο ουσιαστικά του 2023 που ξεκίνησε η πολιτική των ήρεμων νερών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Ξέρεις, είναι και η περίοδος αυτή με το Ισραήλ, με τη συμφωνία που την έχουμε συζητήσει αναλυτικά, την αμυντική. Είχαμε και τις προάλλες τις εκδηλώσεις για την Κύπρο, που επίσης αντέδρασαν πάρα πολλοί Τούρκοι με την ελληνική παρουσία εκεί.
3: Ναι,
1: κάτι που νομίζω ότι κάνει απλά την Τουρκία να ταράζεται περισσότερο, ας πούμε, και να προβαίνει σε τέτοιες παραβιάσεις.
3: Ναι, οι Τούρκοι καταρχάς θα ξεκινήσουμε σε ό,τι αφορά την Κύπρο.
0: Ναι.
3: Η Κύπρος μιλάμε ότι είναι έδαφος ευρωπαϊκό. Άρα εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική δύναμη των F-16 βρίσκεται στο πλαίσιο της προστασίας ενός ευρωπαϊκού εδάφους. Άρα δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου ή προκλητικής κίνησης της Ελλάδας κτλ. Θυμίζω ότι η παρουσία εκεί βρίσκεται στο πλαίσιο της γενικότερης επιφυλακής που υπάρχει έναντι του κινδύνου που έχει προκύψει μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Σωστά, δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες εκεί.
3: Δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως. Συνεπώς εκεί βρίσκεται για την προστασία της, της Κύπρου. Όπως επίσης εκεί βρίσκεται και μια ελληνική φρεγάτα και θυμίζω ότι είχε εσπέρσει εκεί για βοήθεια και φρεγάτα από την Γαλλία αλλά και από την Ιταλία και την Ισπανία.
0: Μάλιστα, σωστά, σωστά.
3: Πολύ ωραία. Άρα εκεί λοιπόν αντιδρά, όταν λέμε αντιδρά, η Τουρκία αντιδρά ως τι. Και αντιδρά για ποιο. Για ένα κράτος το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τα κατεχόμενα ως κράτος αναγνωρισμένα πουθενά παγκόσμια. Μόνο η Τουρκία τα αναγνωρίζει.
0: Ναι.
3: Άρα αντιδρά ποιος, το τίποτα εναντίον ποιου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί λοιπόν έχουν αρχίσει και εμφανίζονται θεωρίες, τις οποίες τις είχαμε γράψει και για το ENIKOS.gr, από την, κυρίως από τις Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που κάνουν λόγο για περίπτωση χτυπήματος, κάτι το οποίο το τρέμει άγκυρα στα κατεχόμενα, από το Ισραήλ, σε περίπτωση που προκληθεί το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν θα είναι και ένα θέμα, μια πολύ μεγάλη εξίσωση ό,τι αφορά την διεθνή κοινότητα για το πώς θα μπορέσει να επιδράσει.
0: Μάλιστα.
1: Χρήστο.
0: Χρήστος Μαζανίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για την πρωινή αφύπνιση. Χρήστο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Ας κρατήσουμε από αυτά που μας είπε ο Χρήστος Μαζανίτης. Τα έγραψε και την Κυριακή βεβαίως στη Real News. Προσέξτε, από το Μάρτιο του 2023, πριν χτυπήσει δηλαδή ο εγκέλαδος την νοτιοανατολική Τουρκία με τους 50.000 νεκρούς, αν θυμάμαι, και την ελληνική βοήθεια, τους έμπειρους διασώστες σε μάκη ανθρωπιστική βοήθεια που έκαναν τους Τούρκους να ζητοκαυγάζουν για τους Έλληνες που βρέθηκαν εκεί, από τότε όπου πάλι ήταν οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις σε καθημερινή βάση, φτάσαμε στο Σεπτέμβριο με την κορύφωση, με τα νούμερα δηλαδή, να εκτινάσονται παραβιάσεων και παραβάσεων. Εκεί έχουμε γυρίσει. Απλά εμφαντικά το βάζω, γιατί έχουμε και κάποιους φίλους φίλες οι οποίοι λένε, εντάξει τώρα αυτά είναι για το θεαθήνε, είναι σκηνική παρουσία, θεατρικά. Σου λέει ο άλλος ότι μπαίνει, αναχαιτίζεται και δεν φεύγει το τουρκικό F-16. Παραμένει. Μέχρι να τον κλειδώσει ο Έλληνας πιλότος, να του κάνει αυτό το που λέμε το λοκόν. Το που είπε ο Χρήστος ότι game over. Μόλις κλειδώσει ο στόχος δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε αποχωρεί. Γυρνάει πίσω στο τουρκικό FIR. Τα λέω γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι της πλάκας αυτές οι υποθέσεις. Καθόλου της πλάκας δεν είναι. Πάρα πολύ σοβαρές. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κρήτονα, ο οποίος λέει κανονικά, λέει, πρέπει να ακούμε και να συμβουλευόμαστε σε ένα δάσκαλε Παγάνη και να κλείσουμε τα αυτιά μας στους υπόλοιπους άλλους. Όχι Κρήτονα, εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ βάζω ερωτήματα. Θέτω ερωτήματα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και δεν αναφέρομαι σε συναδέλφους μου που δεν ξέρουν από οικονομία, ούτε εγώ ξέρω. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τη γνωρίζουν, την παίζουν την οικονομία στα δάχτυλα. Ούτε εγώ τα γνωρίζω. Και δεν το παίζω ότι γνωρίζω. Αλλά αναρωτιέμαι, αυτοί που έχουν κυβερνήσει ως υπουργοί, στα αρμόδια υπουργεία, ως πρωθυπουργοί, ως αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να συνεννοήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός έλεγχος? Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να τα εξαιρέσεις από την οροφή δαπανών? Δεν μπορεί να μην τα γνωρίζουν. Ήταν η καθημερινότητά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν αρχίζω εγώ τώρα να σου λέω για φιλοδορήματα, εμένα θα μου το επιτρέψεις, γιατί εγώ δεν έχω γίνει ποτέ υπουργός οικονομικών. Ούτε πρωθυπουργός. Εγώ μπορεί να λέω ότι αυτό που δίνει ο τάδε υπουργός ή η τάδε κυβέρνηση είναι πολύ μικρό. Για τη μάνα μου, τη συνταξιούχο, ας πούμε, ή τη μητέρα σου, τη δική σου. Ελπίζω να ζει και να είναι καλά η γυναίκα. Αλλά εσύ και εγώ μπορούμε να το πούμε. Ο άλλος που χειριζόταν καθημερινά αυτή την επικοινωνία, γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις, δεν πάντα το λέει, Κρήτονα. Για μένα, εσύ μπορεί να λες, καλά κάνει και τα λέει. Και ας λέει και τα υπόλοιπα. Δικαίωμά σου.
1: Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο. Λαστο Flex εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίηση σιδεράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
0: Και στο ίδιο περιβάλλον, φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά τη κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο lantos.gr και απόκτησε το.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνετε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
10: 82 025 689.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
12: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ.

0: σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα, οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Και στην κάθοδο από τον κόμφο μεταμόρφωσης έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Ανατμήματα, δεν είναι και
1: μονοκόμματο. Χιλιόμετρο, ναι, είναι ανατμήματα στην Κηφισίας.
0: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, και αφού έχουμε τον Παναγιώτη εδώ, και προτείνω, Κασιανή μου, να τα ξαναπούμε. Σήμερα το απόγευμα, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Από απόψε μέχρι και την Πέμπτη το πρωί θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, σε κεντρικές λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας, σε Πανεπιστημίου, Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί ανάλογα με το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, μας λέει η τροχέα, ενώ η αστυνομία προτείνει στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, για αύριο δηλαδή. Η αστυνομία προτείνει να μην πάτε με τα αυτοκίνητά σας στο κέντρο, θα ταλαιπωρηθείτε, και να αξιοποιηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, εννοούμε καλύτερα τα μέσα σταθερής τροχιάς, γιατί τα λεωφορεία μπορεί να έχουν αλλαγές στα δρομολόγια τους, επίσης λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε ρωτήσω, εσύ είσαι και μηχανόβιος, δεν είσαι?
0: Καλά, σκούτερ.
1: Σκούτερ, εντάξει. Ναι,
0: πιο ταπεινά.
1: Τσάκωσαν δύο οδηγούς που κάνανε σούζες σε πολλές λεωφόρους της Αθήνας, του λεκανοπεδίου. Ανέβαζαν και τα βιντεάκια τους ωραία και ωραία στα social media.
0: Καλά, αυτό εννοείται.
2: Τι εννοείται?
0: Εννοώ ότι έχουμε δει να το κάνουν. Θεωρούν δεδομένο.
2: Κάτσε ρε Παναγιώτη, κάτσε ρε Παναγιώτη.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό.
2: Όχι, δεν είπα ότι λες ότι είναι σωστό. Το θέμα είναι αν είναι λογικό. Κάνει σούζα και το ανεβάζει μετά στα μέσα κοινωνική δικτύωση και περιμένει να σε βρουνε.
1: Μα η αστυνομία. Η σούζα, γιατί την κάνει αυτό που την κάνει? Γιατί? Για μαγιά.
2: Βέβαια.
1: Αυτή τη μαγιά θέλει να τη δείξει και στα social.
2: Υποθέτοντα ότι η τροχέα δεν παρακολουθεί.
1: Ναι, υπάρχουν και καλοθελητά.
2: Λάθος υπόθεση.
1: Δεν θυμάσαι τις προάλλες εκείνον που τρέχε με 200 στην Αττική Οδό και το έκανε βίντεο στο TikTok, το ανέβαζε live και το πήρε ένας, το τσάκωσε και το στείλε στην τροχέα.
2: Εξαιρετικής ευφυΐας και αυτός που το έκανε βιντεάκι. Μπράβο τους και μπράβο τους.
1: Υπάρχει όμως η αστυνόμευση πλέον και αυτά τα πιάνουμε και τιμωρούνται οι παραβάτες οδηγοί, κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα, και αυτό νομίζω μπορούμε να το πιστώσουμε.
2: Δράτω με τις ευκαιρίες που είναι εδώ, Παναγιώτης, να σας πω ότι στην περιοχή που εγώ ζω, εσχάτως, δηλαδή τον τελευταίο μήνα, διαπιστώνω ότι πολλαπλασιάζονται οι διαγραμμίσεις των διαβάσεων, προσέξτε, με κάμερα AI από πάνω.
1: Που έχει και τα φωτάκια.
2: Έχει και τα φωτάκια. Και έχει και συσσωρευτεί φωτοβολταϊκό. Η κάμερα AI, γυρισμένη πάνω στη διάβαση, στον δρόμο δηλαδή με τη διαγράμμιση, καταγράφει τις διελεύσεις αυτοκινήτων. Και κάποιοι πηγαίνουν ως περήφανοι καβαλάριδες, δηλαδή όπως πριν τη διάβαση σου. Πηγαίνουν με 70, με 80, περνάνε από δρόμους οι οποίοι είναι συνοικιακοί. Κάποια στιγμή αυτές οι κάμερες AI θα αρχίσουν να γεννάνε πρόστιμα. Το λέω να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό.
1: Ή περιμένεις το φανάρι που έχει τη διάβαση και την καβαλά στη διάβαση. Μάλιστα, δεν περιμένεις πίσω από τη διάβαση, κανονικότατα.
2: Κοιτάτε λίγο εσείς που περνάτε, που είστε ιδιαίτερως βιαστικοί, κοιτάτε και λίγο πάνω, γιατί μπορεί να είναι η κάμερα εκεί να χαμογελάτε τουλάχιστον.
1: Πείτε ένα γεια.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, κύριε Βολανία.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, κυρία Κασιανή Βραχά, φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχεις 4 πάγια δώρο και από τιμή και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Διάβαζα χθες που λες μια έρευνα, Γιώργο.
2: Μάλιστα.
1: Με πολύ προσοχή και με κάποια δυσαρέσκεια ταυτόχρονα. Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν βρει τον τρόπο να μετατρέπουν τα πλαστικά απόβλητα και τα υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών σε συστατικά τροφίμων και να τα κάνουν κάτι ωραιότατα μπισκότα.
2: Τι να κάνουν, μπισκότα από πλαστικό μπουκαλί.
1: Μάλιστα. Βρήκανε τον τρόπο, σου λέει, να πάρουν τις πρωτεΐνες από αυτά.
2: Από το πλαστικό.
1: Ναι, και από τα γεωργικά απόβλητα και να το μετατρέψουν σε τρόφιμο. Και συγκεκριμένα σε κάτι μπισκοτάκια που έχουν και ένα μη πάνω. Από ό,τι βλέπω εδώ στη φωτογραφία.
2: Έχεις τη φωτογραφία.
1: Ναι. Κάτσε να το δεις.
2: Ναι.
1: Αυτό εδώ το μπισκοτάκι είναι. Σ' αρέσει.
2: Δεν του φαίνεται ότι είναι από πλαστικό μπουκάλι.
1: Εντάξει, δεν φαίνεται και πολύ νόστιμο την ίδια ώρα.
2: Ξέρεις τι λέω.
1: Τι.
2: Μήπως να όσο μπορούμε να τρώμε λίγο κρεατάκι και λίγο κανένα μπισκοτάκι που είναι γνήσιο τώρα, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε τι θα τρώμε. Θα μοιάζουν με μπισκότο.
1: Μπορεί να έχει σκουλικάλευρο αυτό μέσα. Μπορεί να έχει σκουλικάλευρο εκτός από.
2: Κάνε μακαρόνια λέει από σκουλικάλευρα. Τι έπαθε. Και πατατάκια από γρύλους. Τα πατατάκια από γρύλους ξέρω ότι έχουν πάρει και άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα βρίσκει σε αγορές. Αλλά υπάρχει υποχρέωση η συσκευασία να αναγράφει ότι είναι πατατάκια από γρύλους.
1: Γρυλοπατατάκια.
2: Γρυλοπατατάκια.
1: Έχει στη συσκευασία πάνω ένα γρυλό.
2: Δεν ξέρω τι έχει. Πάντως έχει κάποιο σημαδάκι.
1: Για κοιτάξτε τα συστατικά σε αυτά που αγοράζετε.
2: Πρωινό με μπισκότα από πλαστικό μπουκάλι, μεσημεριανό. Προάριστο με πατατάκια από γρύλο και βλέπουμε το μεσημέρι τα φάμε.
1: Και το βάζει ψωμάκι από σκουλικάλευρο.
2: Πάρα πολύ. Μακαρονάκια.
1: Και μακαρονάκια από
2: σκουλικάλευρο. Ναι, εξαιρετικά πηγαίνει το πράγμα. Μια χαρά πάει η ζωή μας.
1: Το κακό είναι ότι αυτά τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, όχι το μπιστικό το από το πλαστικό.
2: Ναι.
1: Σκουλικάλευρα. Τα έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Είδες που δεν βγαίνουν τα νούμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που δηλώνανε πόσο 1,5 εκατομμύριο το δηλώνανε στην Κρήτη και δεν ξέρω πόσο άλλο δηλώνανε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν βγαίνανε, θα υπήρχε κρέας για όλους. Τώρα που δεν είναι τα νούμερα αληθινά, θα φάμε σκουλικάλευρα.
1: Τι χρειάζεσαι, εδώ μιλάμε για το αλεύρι του Θεού, το ψωμάκι του Θεού, μακαρόνια, το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
2: Υπέροχα θα περάσουμε, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, και να επιστρέψουμε να πούμε και τα στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
3: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
7: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Θα είμαστε μαζί σας εδώ για περίπου μισή ώρα ακόμα. Να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο μας, το Βάιο, ο οποίος αφήνει τα μοντέλα της Ισπανίας και Ιταλίας και πιάνει το μοντέλο της Ισλανδίας που φαλήρισε, λέει. Okay. Ο φίλος μας ο Κωστής από την Κωνσταντζα, γεια σου φίλε. Λέει, είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί, μας αγαπούν οι Αμερικανοί, σταμάτησαν τους Τούρκους να μας απειλούν, δεν θέλουν να μας πουλήσουν όπλα. Σεβόμενη την κατάσταση ανέχεια που βρισκόμαστε, θα μας δώσουν δωρεάν εξοπλισμό και τεχνολογία να εξορίξουμε τα ορυκτά καύσιμα δωρεάν, μόνο και μόνο να μας δουν να ορθοποδήσουμε εξάλλου το απέδειξαν στο Ιράκ, Ιράν, Βενεζουέλα και παντού. Ανά τον πλανήτη όπου υπάρχει ορυκτός πλούτος παντού βοηθούν να μισθεί φυσικά. Καλημέρα, ο Κωστής από την Κωνσταντζα.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση από Πολυχώρο Δραπετσόνας, ο Θάνος.
1: Καλημέρα, Θάνο. Στο φίλο μου τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ, την καλημέρα μας.
0: Γεια σου ρε Παύλο, γεια σου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματα, έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο εδώ ανάμεσά μας.
1: Μεγάλη τιμή και χαρά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη, τι γίνεται?
2: Καλημέρα. Όλα καλά, εσείς?
1: Καλά κι εμείς. Για πες.
0: Καλά εσύ, καλά στον Κύφισο τα πράγματα, ρε Παναγιώτη?
2: Στον Κύφισο όχι. Είναι... κάνει μπαμ, δηλαδή, ότι είναι η χειρότερη πίστα αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στο ανωδικό ρεύμα και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμητρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε. Να σας θυμίσουμε. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Αυτή την ώρα στο real.gr για εσάς που κινείστε στην Αθήνα και θα είσαστε έξω στο δρόμο μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, προτείνω να διαβάσετε λεπτομέρειες. Φρούριο το κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αναλυτικά? Οι δρόμοι αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις της τροχέας από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Όσο θα διαρκέσει δηλαδή η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Η τροχέα δεν προτείνει, ειδικά για την αυριανή μέρα, για μάλιστα, όλη την Τετάρτη, να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα οι πολίτες για να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας, γιατί θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ, να προτιμήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς, μετρό, ηλεκτρικό.
0: Ο φίλος ο Αβραάμ για το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα, mm-hmm, την επίσκεψη Ρούμπιο δηλαδή, λέει, φαίνεται πως Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι εγκλωβισμένες στην κίνηση, κυρίως στα κέντρα και λόγω των πορεών που έχουν προγραμματιστεί. Καλύτερα, λέει, λίγη τηλεργασία όπου γίνεται πριν γίνουμε όλοι ένας μεγάλος κυκλοφοριακός κόμβος. Έχει δίκιο, διότι θα υπάρξουν και πορείες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας μαζί με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
1: Πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά μας ζητηματάκια.
0: Για πάμε στον χρόνο που μας απομένει, βεβαίως.
1: Χθες είχαμε την επίσημη προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη, mm-hmm, του βουλευτή, είναι πλέον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τον καλωσόρισε στο κόμμα. Πέταξε και κάποιες στιγμές ο κύριος Αποστολάκης. Φάνηκε δηλαδή να...
0: Κάπου στόχευαν αυτές.
1: Ναι. Να τον ακούσουμε, πάρουμε μια γεύση από τον κύριο Αποστολάκη.
2: Δεν φοβάμαι να πάω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις να φτιάξουμε μια Ελλάδα δίκαιη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκλησή σου είναι πρόκληση.
0: Ο Ναύαρχος ήταν επιθετικός, βγήκε στην επίθεση. Βεβαίως, από την άλλη, δίνει στο ΠΑΣΟΚ ατζέντα και ενισχύει δηλαδή την αμυντική γνώση του ΠΑΣΟΚ. Τα θέματα της άμυνας τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Πολύ καλά.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανένας.
0: Τώρα, για τα ζητήματα της αποστρατείας που είπε και τα. Υποθέτω ότι παράγανε καμπάνες για ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Προσωπικές λύσεις και τα κελεύσματα, λέει. Ναι, τα αρνούμε, ναι, όλα αυτά, είπε ο Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, να θυμίσουμε.
0: Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε.
1: Καλή επιτυχία, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν στον κύριο Κασελάκη. Και μετά ήταν ανεξάρτητος και τώρα προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ήταν από τους από τα στελέχη και από τους βουλευτές που στήριξαν τον Στέφανο Κασελάκη ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία. Νομίζω τον ακολούθησε θεωρητικά στους Δημοκράτες, χωρίς ποτέ όμως να σχηματιστεί ή αυτό να γίνει κοινοβουλευτική ομάδα για τους Δημοκράτες, εννοώ. Mm-hmm. Και τώρα βρίσκεται, ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν και άλλες, θέλω να σου πω, ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες, λένε. Κυρίες θα είναι οι ανακοινώσεις, θα αφορούν κυρίες.
1: Η κυρία Μυρτώ Κοροβέση είναι βουλευτής, ήταν επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά υπήρξε νομίζω και αντιπρόεδρος του κόμματος, Κασελάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και φαίνεται ότι θα πάει και εκείνη στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια νεαρή πολιτική.
0: Κυρία Κασιμάτη, στη Β' Πειραιά, η οποία επιστρέφει νομίζω μετά από 15-16 χρόνια. Ακούω ότι υπάρχει βούληση, διάθεση και για την κυρία Τζάκ να ανακοινωθεί, αλλά δεν ξέρω αν μετράνε στη Χαρδιλά του Τρικούπη τις αντιδράσεις εντός του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι και αυτό το βούλευμα που έχουν ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορείς να έχεις πάνω από κάποιες θητείες βουλευτικές.
0: Είναι δέσμευση αυτή. Είναι δέσμευση.
1: Και η κυρία Τζάκρη το έχει ξεπεράσει αυτό. Οπότε Πρέπει να βρουν και κάποιο μαγείρεμα για να μπορέσει να ξανά είναι
0: υποψήφια. Το παρακολουθούμε. Είναι στελέχη πάντως τα οποία βρίσκονταν πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής. Όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει: γρίλι πρέπει να είναι για το γκριλ που αποκόλλησα ανεκδοτήτηδα. Η γκριλ, τα πατατάκια με τους γκρίλους. Ναι, είναι για το γκριλ. Βέβαια, είναι άλλη λέξη στα αγγλικά.
1: Έχει επηρεάσει πολύ κόσμο. Αφού πιάσαμε λοιπόν τα πασοκικά, έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτοι στις εκλογές. Είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέλουμε να είμαστε πρώτοι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση κτλ. Είχαν και μια άνοδο στο Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουν πάρει και αυτοί τα πάνω τους. Κύριε Καρστιανό, από την άλλη, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλά και να έχει χάσει τη δυναμική της. Παρ' όλα αυτά, χθες στη συνέντευξή της στο Μέγκα, επιμένει και εκείνη ότι θέλει την αυτοδυναμία, όχι τη νίκη στις εκλογές, απλά την αυτοδυναμία, και ότι μπορεί να τρίβουμε και τα μάτια μας με τα αποτελέσματα των εκλογών. Να την ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
1: Πολύ πιθανή τη θεωρεί, κύριε Καρστιανό.
0: Καλώς, πολύ καλά πράττει. Δικαίωμά της είναι να τη θεωρεί πολύ πιθανή. Να ρωτιέμαι πόσοι πλέον θα κατακτήσουν αυτό. Υπάρχει το Πασόκ που είπε νωρίτερα, το οποίο στοχεύει στην πρώτη θέση με μία ψήφο. Η κυρία Καριστιανού που στοχεύει στην αυτοδυναμία. Και άλλοι επίσης λένε ότι μπορεί να είναι πρώτη στιγμή. Ωραία. Να, αυτό είναι η γέγια δημοκρατία. Να υπάρχει διάθεση, να υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορεί να, όχι απλά να είσαι πρώτος, αλλά να έχεις και αυτοδυναμία. Εγώ απλώς να σημειώσω, γιατί το είχαμε πει και τότε, το υπογραμμίζω γιατί για μένα είναι σημαντικό. Στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ανάμεσα στα σημαντικά που είπε, εγώ ξεχωρίζω ένα και το κρατάω στο μυαλό μου. Είχε πει σε ερώτηση που της έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο στα Τέμπη. Υπήρχε η ραζίνη που είναι καύσιμο πυράβλου. Και το λέω διότι για την ιστορία του ξυλολίου φτάσαμε κοντά στον εμφύλιο. Φτάσαμε κοντά στον εμφύλιο. Για 2-3 χρόνια συζητάγαμε για το ξυλόλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό. Καλημέρα στον φίλο του Γιώργο τον Αναρθόγραφο, ο οποίος λέει: παιδιά, καλημέρα. Τα κόμματα αποτελούνται από πολιτικούς. Όταν ένας πολιτικός είναι σε κάποιο κόμμα και τα έχει κάνει μαντάρα και δεν τον εμπιστεύεται ο λαός, τι τον κάνει να πιστέψει ότι αν αλλάξει κόμμα θα τον εμπιστευτεί ο λαός? Όπως και το αντίθετο, όταν ένα κόμμα έχει, λέει, ανοησία μέσα και δεν το πιστεύει ο λαός, τι τους κάνει να πιστεύουν ότι αν αλλάξουν όνομα θα τους εμπιστευτεί ο λαός?
1: Εντάξει, πολλοί ποντάρουν και στην αμνησία που έχουμε σαν λαός. Αυτό δεν είναι. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Στην Ποθητεία από τη Σαντορίνη.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα
0: μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ χαιρετάμε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακροασή, για την επικοινωνία και τα μηνύματά σας. Τον Νίκο Σαπρανίδη τον ευχαριστούμε που τον είχαμε αυτό το 2ωρο, την Ειρήνη Κούρτη. Ποιους υποδεχόμαστε τώρα?
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου.
0: Και εμείς ποτέ ξαναβρισκόμαστε στον αέρα.
1: Αύριο στις 6.
0: Καλή δύναμη να έχετε, καλημέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Πλάτωνος μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και την Πέμπτη το πρωί, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το κέντρο με το αυτοκίνητό τους και να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Περισσότερα στο enikos.gr. Για έκτη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς με τα σκάφη τους δεμένα και την αγορά χωρίς ελληνικά ψάρια. Στη Νέα Μηχανιώνα απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Βασικό τους αίτημα είναι η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης των σκαφών. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με αιτήματα για περισσότερη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, μικρότερα τμήματα και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Από την έναρξη των διαμαρτυριών έχουν γίνει 5.060 συλλήψεις με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης. Στα 100,99 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως έξω Μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

0: Ουι, κατζουουι!
1: Ουι, έρχεται, έρχεται ο Ρούμπιο, έρχεται!
0: Παιδιά, έχει φορέσει σήμερα ένα πουκάμισο με την αστερόεσα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου?
0: Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η κατζου.
1: Προετοιμάζομαι, γιατί αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα είναι εδώ στην Αθήνα. Θα αφηχθεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Α, φάει, φάει!
0: Εξαιρετικά, καλή σας ημέρα. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλά κουράγια. Θα μας χρειαστούν.
1: Σίγουρα θα μας χρειαστούν, γιατί ο Ρούμπιο έρχεται και καλώς να έρθει. Και τον θέλουμε και θα δούμε και θα συζητήσουμε εδώ και ποια θα είναι τα θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Άρα, όπως λένε και από την ελληνική αστυνομία, καλό είναι να αποφύγετε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο
0: προς το κέντρο.
1: Προς το κέντρο και να πάρετε τα μέσα μεταφοράς.
0: Χαρείτε το!
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος, παιδί μου, πει ότι δουλεύει κάπου στο κέντρο και δεν μπορεί να πάει, ας πάρει και μια άδεια, πώς να το πω. Εντάξει τώρα, ας κάνει τον άρρωστο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, γιορτάζουμε, δεν πάμε στη δουλειά.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι.
0: Το έχουμε ρίξει στους χορούς και στα τραγούδια.
2: God bless America.
0: Έτσι.
1: Right.
2: One more time.
0: One more time, όπως το ακούσατε.
1: Ακριβώς. Και μια χαρά την έχω που θα έρθει εδώ και θα πάει στην Άγκυρα, να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτή η πολιτική χρόνια τώρα των ίσων αποστάσεων την ξέρουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι είναι και το έχουμε καταλάβει, το έχουμε χωνέψει. Δεν μας αρέσει, αλλά το έχουμε καταλάβει. Όμως αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν επέλεξε να κρατήσει τις αποστάσεις. Έρχεται ήταν στην Ισλανδία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα πάει και Πορτογαλία, όμως θα έρθει και εδώ, αλλά δεν θα πάει στην Άγκυρα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει την Τουρκία και το σχολίασαν χθες και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι βέβαια τι θα ζητήσουμε εμείς από το Ρούμπιο και τι θα ζητήσει ο Ρούμπιο από εμάς.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα καταλαβαίνεις όταν γίνονται deals, γίνονται και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, είμαστε. Τυπικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο συνδέεται με τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, όπως θα βρεθούν στο τραπέζι πολλά θέματα. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, διασυνδεσιμότητα. Άρα όλα θα είναι πάνω στο τραπέζι. Και φυσικά η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη σημασία στον κάθετο διάδρομο. Γιατί πολύ απλά, τι θέλει η ελληνική πλευρά? Θέλει να γίνει ο κόμβος για το αμερικάνικο LNG στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Κόμβος.
1: Κόμβος, παιδί μου, κόμβος.
0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα λοιπόν στην ατζέντα, όπως πολύ σωστά μας τα μετέφερε η Αμαλία Κάτζου. Η ενέργεια, ο ρόλος της Ελλάδας δηλαδή στην περιοχή ως ενεργειακού κόμβου, τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας, τα θέματα της ασφάλειας.
1: Και φυσικά F35 στην ατζέντα.
0: Εξοπλισμοί. Όλο και κάτι θα θέλει να πουλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σίγουρα, απλώς να πω.
0: Και σου λέει, ψωνίζεται γενικά, ψωνίζεται και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς. Κάτι θα πρέπει να πάρετε παραπάνω και από εμάς, πέρα από τα F35.
1: Εντάξει, βεβαίως και στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις και έρευνες των Exxon Mobil και Chevron των Αμερικανικών κολοσσών στην ελληνική ΑΟΣ.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Άρα η ατζέντα είναι διευρυμένη, τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της ενέργειας και των γεωτρήσεων και του κάθετου διαδρόμου, γιατί εκεί νομίζω ότι θα έχουμε και τοποθέτηση από τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα να γίνει αυτό που λέμε, όπως είπες και εσύ, κόμβος για το αμερικάνικο LNG.
0: Και βέβαια ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα
0: περιμένοντας να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση και για τα ελληνοτουρκικά ενδεχομένως, για το κυπριακό, για το καλώδιο.
1: Θα το θέλαμε αυτό.
0: Για το Αιγαίο.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν ξέρω αν πήγε αυτά τα θέματα. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αν και λέγεται ότι κάτι θα πει για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι θα το δούμε. Πάντως θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, μετά και από τις συναντήσεις και των αντιπροσωπιών. Έτσι, στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου, θα να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα στην Αμερικανική Πρεσβεία και μετά ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Πνίκα που θα εκφωνήσει ομιλία. και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αύριο η μέρα ενώ είναι πλούσια, οι συναντήσεις είναι πολλές και θα δούμε, θα υπάρξουν και δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα που αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας και ταυτόχρονα καλό θα ήταν να αποφύγετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο ιδίως με αυτοκίνητο, εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Θα μου επιτρέψεις όμως, αγαπητή μου Αμαλία, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, εδώ βλαμμένος, έτσι υπογράφει στο μήνυμά του. Έχω γενέθλια σήμερα, κλείνω τα 39 για 19η φορά. Σε φτάνω καλαμαράκι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα κάθε πρωί και τα χαμόγελα. Αγαπητέ Αντώνη, χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μας.
3: Happy birthday to you, darling.
0: Happy birthday, happy birthday.
1: Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο, στην Ποθητή, στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά, να είσαι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό, μην ακούσω για κίνηση σήμερα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Θα σκοτωθούμε με το βολάνιο. Άστα, από το απόγευμα και μετά, εκεί αναμένονται τα καλύτερα. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Αγαπητέ Μιχάλη, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πώς θα εμφανιστεί ο κύριος Ρούμπιο. Θα περιμένεις το απόγευμα για να το δεις και εσύ με τα μάτια σου. Καλημέρα και στον Ξενοφόντα, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Real Blogger, καλημέρα, λέει, Μπρέτα Κακομύρογλου και ψηλέ υπερπαραγωγέ. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, για τους απέναντι που μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνη κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε προβλήματα. Είχαμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
1: Είχαμε και εικονική αερομαχία, έτσι.
0: Στη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι Τούρκοι προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και έχουν ξεκινήσει για τα καλά και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
0: Καλημέρα στο Φάνη. Ναι, Φάνη, ευτυχώς είμαι καλύτερα. Θέλουμε φωτογραφία, λέει, με το πουκάμισο της Κάτζου με την αστερόεσα. Θα την ανεβάσω εγώ, θα τη στείλω και στην πρεσβεία. Καλημέρα και στον Παντελή. Το καλό, λέει, με τον ερχομό του Ρούμπιο είναι ότι θα δούμε και τι στολές φοράνε οι τροχονόμοι. Επειδή θα βγουν οι τροχονόμοι στους δρόμους, κατάλαβες, για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον Παλιάτσο. Κεφάκια έχετε από ό,τι βλέπω εδώ πρωί πρωί.
1: Ναι. Είναι χαρούμενοι που έρχεται ο Ρούμπιο. Γι' αυτό είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενος ο κόσμος. Πώς να το κάνουμε. Έρχεται ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, έρχεται.
0: Έχουν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι.
1: Έχουν χαρά γιατί.
0: Και η Λέλα, εδώ το βλέπω. Γιορτάζει και η Λέλα. Καλημέρα, Λέλα. Μακάρι να βγει κάτι θετικό από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα στον Νίκο. Σήμερα, λέει, είναι και η ετήσια συνεδρίαση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής από τις 5 το απόγευμα και μετά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Εντάξει, είπαμε ότι από σήμερα το απόγευμα θα είναι προβληματική η κίνηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν σήμερα, πέρα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των καυσίμων, τα θέματα με τους αλληλείς οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα μέτρα στήριξης που περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δημοσιονομική ευελιξία. Την εισφορά περί υγείας των τεθνεόντων. Όπως το ακούτε, εισφορά υγείας των τεθνεόντων. Έτσι, πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά υγείας. Το ακούσαμε χθες το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη από τον Αλέξη Μητρόπουλο και δεν πιστεύαμε τα αυτιά μας. Πραγματικά,
1: ναι.
0: Πληρώνουν 6% εισφορά υγείας και οι πεθαμένοι.
1: Και Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, ξέρουμε.
0: Υπερηγίας.
1: Υπερηγίας, μπράβο.
0: Των δεθνεόντων.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε και γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε πάρτι. Βέβαια δεν πήγανε όλοι οι καλεσμένοι, υπήρχαν απουσίες εκεί σε αυτό το πάρτι.
1: Αναμενόμενες απουσίες.
0: Αναμενόμενες απουσίες, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έχουμε και τα θέματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία θεωρεί πάρα πολύ πιθανή την αυτοδυναμία του κόμματός της στις επερχόμενες εκλογές.
1: Θα κρίνουμε τα μάτια μας, λέει.
0: Έτσι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, λέω τι λέει. Ναι.
0: Και βέβαια και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου και πάλι έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτοί εκεί οι γιατροί στο Κολωνάκι οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατο.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά όλα μέχρι για τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιώργη Νταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Hey! Καλημέρα και στον Παναγιώτη και για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ τι έκανε, έκανε like.
1: Τι έκανε,
0: σε αναρτήσεις.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Κάτι τέτοια βλέπω.
1: Ναι,
0: έκανε ανάρτηση
1: βλέπω.
0: Σε... like σε ανάρτηση, ναι. Του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Δένδια.
1: Ναι, ναι, ότι έκανε like. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, είναι στα social media. Αυτά προφανώς δεν τον χειρίζεται η ίδια το λογαριασμό, αλλά κάποιος συνεργάτης. Ξέρετε πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο real blogger από την άλλη είναι επιφυλακτικός. Ειλικρινά λέει: δεν καταλαβαίνω γιατί χαιρόμαστε που δεν θα πάει ο Ρούμπιος τους απέναντι. Δεν έχετε καταλάβει, λέει, ότι έχει κάποιο λάκκο η φάβα. Περίμενε, φίλε, να το δούμε. Πάντως. Σημειολογικά και μόνο το γεγονός ότι στο ταξίδι του ο επόμενος σταθμός μετά την Αθήνα δεν είναι η Άγκυρα είναι κάτι που δεν συνηθίζεται.
1: Από την άλλη, εντάξει, εμείς ξέρουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, το λέω, έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι άριστη, έτσι. Είναι άριστη. Είναι ο φίλος μου, είναι ο καλύτερος. Αυτά λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία έρχεται εδώ και δεν πάει στην Άγκυρα. Κάτι λέει αυτό.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, όχι δεν την τρολάρουμε την Αμαλία με τους ακαδημιακούς. Είναι εδώ πέρα στοιχείο της εκπομπής εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Τότε που χρησιμοποιούσαμε τα ηχητικά από εκείνη την εκπομπή το Shopping Star, όπου ακούγονταν διαμάντια το ένα μετά το άλλο, μεταξύ αυτών φυσικά και η ακαδημιακή και το Αχαρνάι. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που μας καίει όλους, είναι η ακρίβεια. Τι γίνεται, Αμάλια μου, με την ακρίβεια?
1: Εντάξει, τι να γίνει με την ακρίβεια. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ που έβαλα βενζίνη, παρόλη την επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν υπήρξε και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, που θα ήταν οι τιμές. Όμως αυτό αρχίζει και έχει αντίκτυπο και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα τρόφιμα κτλ. Μεγάλο κύμα ακρίβειας. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα και είναι λογικό. Δηλαδή, η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα γενικότερα, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, που δεν θα αυξήσει τις τιμές στα τρόφιμα. Εδώ άκουγα για τη φέτα, καλά, πέρα από το ότι θα έχουμε έλλειψη γιατί λείπουν 30.000 τόνοι γάλακτος, ότι θα φτάσει η συσκευασμένη στα 18 ευρώ. Η συσκευασμένη, για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη πλευρά, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, έτσι, σε πρώτη φάση. Και αρτοσκευάσματα.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα και για το ψωμί του τόστ το επόμενο διάστημα και για τα δημητριακά. Τι να πάθει και αυτή η άμυρη η Ζυζή, ακούει το ένα μετά το άλλο,
1: ναι.
0: Πώς αναντέξει και η Ζυζή.
1: Πώς αναντέξει, ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει άλλωστε, προσπαθούμε να σας δίνουμε την ενημέρωση, να σας δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά και με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, ώστε να μην μαυρίζει η ψυχή μας καθημερινά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επειδή η κυρία Κάτζου κάνει χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, και το ξέρει πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζει και τα διαβάζει και βλέπει και λίγο πιο μπροστά. Σας έχουμε πει ότι θα έρθει πραγματικά ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Εμείς τα βλέπουμε και τα λέμε.
0: Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
1: Δεν τρομοκρατούμε κανέναν και δεν. Έτσι, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο παγκόσμιο σκηνικό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομική Ελλάδα να κινηθεί αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, εμείς κάνουμε διαπίστωση. Εσύ, εγώ, ο Γιώργος Νταβαρίνος, όλοι μας.
0: Και άλλοι κάνουν διαπιστώσεις.
1: Με αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δηλαδή της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και λέει ότι θα έχουμε έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι εκεί φτάνει στη διαπίστωση. Αυτό με ξεπερνά. Τρελαίνομαι. Δηλαδή αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν, να πει ότι ναι. Εντάξει, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ναι, Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι. Και τι, εσείς τι κάνετε εκεί, γιατί είστε εκεί.
0: Είναι για τις διαπιστώσεις.
1: Να πω και εγώ να κάνω διαπίστωση και να πληρώνουμε να πέφτουν τα μισθά. Μα διαπιστώσεις κάνεις και εσύ και εγώ. Αυτό είπε η κύρια, δεν θυμάμαι και το όνομά της, να μην το πω λάθος. Βγήκε χθες λοιπόν, κουνάμενη συνάμενη, να μας πει ότι ενεργειακά ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος για την Ευρώπη. Την ευχαριστούμε. Να είναι καλά.
0: Μου σε προειδοποιεί.
1: Ντροπή.
0: Να προετοιμαστείς, κατάλαβες. Ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε για άλλη μια φορά το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται μια δημοσιονομική ευελιξία.
4: Η ένταση στο Ορμούζ κάνει δυστυχώς πιο δύσκολο το φετινό χειμώνα, δοκιμάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Ήπειρό μας. Χρειαζόμαστε επομένως μια αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν πάντα με στοχευμένα μέτρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Λελογισμένη λοιπόν ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό λοιπόν που ακούγεται εδώ και πολλές μέρες, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες κάνουν ότι δεν ακούνε.
1: Και μέσα σε όλα, έχεις να πεις κάτι, Ιωσήφ, σε διακόψα, Ιωσήφ μου. Και μέσα σε όλα, διάβαζα μια είδηση στο Bloomberg και το έλεγα στον Ιωσήφ, που θα μου πεις τώρα αυτό σε πείραξη, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι μάλλον θα πάμε σε μεγάλη αύξηση στην τιμή της ζάχαρης, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ παραγωγή.
0: Και η ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, και η
0: ζάχαρη.
1: Και
0: θα κόψουμε και τη ζάχαρη.
1: Το σημείωσα, ναι. Φόβη για έλλειψη σε ψηλά από το 2024 η τιμή, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων σε Βραζιλία, Ινδία, Ευρώπη. Βρε παιδιά, και η ζάχαρη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Θα τα κόψουμε όλα, ρε παιδί μου.
1: Να μου πεις εδώ πέρα ανεβαίνει το ψωμί, ανεβαίνουν βασικά. Ναι, αλλά και η ζάχαρη δεν είναι βασικό.
0: Βασικότατο.
1: Βασικότατο, είτε σ' αρέσει.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι βασικότατο.
1: Και για σένα, και για όλοι. Πίνουμε. Όλοι φτιάχνουμε κάτι με ζάχαρη. Όλοι πίνουμε ένα καφέ και κάποιοι οι περισσότεροι βάζουν λίγη ζάχαρη. Δηλαδή, πια το σκηνικό είναι, δεν ξέρει πού να κοιτάξει και πού να το αφήσει.
0: Και το πικρό καφέ. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, σύντροφοι. Ναι, αδέρφια, λέει. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νικάμε, αδέρφια.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ τώρα και καλημέρα στο φίλο μας τον Νικό, Νικό μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαβάσω το μήνυμα, θα σου πω όμως κάτι. Επειδή έψαξα λίγο άλλες χώρες, τι έχουν κάνει στα καύσιμα. Όλες λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν έχουν καταργήσει, τον έχουν μειώσει για συγκεκριμένο διάστημα, δεν είναι πάνω από 20 με 25 λεπτά στην Αγγλία. Είναι το ίδιο πράγμα με την επιδότηση εδώ. Δεν έχει μειώσει κανείς κατά 80 και 70% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα τυναχθούν οι προϋπολογισμοί τους στον αέρα. Και επειδή ξέρεις, λέω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Όπου μείωσαν, το μείωσαν μέχρι τόσο. 20-25, ψάξ το λίγο.
0: Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε παρέμβασή του ζήτησε η κυβέρνηση να επιστρέψει το υπερπλεώνασμα στους πολίτες μέσω της αδλίας.
5: Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αδλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και εκείνος στην χρησιμοποίηση των υπεραισόδων από τον ΦΠΑ χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών, έτσι ώστε η χώρα να μην μπει σε έλλειμμα και να μην μπει και σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Περιμένοντας λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα η οποία είναι σε εξέλιξη. Και για να είμαστε ακριβείς, μάλλον είναι στην αρχή της, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. Κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.
1: Τι να κόψεις, τι να πρωτοκόψεις, Ιωσήφ, τι να κόψεις, για πες μου.
0: Θες
1: τι
0: να ακούσεις τώρα, να ακούσω, για παράδειγμα, ναι, επαγγελματίες από τη Λαμία. Να πάμε μια φορά στη Λαμία.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να,
1: ναι,
0: δούμε τι λένε οι επαγγελματίες, ναι, ναι, για την κίνηση στα καταστήματά τους αυτή την περίοδο.
6: Από τους 10 που μας λένε καλημέρα, 9 έρχονται για δανεικά. Είναι χάλια. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Η Λαμία δεν έχει. Δεν έχει τουρισμό, δεν έχει ξένον κόσμο. Και αν δεν ήμασταν πρωτεύουσα περιφέρειας να έχουμε κάποιους υπαλλήλους, θα είχαμε πεθάνει της πείνας.
7: Εγώ έχω κατάστημα περί 50 χρόνια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση και όλοι σκυθροποί και σκεφτικοί. Πρώτο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Έρχονται μέσα, βλέπουν και δεν ψωνίζουν.
6: Δεν μπορεί να λέγεις αφεντικό και να παίρνει λιγότερο από τον υπάλληλο. Πληρώναμε 8 εκατοστάρια ρεύμα και με τη μισή δουλειά πληρώνουμε 1.700. Σήμερα 1.700 για ένα μήνα ρεύμα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Yeah,
0: για να τους ακούμε όλους.
1: Να τους ακούμε όλους, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο μας, τώρα δεν θυμάμαι. Α, το Θάνο που λέει ναι. Υπάρχει υπερπλεόνασμα, θα συμφωνήσω. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα. Ναι. Αλλά σαφώς. Και δεν ξέρω και ο καθένας, η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της στρατηγική. Σαφώς, Θάνο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να δίνει όλα μαζί. Γιατί αν αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος εκεί κρατήσει ακόμα ένα χρόνο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι στην επαρχία. Λέει, δεν υπάρχουν όμως μέσα μαζικής μεταφοράς. Να βγάλουμε άδειες για γαϊδούρια με κάρο χθες. Ετοιμάστε τα γαϊδουράκια, παιδιά, γιατί τα βλέπω να έρχονται. Γι' αυτό τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ. Το έχω δηλώσει, επειδή δεν οδηγώ, εγώ κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η προτροπή όμως που ακούσαμε πρόσφατα από εκείνον τον βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος έλεγε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια. Τον ρωτάς τον άλλον αν πρέπει να πάει στη δουλειά του από τη μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, αν πρέπει ταυτόχρονα να πάει το παιδί του στο σχολείο, να το πάει σε δραστηριότητες, αν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πολύ μεγάλη ευκολία τα λένε, ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Προσοχή, χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις προσοχή. Έτσι, πάρα πολύ προσοχή σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και ο κόσμος, σύμφωνα και με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει το ΙΟΒΕ. Αυτή είναι η έρευνα. 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα.
0: Κόψε μας, Γιώργο, κόψε μας. Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261.
1: Μια μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς

0: εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Πλάτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Ήδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Πλάστ, η δύναμη στους ολίγους.

0: Στον Real FM 97,8. Καλημέρα στο Θεόδωρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν χρειάζεται μόνο δημοσιονομική ευελιξία, χρειάζεται και ενεργειακή αυτονομία. Έχεις δίκιο, αγαπητοί φίλοι, αλλά αυτή την έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της χώρας μας στο ενεργειακό κομμάτι, κυρίως για την Νότια Ανατολική Ευρώπη και για τα Βαλκάνια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία για τον κάθετο διάδρομο. Μήνυμα από τη Λέρο, 2.38 η βενζίνη. Σήμερα το πρωί έβαλε εδώ πέρα η φίλη μας που μας έχει στείλει το μήνυμα την καλημέρα μας και την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Μάριο. Άκουσε αυτό που έλεγε η Αμαλία για τη ζάχαρη και λέει: πρόκειται για παγκόσμια συνωμοσία του wellness. Ξεκίνησαν οι άτιμοι με την αύξηση στο σουβλάκι. Τώρα στη ζάχαρη θα μας οδηγήσουν στην κοινόα έτσι όπως το πάνε. Έχεις δίκιο, Μάριε. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα στον Τάσο από το γυμναστήριο που μας ακούει, λέει, από τον αέρα στα 40.000 πόδια.
0: Όπω, πετάμε!
1: Έτσι, έρχεσαι, γυρίζεις, άντε, πού είσαι, εκεί! Κυτρίνησες από το πολύ ρύζι στην Κίνα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό είναι για σένα να δεις ιωσήφημα από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα.
0: Εννοείται.
1: Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιά σου.
0: Εννοείται.
1: Ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά.
0: Βέβαια.
1: Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
0: Να σας πω κι εγώ κάτι το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως για τους αγαπημένους μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει. Μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι μας να μεγαλώνουν, εμείς όμως θέλουν να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυσθρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και μάλιστα υπάρχουν σε δύο μορφές, είναι... Τα συγκεκριμένα προϊόντα φορτιμέλ λοιπόν και σε πρωτεΐνη αλλά και σε κρέμα και μάλιστα και με διαφορετικές γεύσεις. Υπάρχουν γεύσεις βανίλια, γεύσεις σοκολάτα, φράουλα αλλά και μπανάνα. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτά που έχουν αξία, πρέπει να δίνουμε βάρος στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Όταν παρατηρούμε λοιπόν τέτοια προβλήματα δυσθρεψίας αλλά και η όρεξή τους να μην είναι... όπως τα προηγούμενα επίπεδα, τότε λοιπόν χρειάζονται βοήθεια. Τα φορτιμέλ λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν, όχι για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά για να βοηθήσουν πολύ σημαντικά. Και μιας και μιλάμε τώρα και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και για την υγεία, με το που το είπα έπεσε το φωτάκι εδώ, φαίνεται κατάλαβε τι ακολουθεί και έπεσε από μόνο του, παιδιά. Ναι. Χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη, τον ακούτε, ναι, το Μάνο μας εδώ κάθε βράδυ, βέβαια, στο αληθινό ραδιόφωνο, μέχρι και αργά, με την επικοινωνία που έχει και με τους ακροατές. Καλημέρα στο Μανώλη. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, ο καθηγητής, ναι, είπε λοιπόν για ένα ακόμα ελληνικό παράλογο, για να μην το πω παρανοϊκό, με την εισφορά 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων. Πολύ καλά το ακούτε. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι.
1: Σε αυτή τη χώρα όλα. Δηλαδή σε αυτή θα τα δούμε όλα. Τα έχουμε δει όλα.
0: 6% υπέρ υγείας.
1: Ναι.
0: Κάτσε για να μην τα λέω εγώ.
1: Ναι, ακούσουμε λοιπόν, να ακούσουμε τον καθηγητή.
0: Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη, εδώ στον Real FM.
2: Όταν η χείρα εκτός από τη δική τη σύνταξη, τη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, παίρνει και σύνταξη χειρίας, ο νόμος επιβάλλει εκτός από 6% να πληρώνει για τη δική της σύνταξη υπέρ υγείας της, να πληρώνει και 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτου σύζυγου. Και εδώ και το ορφανό, στις μικρές ορφανικές συντάξεις, διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι ορφανικές συντάξεις που παίρνουν τα παιδιά όταν παίρνουν τμήμα της σύνταξης του τεθνεώτος γονέως, να πληρώνουν από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ, τις μικρές ορφανικές συντάξεις, ναι, να πληρώνουν και αυτά 6% υπέρ υγείας του πεθνεώτος γονέως και επιβάλλεται εισφορά υπέρ υγείας
3: πεθαμένου
2: συζύγου και πεθαμένου γονέως.
3: Και πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα?
2: Δεν δικαιολογείται, είναι μνημονιακός νόμος ο οποίος επεμβλήθη επί σκοπό, για το σκοπό της περικοπής της σύνταξης. Κατέτος, μέσα από αυτό τον παραλογισμό, 220 εκατομμύρια πληρώνουν ορφανά και χείρες υπέρ υγείας ανθρώπων που δεν έχουν αναγίνει στα κημητήρια.
1: Δεν μπορώ, γελάω, αλλά ειλικρινά, είμαστε σοβαροί. Μέχρι και αυτό κάναμε.
0: 6% υπερεγείας των τεθνεόντων.
1: Τα ορφανά
0: των που είναι
1: και
0: στα
1: των συζύγων.
0: Είναι οι συντάξεις χειρίας που είναι διπλές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι γενικά.
1: Ναι, το διευκρίνησε ο κ. Μητρόπουλος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία παίρνει τη σύνταξη από τη δική της εργασία, δηλαδή, και παίρνει και σύνταξη χειρίας.
1: Δηλαδή, γιατί μου πληρώνει και το 6% του πατέρα μου.
0: 6% για τον πατέρα σου. Το συγχωρεμένο.
1: Το συγχωρεμένο.
0: Ακριβώς. Αντίστοιχα, λοιπόν, και στις ορφανικές συντάξεις.
1: Που είναι πολύ μικρές.
0: Ακριβώς. Αυτό το 6% υπέρ του τεθνεόντος γονέα.
1: Μπράβο, μπράβο μας, μπράβο. Μνημονιακός νόμος, ε.
0: Αυτός λοιπόν είναι ένας μνημονιακός νόμος. Ήταν μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η οποία δεν έχει όμως καταργηθεί. Παραμένει έτσι.
1: Να πρέπει να καταργηθεί όμως.
0: Και είναι 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Υπέρ του τεθνεόντος.
1: Η πληρώνει τα κορόιδα με λίγα λόγια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Όπως εξήγησε ο κ. Μητρόπουλος, αυτό έγινε τότε λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί? Για να περικόψουν τις συντάξεις. Γιατί το απαιτούσε αυτό η Τρόικα.
1: Ωραία,
0: και αλλά
1: τώρα
0: έχει παραμείνει, δεν έχει καταργηθεί.
1: Τώρα φεύγει από τα μνημόνια.
0: Ακριβώς.
1: Για δείτε το εκεί, σας παρακαλώ. 220 εκατομμύρια είναι αυτά.
0: Είναι ντροπή τώρα. Είναι δηλαδή ντροπή. Να ακούσω ότι είναι 6% η εισφορά υπέρ υγείας του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή.
1: Δεν το ήξερα, ειλικρινά το λέω. Δεν το ήξερα.
0: Εγώ σου λέω χθες το βράδυ στο Μανώλη Μπαρδάλη. Και να είναι καλά ο Γιώργος, ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα. Και το άκουσα δηλαδή από την εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη και έτσι το είδαμε το θέμα. Το θέμα το έχουν σήμερα από το δοσέλιδο και τα νέα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο μας, μπράβο μας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά. Υπέρ υγείας. Μπράβο.
0: Υπέρ υγείας, έτσι, για να χρειαστούν περίθαλψη, για να πάνε σε νοσοκομείο, για να πάνε σε γιατρό οι άνθρωποι που έχουν αποδημήσει. Το ακούσαμε και αυτό. Η ώρα είναι περίπου 9 παρά 20. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα. Αρκετή κίνηση με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αθηνών. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσεως και Φυσίας και τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία. Κάνατε και μια αναφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από απόψε μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα. Θέλετε να πάω αναλυτικά?
0: Ό,τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο.
4: Από και αυτά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο Τετάρτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό και η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό που φώναζε ο Μιχάλης νωρίτερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αδέλφια, νικάμε, όπως έλεγε και ο Μιχάλης, στον οποίο στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, γιατί έχουν επικοινωνία μέσω της εκπομπής και οι οδηγοί που μας ακούνε τώρα στο λεωφορείο. Και λέει ο Μιχάλης να αφήσει τα τσιτάτα και να έρθει το απόγευμα στο Σύνταγμα. Τον περιμένω στο κάλεσμα του Πάμε. Άντε, καλημέρα, παιδιά. Σας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η είδηση που ακούσατε νωρίτερα από τα χείλη του Αλέξη Μητρόπουλου σχετικά με την εισφορά υγείας που πληρώνουν και οι πεθαμένοι. Και λέει, για παράδειγμα, ο Βασίλης, ο συγχωρεσμένος, ο πατέρας μου θα πρέπει να είναι υγιέστατος. Αυτό θα πάει να πει κράτος πρόνοιας. Καλημέρα και στον Κώστα. Τα πρόσφορα, λέει, στα μνημόσυνα κοστίζουν 10 με 15 ευρώ, γι' αυτό γίνονται οι κρατήσεις. Το ζήσαμε και αυτό, λοιπόν. Μάλλον το ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή ρωτάει και ο Γιώργος, Γιώργο, όπως άκουσες, αυτό είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτή η παρακράτηση, δηλαδή, του 6%. Υπέρ υγείας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, ήρθε, μπήκε, έμεινε και δεν έχει φύγει από τότε. Και λέει και ο Παντελής ο Χάρος, αυτό ούτε ο Χάρος δεν θα το σκεφτόταν. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί

0: στους 97,8.
1: Had a 35 λεπτά μετά από τις 8.

0: Δι καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
5: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το Πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Η καπετάνισσα.
16: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
17: Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος άδοξο.
18: Όχι, έχουμε καταλάβει
19: που πάμε.
18: Όλοι.
19: Είμαστε μέσα σε ένα καράβι,
18: ναι.
19: Και πάμε
18: δεν
19: και ερχόμαστε. Πώς πας εσύ στην τραγάνα πέρα,
18: ναι.
19: Δόθε.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Εμείς έχουμε μπει μέσα στο καράβι, λοιπόν, και
18: δεν
19: πάμε.
18: Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν
19: μας
18: θέλω.
19: Μας χτυπάνε οι φουρτούνες. Μας τσακίζουν τα κύματα. Πάμε δεξιά, πάμε αριστερά. Τίποτα εκεί. Δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος, δεν λέει να πέσουν τα κύματα και εμείς βολοδέρνουμε μέσα σε ένα καράβι. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πάρτι για τη Νέα Δημοκρατία. Το υπενθύμησε.
20: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
19: Είμαστε λοιπόν σε ταραγμένα νερά και χρειαζόμαστε καλό σκαρί.
18: Έτσι, εκεί
19: καλό σκαρί.
18: Θέλουμε και καλό καπετάνιο
19: και καλό
18: όμως.
19: Καπετάνιο.
18: Έλα, σε παρακαλώ. Βέβαια. Όχι μόνο μούτσους, καλό καπετάνιο.
19: Και μίτσους.
18: Δηλαδή, ο καλός καπετάνιος λύσει τη φουρτούνα, φαίνεται.
19: Έτσι. Και όπως λέει και ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ακριβώς αυτό. Σέρνει καράβι. Καλημέρα, Δημήτρη. Σας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η αναφορά νωρίτερα στο θέμα με την εισφορά υπερυγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Που το ακούσατε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο από τον Αλέξη Μητρόπουλο στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη. Και στέλνετε πολλά μηνύματα. Λέει Σταυρούλα, για παράδειγμα, καλημέρα. Σταυρούλα, το 6% το κρατάνε για τα μνημόσυνα. Γιατί για υγεία σίγουρα, λέτε, το κρατάνε. Η αγαθή, λέει, η κράτηση του 6% προϋπήρχε του Κατρούγκαλου. Είμαι χείρα από το 2004 και το ξέρω. Αγαπητή αγαθή, προφανώς θα υπήρχε για να κολλές.
18: Ναι.
19: Αλλά σύμφωνα λοιπόν και με αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά και με το πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε σήμερα στα νέα, είναι μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου, η οποία δεν έχει καταργηθεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου, έχει και να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί και η συγκεκριμένη διάταξη και άλλες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.
18: Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει στοιχειώσει,
19: δηλαδή
18: πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά μας έχει στοιχειώσει.
19: Καλημέρα και στο Γιάννη τον 44ο. Ναι, ήταν προνοητικός ο άνθρωπος με το συγκεκριμένο νόμο. Καλά, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα από τα μηνύματα. Ας βάλουμε, λέει, και μια εισφορά στους συνταξιούχους για έξοδα στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, λέει ο Χρήστος. Για τα έξοδα τους στα νηπιαγωγεία. Άντε, γιατί καλομάθανε στο τσάμπα. Καλημέρα και στη Στέλλα. Ελάτε, παιδιά, όλοι με τα μέσα, λέει. Με τόσο καλές υποδομές, όλοι χωράμε. Θα καταλήξουμε όμως σε κάποιες χώρες που κρέμονται από τα παράθυρα και κάθονται και στις οροφές των λεωφορείων. Κάντε τροποποίηση στα λεωφορεία να έχουν και μια σκάλα για την οροφή. Μην πάει χώρος χαμένος. Κοίταξε, Στέλλα. Θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή εγώ μετακινούμε με τα λεωφορεία. Καθημερινά. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα λεωφορεία τουλάχιστον που ξέρω καλά, υπάρχει βελτίωση.
18: Ναι, υπάρχει, το λένε πάρα πολύ.
19: Καινούρια λεωφορεία, καθαρά λεωφορεία, υπάρχει η τηλεματική, όπου μπορείς να δεις, για παράδειγμα, στη στάση σε πόσα λεπτά θα περάσει το λεωφορείο. Το πρόβλημα είναι ότι και με την κίνηση, ίσως και με το γεγονός ότι υπάρχει και έλλειψη σε οδηγούς, χάνονται δρομολόγια. Εκεί ναι, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, είναι γεγονός και τουλάχιστον εγώ θα πρέπει να το καταθέσω, επειδή το ζω καθημερινά. Ωρε, τι γίνεται με το φόρο περί υγείας.
18: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
19: Ναι, ναι. Και ο Κώστας, ρε παιδιά, λέει, ως καλοί χριστιανοί προσβλέπουμε σε ανάσταση νεκρών. Όλοι αυτοί οι ανεστημένοι να μην πληρώσουν την αγάπη μου και τη δική μας. Αγαπητέ Παναγιώτη, αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι αυτή είναι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν αναστηθεί ο πεθαμένος? Δεν έχει να πληρώσει εισφορές. Δεν θα έχει οίκα.
18: Και ο παλιάτσος τρολάρει ο κόσμος, και έχει δίκιο. Σου λέει: πληρώνουμε τόσο που πληρώνουμε. Οι συντάξεις ισχυρίες είναι μικρές και των ορφανών. Βάζουν και αυτό μέσα. Υπέρ υγείας των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Θα μας τρελάνουνε.
19: Όχι, δεν θα. Μας έχουν τρελάνει. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και η Γεωργία, σας ενημερώνω, λέει, ότι ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος και το κορυφαίο είναι ότι τα παιδιά μου για ένα μεγάλο διάστημα, παρά τις κρατήσεις από τη σύνταξη του πατέρα τους, τον οποίο έχουν χάσει, δεν ήταν και ασφαλισμένα. Καθώς ο ΕΦΚΑ δεν απέδιδε τις κρατήσεις στο ΤΥΠΕΤ ως όφιλε. Καλημέρα, Γεωργία. Έχεις δίκιο.
18: Φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas είναι η νέα elegant mark αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, παρακαλώ, οδηγώντας το L8. 8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πουλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
15: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
21: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
22: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
23: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
24: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
23: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
24: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
23: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
25: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
23: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
25: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
26: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
0: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ρηγορίου Κολονιάρη 124 Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Πότε θα το κάνω?
27: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
28: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Διπλή ελληνική παρουσία στην τελική λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Χρυσή Μπάλα 2026 με τον Χαράλαμπο Κοστούλα της Μπράιτον και τον Κωνσταντίνο Καρέτζα της Μπορούσια Ντόρτμουντ να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
29: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και ωραία μέρα, παιδιά. Ανοιξιάτικη, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έχει επιστρέψει ο ήλιος, ο ουρανός είναι γαλανός, όλα είναι θετικά. Όλα καλά.
1: Έχει και ο Ρούμπιο.
0: Όλα ανθυρά. Κάντε και λίγο υπομονή, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα και με τη διαπίστωση που έκανε η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι είναι.
0: Παιδιά, το κατάλαβε, έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Ναι, δηλαδή, πέρασε λίγος χρόνος να το καταλάβει, εκεί που έχουν φτάσει τα καύσιμα και όχι μόνο. Έκανε τη διαπίστωση και όλα μια χαρά.
0: Αλλά όπως λέει και η Αμαλία, έρχεται σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, θα είναι το απόγευμα στην
1: Ακριβώς.
0: Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Σίγουρα να το αποφύγετε με το αυτοκίνητο. Μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να μην ταλαιπωρηθείτε δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γεωργή Νταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας και για τις κρατήσεις 6% υπέρ των πεθαμένων.
1: Δεν μπορούν να το χωνέψουν οι ακροατές μας αυτό με τις κρατήσεις υπέρ των θανόντων υγείας που έχουν πεθάνει όμως. Δεν μπορούν και δεν χωνεύεται.
0: Τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το είχε παρέτο αυτή μας και τα προηγούμενα χρόνια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά το είχαμε ξεχάσει, είχαμε φανταστεί ότι έχει φύγει, έχει καταργηθεί, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Τώρα που το ακούσαμε ξανά λοιπόν μας προκαλεί τεράστια εντύπωση. 6% λοιπόν για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή.
2: Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι βροχή τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr. Τουλάχιστον έχετε χιούμορ.
1: Τι να κάνει ο κόσμος,
0: και
1: τι να κάνει.
0: Εδώ πέρα η Σοφία και η Μαρία έχουν στείλει μαζί το μήνυμα. Το 6% υπέρ της υγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή το έκανε ο Κατρούγκαλος και το συνέχισε ο Βρούτσης. Η μητέρα μου είναι χείρα και το έχω δει.
1: Ορίστε.
0: Ακριβώς,
1: όπως το λες.
0: Και μου θυμίζει, λέει, την πεθερά μου που στα 40 του πεθερού μου ήπιαμε στην υγεία του πεθαμένου. Καλημέρα και στη Σοφία και στην Μαρία, στη Νέα Σμύρνη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεις σε φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Lidl.
0: Και επειδή μου άνοιξε την όρεξη η Αμαλία μου, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Καλημέρα και στον Ιωάννη στο ταξί. Παιδιά, λέει, πείτε να μετακινηθεί ο κόσμος όχι μόνο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και με τα ταξί. Αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε μέσα μαζικής μεταφοράς, φυσικά εννοούμε και τα ταξί.
1: Για την επίσκεψη Ρούμπιο, το είπαμε. Θα κάνει και εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα. Θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα κάνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο στην Αμερικανική Πρεσβεία. Στη συνέχεια θα πάει στην Πνίκα και θα εκφωνήσει ομιλία. Και το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενέργεια, άμυνα, AI, επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών.
0: Καλημέρα και στον Θανάση τον Καβοντορίτη, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά, Αναστασία μας. Καλημέρα, Τεό. Ναι, ήταν στην εκπομπή χθες του Μανώλη Παρδάλη και της Ελένης Κατσαμπέκη το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα από τον Αλέξη Μητρόπουλο και την εισφορά 6% υπέρ υγείας που πληρώνουν οι πεθαμένοι. Είτε πρόκειται για συζύγους, είτε πρόκειται για πατεράδες παιδιών που παίρνουν τις συντάξεις τους. Μας έχει μείνει λοιπόν αμανάτη. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και το πάρτι για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου υπήρχε πλήθος κόσμου, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν και απουσίες, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις. Και αν για τον κύριο Σαμαρά περιμέναμε αυτή την απουσία, καθώς έχει διαγραφεί και διαφοροποιηθεί εδώ και πολύ καιρό, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή, πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Είχαμε την απουσία του Ευάγγελου Μέη Μαράκη, λόγω αυξημένου προγράμματος των υποχρεώσεών του, δηλαδή στην Ευρωβουλή. Βουλή. Και είχαμε και την απουσία του κύριου Δένδια, ο οποίος ήταν βέβαια σε επίσημη Βενετία. Επίσκεψη στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν σε Συμβούλιο Υπουργών, νομίζω, άμυνας. Γενικότερα όμως αυτές οι απουσίες τις περιμέναμε, δεν είναι κάτι. Δεν ήταν έκπληξη. Εμένα μου προκαλεί μια έκπληξη και ο κύριος Σαμαρίας, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνει και κόμμα. Εντάξει, και έχει βγει φουλ στην επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πήγε πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί αρκετό καιρό από κομματικές εκδηλώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι. Εντάξει τώρα. Ήταν όμως ο μακροβιότερος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσε να πάει. Με την έννοια ότι αυτό ήταν μια γιορτή της παράταξης. Δεν ήταν κάτι, μια προσωπική εκδήλωση, γι' αυτό το λέω.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του είπε ότι η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Με συγχωρείτε, γιατί δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω υποκύπτοντας σε λαϊκιστές. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη του τόπου. Και συμπλήρωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού για τις επερχόμενες εκλογές, στέλνοντας ένα μήνυμα σχετικά και με τα ποσοστά και την αυτοδυναμία.
3: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89, με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007, και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές, και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ποσοστά άνω του 40%, δηλαδή για αυτοδυναμία. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία. Φαίνεται πάρα πολύ μακριά, ναι, από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά φαίνεται λοιπόν αισιόδοξος. Και συμπλήρωσε, όπως ακούσαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, ταραγμένα νερά, με την κρίση η οποία θα χτυπήσει ολόκληρη την Ευρώπη, την ενεργειακή κρίση. Από την άλλη, επειδή λέμε τώρα για αυτοδυναμία, για κυβερνήσεις, για εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ στον Παναγιώτη Στάθη και επέμεινε στην στάση του ότι ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα, διαφορετικά θα μείνει στην αντιπολίτευση.
4: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς στην αντιπολίτευση. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε, για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα.
0: Πρώτο κόμμα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση. Διαφορετικά θα είμαστε στην αντιπολίτευση, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες υποδέχθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μέχρι τώρα, ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης λοιπόν πλέον είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που έχει 35 βουλευτές. Και ο Ευάγγελος Αποστολάκης στη συνάντηση που είχε χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι έριξε και κάποια καρφιά
1: στον Αλέξη.
5: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για μένα. Όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα. Αρνούμε τις αποφετεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές κρίσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κελεύσματα τα οποία δεν δέχομαι.
1: Ναι. Και μετά στη συζήτηση που είχε ο κ. Αποστολάκης με δημοσιογράφους, είπε ακριβώς, επιβεβαίωσε ότι αυτό που είπε ήταν για τον Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός δεν συμφωνούσε με το ότι ο κ. Τσίπρας τι έχει ζητήσει. Όσοι θέλουν να πάνε στην ελληνική αριστερή σε παράταξη, να απαρτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα και να αφήσουν την έδρα τους. Κάτι τέτοιο ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε λοιπόν στο Πασόκ να δούμε που θα κατέβει υποψήφιος. Ακούγονται πολλά και για τον Πειραιά. Θα το δούμε όμως αυτό. Από εκεί πέρα θα έχουμε και άλλες μεταγραφές στο Πασόκ. Κυρία Νίνα Κασιμάτη ετοιμάζεται και κυρία Κοροβέση.
0: Δεν υπακούω σε επιτακτικά κελεύσματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπε λοιπόν ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ούτε σε αποστρατείς, ούτε σε προσωπικές κρίσεις, δηλαδή σε προσωπικά κόμματα. Έτσι το έθεσε ο Ναύαρχος.
1: Είναι
0: Ναυαρχούκος. Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού, που είπε και εκείνη για αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Μαρία Καριστιανού λοιπόν με το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, την οποία μάλιστα θεωρεί ότι είναι και πάρα πολύ πιθανή.
6: Αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
6: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά.
7: Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη.
0: Δεν τη θεωρεί απίθανη την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς δεν τη θεωρεί απίθανη?
1: Ναι, και εγώ, εντάξει, με βάση τις δημοσκοπήσεις μιλώ, έτσι, και τα εμπρήματα. Ναι.
0: Καλημέρα Θάνο, μας πρόλαβες. Να, ο Θάνος έγραφε για αυτή τη δήλωση που έκανε χθες η κυρία Καριστιανού, μόλις την ακούσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Και καθώς ανοίξαμε τη βεντάλια της πολιτικής επικαιρότητας, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Ελευθερόγλου για να μας δώσει το δικό του σχόλιο. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα?
2: Για σήμερα δεν έχουμε το επίσημο πρόγραμμα της Γαλλίας. Το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι τα έκτακτα μέτρα.
0: Σωστό και αυτό. Από εκεί και πέρα.
2: Από αύριο το πρωί ξεκινάει έτσι το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που γίνεται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία με αρκετό ενδιαφέρον για μας, αλλά και γενικά για την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
0: Άρα περιμένουμε κάποιες συμφωνίες, κάτι, δηλαδή θέλω να πω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε και συμφωνίες υπογραφής και την ιστορία που αφορά τον κάτω διάδρομο και το ενεργειακό που εξελίσσεται στην περιοχή, αλλά κυρίως να δούμε αν θα μας ανέψει το πράσινο φως, εισαγωγικά χρησιμοποιώ τη λέξη, για την υπόθεση του καλωδίου. Θα έχει πολύ σημαντικό. Νομίζω σημαντική σημασία για μας, μια δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Ναι. Πάμε τώρα λίγο στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρές απουσίες. Πώς είδες το κλίμα εκεί εχθές?
2: Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση οι απουσίες. Τις είχα δει πριν δύο χρόνια που γιορτάζονταν τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στη Ριγίλης, που είχε το συμβολισμό της. Δηλαδή ούτε τότε ο κύριος Καραμαλής ούτε ο κύριος Σαμαράς είχαν πάει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε ως απώλειες στη συνολική εικόνα ή σε αυτό που προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ως επανεκκίνηση και συσπήρωση. Και μάλιστα τη σκόνη που σηκώθηκε με την απουσία του κύριου Δένδια. Δηλαδή δέχτηκε σήμερα τα πειρά από τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Δένδιας δεν ήταν σε επίσημο.
2: Είναι μια έτσι. Διαμάχη που κρατάει χρόνια, θα έλεγα. Δεν είναι πρώτη φορά που δέχεται τα πειρά του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Ζέβιας σε μια αποστολή στη Βελετία, αρκετά σημαντική για αυτά που συζητάμε και για την ασπίδα του Αχιλλέα και για την ομπρέλα άμυνας που πρέπει να σχηματιστεί στην Ευρώπη γενικότερα εν ώψη των εξελίξεων που βλέπουμε μπροστά μας. Άρα, νομίζω τα πειρά σε αυτή τη φάση είναι και αυτά άσχερα, αλλά γίνονται υπό το πρίσμα, θα έλεγα, και τις εκδήλωσεις που έκανε ο κ. Δένδιας που είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά κυρίως το ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ερώτηση ποιον θεωρείται πιο δημοφιλή υπουργό της κυβέρνησης, ο κ. Δένδιας προηγείται.
1: Η αναφορά που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη είναι για αυτό που είπε, ότι απορώ με υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από τη γιορτή, λες και είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις.
2: Ακριβώς αυτό που αναφέρει σε μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση του κ. Δένδια, δεν ήταν κάτι.
2: Ανηλυμένη και προγραμματισμένη.
0: Και προγραμματισμένη και επίσης δεν μπορούσε να προγραμματιστεί μια διεθνή συνάντηση συγκεκριμένη ημερομηνία που ήθελε.
2: Και αλλιώς τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν 4 Οκτωβρίου, έγινε και αυτά ετεροχρονισμένα, έγιναν 5.
0: Ναι, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Καλά, ήρθε να απαντήσει βέβαια και σε αυτό που είχε πει ο Νίκος Δένδιας προχθές, ότι εγώ ό,τι έχω να πω τα λέω εντός του κόμματος, στα όργανα και δεν τα λέω στα παράθυρα των καναλιών. Υπάρχει ένα μπιφ όπως το περιέγραψες νωρίτερα, Νίκο.
0: Πάντως εγώ.
2: Νομίζω ότι είναι μια μάχη που είναι της επόμενης μέρας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
0: Σήμερα ημέρα, σωστά. Άρα πώς αποτιμάει η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση αυτή τη χθεσινή εκδήλωση?
2: Κοιτάξτε, νομίζω θετικό είναι το αποτύπωμα που αφήνεται, γιατί και κόσμος υπήρχε και συμμετοχή υπήρχε και συναισθηματική κινητοποίηση. Υπήρχε με τον Πρισσό που κυριαρχούσε σε όλη την αίθουσα. Νομίζω θετικά το αποτιμά. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι το πώς πήγαν τα γενέθλιά της, αλλά πώς θα χειριστεί τα πράγματα που επισήμανε και ο κ. Μητσοτάκης στις σκέψεις. Όπως έχουμε μπροστά μας το πρόβλημα με τους αλλοιείς, έχουμε μπροστά μας τον δύσκολο χειμώνα που περιεγράφει από όλους ό,τι έρχεται με τα κάψιμα. Είναι οι επιστολές που έχει στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορέσουμε. Να μπορέσει δηλαδή η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα από τα πλεονάσματα, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι που απασχολούν και την κοινωνία. Και
1: πάρα πολύ σωστά το λες, Νίκο, γιατί και ο Πρωθυπουργός το επανέλαβε χθες, ότι χρειάζεται δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας. Βλέπεις όμως αυτή η διάθεση να υπάρχει από την πλευρά των Βρυξελών?
2: Ξέρεις, για την ώρα το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες και αυτό αντιστέκονται κράτη είναι το δημόσιο χρέος που έχουν και η Γαλλία και η Γερμανία πλέον αυτή τη έχουν προβλήματα. Στην ουσία και τον πυρήνα της οικονομίας.
0: Και η Ιταλία έχει κι αλλιώς έτσι αλλιώς.
2: Και αυτό δυσκολεύει την άσκηση. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία όταν καταγράφονται υπερπλεονάσματα σε ό,τι αφορά την εισπράξη του ΦΠΑ, που δεν, να μην μπορεί η κυβέρνηση να δώσει περισσότερα. Ήδη ο προϋπολογισμός που είδαμε και κατέφθηκε το προσχέδιο χθες έχει 2,2 δις που θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, αλλά πρέπει άμεσα να δοθούν χρήματα που αφορούν τα καύσιμα. Θα περιμένουμε τι ανακοινώσει του κ. Μητσοτάκη στι 14 Οκτωβρίου. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί θα αφήσει και το στίγμα τη πολιτική του. Δηλαδή, το αν στρίβει μόνο στο καράβι, αν θα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Άμα περιμένει να στρίψει η Ευρώπη ολόκληρη.
0: Παίξαμε και λίστε, σαν που λένε και όλα.
2: Η Ευρώπη πολλέ φορέ κινείται σαν το Τιτανικό.
1: Όχι πολλέ φορέ, Νίκο, πάντα.
2: Ναι. Εγώ ξέρεις, επειδή έχω μια φιλοευρωπαϊκή αντίληψη.
0: Και εμείς, αλίμονο.
2: Αν είμαστε σε σχεδία από ό,τι να είμαστε πάνω στο Τιτανικό, ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απλώς ο Τιτανικός δεν πρέπει να ξαναπέσει σε παγόπλου.
0: Σωστά.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αλλά όταν το βλέπεις μπροστά να έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία.
2: Επειδή το βλέπεις και έρχεται, πρέπει να αλλάξει πορεία. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Και επειδή γενικά ο Νότος έχει εκλογικές διαδικασίες μπροστά.
0: Βέβαια.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις στην Ισπανία που θεωρήσαμε ότι μια χώρα. Είχε θεωρητικά λύσει το πρόβλημα το στεγαστικό με τις αποφάσεις. Είδαμε ότι μια κυβέρνηση πέφτει και οδηγείται σε εκλογές.
0: Πολύ σωστά.
2: Γιατί το στεγαστικό με έναν τρόπο δικό του λειτουργεί με πολλές άλλες δυναμικές.
0: Είδαμε στη Γαλλία έχει εκλογές, άρα μπαίνουμε και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για το σχόλιο
0: σου ήταν ο Νίκος Ελευθερόγλου, εκλεκτός συνάδελφος. Ευχαριστούμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση. Να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
17: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
16: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
17: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση.
11: Νιώθεις μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.

0: Ανδρέας.
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία στον Ανδρέα.
0: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
0: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Πλευρά, το ότι άλλη μια χώρα ευρωπαϊκή πάει σε πρόορες εκλογές. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις αρκετές το 27. Μέσα σε αυτό το κλίμα και την ενεργειακή κρίση που υπάρχει, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο φόβος. Εμένα ο φόβος μου είναι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλα αυτά τα κράτη που θα γίνουν εκλογές. Είναι αυτό ξεκάθαρο.
10: Είναι εκεί το πρόβλημα με το Vox. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φόβοι, Αμαλία μου. Εγώ έχω και άλλους φόβους.
9: Τι φόβους έχεις, παιδί μου?
10: Οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν κάτσει πάνω από το κεφάλι μου και δεν με αφήνουν έτσι λίγο να χαμογελάσω. Γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ότι ξεφεύγει το χρέος στη Γαλλία. Βυθίζεται το
9: έτσι. Τα ομόλογα έχουν, είναι σε υψηλά, δεν ξέρω από πότε. Πολλοί μιλούν για μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που ζήσαμε το 2002. 10. Ναι, το 2008, συγγνώμη. Έτσι ξεκίνησε. Κρίση χρέους στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τα ομόλογα της, η Ελλάδα δανείζεται πιο φτηνά και από τη Γαλλία και όντως από την Ιταλία. Το λέω αυτό για να δούμε τι σημαίνει όταν η Γαλλία καταρρεύσει. Και για να καταρρεύσει και τα ομόλογά της, και αν, λέω εγώ, γιατί το ψάχνω λίγο, πόσα γαλλικά ομόλογα έχουν ευρωπαϊκές

0: τράπεζες, γιατί θυμάστε αυτή την κουβέντα που την κάναμε και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους και την ελληνική. Σκεφτείτε ότι είναι φορτωμένες κάποιες ευρωπαϊκές τράπεζες με ομόλογα γαλλικά, τι θα γίνει.
1: Εδώ τώρα είναι και η Ζιζή, είναι η Μαντάμ Μπελαζή, είναι από το Παρίσι, οπότε δικαιολογημένα ανησυχεί, γιατί όπως διαβάζω εδώ πέρα Μαλία, η διαφορά αποδόσεων λέει γαλλικών αλλά και γερμανικών ομολόγων.
0: Ναι, το σπρέντ αναφοράς.
1: Πλησιάζει το μεγαλύτερο εύρος της από την εποχή της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης το 2010 και παράλληλα βυθίζει το ευρώ και υπάρχουν φόβοι για μετάδοση της κρίσης και σε άλλες χώρες. Λέει το δημοσίευμα. Παιδιά μας το φέρνουν απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του,
1: είπαμε,
0: θα πω.
1: Εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν.
0: Δεν τρομοκρατούμε. Λέμε τα δεδομένα, τα διαβάζουμε σε όλα τα οικονομικά sites τα διεθνή για τα γαλλικά ομόλογα που βυθίζονται. Έτσι. Και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού της χώρας. Κάτι είδαμε και για τα CDS. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Αφήστε το. Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Τώρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν την 1η Οκτωβρίου, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυσθρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθεται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, τα φορτιμέλ και σε ρόφημα και σε κρέμα και μάλιστα και με πολλές διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις όπως για παράδειγμα η σοκολάτα, η βανίλια, η φράουλα, ακόμα και η μπανάνα. Τα φορτιμέλ από την Νουτρίτσια. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζαγνάκη, γιατί συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις. Ακούσατε και χθες ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που περιμένουν να γίνουν και επίσημες, έχει βρεθεί προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζαγνάκη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έγινε αυτή η περίφημη μέθη, όπως τη λέμε εμείς λαϊκά, η αναισθησία, όπως λένε οι γιατροί. Επίσης, η γιατρός είχε σβήσει όλες τις επικοινωνίες, ναι, όλα τα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζαγνάκη, είχε σβήσει φωτογραφίες, είχε σβήσει τα μηνύματα με τον υπνοθεραπευτή. Ενώ ταυτόχρονα χθες ο Παναγιώτη, ο Κουσουλός, συγγνώμη, ξέχασα τώρα το μικρό τόνο. Ο Πέτρος Κουσουλός, στην εκπομπή του αποκάλυψε ότι πάλι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρχε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα στο Γιώργο Μαζαγνάκη. Αυτό φάνηκε στη συνέχεια.
0: Στη συνέχεια.
1: Από την ιατροδικαστική εξέταση.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε ήδη με ένα οξύ πρόβλημα στην καρδιά και εκείνη τον οδήγησαν
0: πολύ καλά, λέει, στην
1: πλασμαφαίρεση χωρίς να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο. Γιατί αν είχαν κάνει τον απαραίτητο έλεγχο, δεν θα τον έβαζαν καν να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Ουσιαστικά τον οδήγησαν στον θάνατο. Τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Όπως το είπες, το είπε χθες ο Γρηγόρης Λέων, ο ιατροδικαστής, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί είπε λοιπόν ότι αν είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, δεν θα έμπαινε στην πλασμαφαίρεση και θα φαινόταν το καρδιολογικό πρόβλημα. Οπότε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν ήταν να τον στείλουν αμέσως σε έναν καρδιολόγο, σε ένα νοσοκομείο. Και συμπλήρωσε λοιπόν για την κατάληξη που υπήρξε.
2: Καταρχάς, ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι αυτό που πολύ σωστά με ρωτήσατε, χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ. Αυτές οι ουσίες, σας θυμίζω, επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμα και το κέντρο της αναπνοής και ουσιαστικά πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, καλωδιωμένο, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη.
3: Τώρα, για να καταλάβω. καταλάβω και για να το πούμε απλά. Έχοντας αυτό το οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι επομένως λίαν πιθανό στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης να έπαθε ισχυμικό επεισόδιο, να έπαθε αυτό που λέμε έμφραγμα. Και εάν σε αυτό προσθέσει κανείς τον παράγοντα προποφόλη και μηδαζολάμη, δηλαδή αναισθησία, μπορεί αυτό μαζί με την αναπνοή που δεν λειτουργούσε σωστά να οδήγησε πιο γρήγορα στο θάνατό του.
2: Πολύ σωστά. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει ανεξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και αντί να τον πάνε, όπως είπαμε πριν, στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, είναι σαν να οδηγούμε έναν άνθρωπο στο θάνατο. Γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά έρχονται, επιδεινώνουν την ισχαιμία και τελικά σε οδηγούν στο θάνατο.
1: Τον οδήγησαν λοιπόν στο θάνατο. Τόσο απλά το είπε ο Γρηγόρης Λέων χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εάν είχε γίνει ο απλός έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος που γίνεται πριν από κάθε τέτοια ιατρική πράξη, που δεν θα έπρεπε να γίνει βέβαια ποτέ σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά εάν είχαν κάνει έστω αυτό, αυτός ο άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα θα ήταν στη ζωή. Γιατί θα τον είχαν στείλει σε ένα νοσοκομείο, σε έναν καρδιολόγο. Εκείνη όμως προχώρησε στην πλασμαφαίρεση με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο, είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για τα νεότερα με την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο ανατμήματα από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη Μαρίνα Φλίσβου και στην Μικρά Σασία στον Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 έως 20 λεπτών από Άνθους έως Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι, το LEPAS L8 έφτασε Ελλάδα. Θέλετε να είστε από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Επισκεφτείτε την Ότο Αθήνα και γνωρίστε για πρώτη φορά τη LEPAS, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύψτε από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first, λοιπόν, στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου, περίπτερο D3, Hall 3.
1: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
0: Ναι,
1: έτσι, που έχω μεγάλη περιέργεια.
0: Όλα που διαβάζω τώρα.
1: Είναι από λεοπάρδα.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Πολύ θέλω να το δω αυτό το LEPAS.
0: Άρα μπορείτε να πάτε μέχρι από 3 στο Metropolitan Expo από 3 έως 11 Οκτωβρίου.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πόση χαρά να ακούω, λέει, τον Παναγιώτη Βολάνιο να λέει την κίνηση. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
1: αυτές τις ημέρες είναι σε άδεια.
0: Αχ, εντάξει.
1: Καλημέρα, Χριστίνα.
0: Λογικό.
1: Να το απολαύσεις, να ξεκουραστείς. Καλημέρα και στον Κυριάκο, ο οποίος θέλει το μήνυμά του από τη Μαδρίτη. Άκουσε νωρίτερα την κυρία Σοφία. Αυτά που έλεγε η κυρία Σοφία και λέει: αυτά που λέει η κυρία Βούλτεψ είναι σαν να ακούς κυνηγό να σου λέει ότι έπιασε λαγό σε μέγεθος αρκούδας. Το στεγαστικό, λέει, είναι πρόβλημα. Όπως είναι παντού στην Ευρώπη, αλλά το μετρό εδώ, όπως και τα λεωφορεία, κοστίζουν 70 λεπτά. 20 ευρώ πλήρωσα για να πάω με τρένο στη Σεβίλη σε 3 ώρες, το γρήγορο, ενώ τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά σε βασικά προϊόντα και το χοιρινό το παίρνω 4,99. Καλημέρα λοιπόν και στον Κυριάκο που μας ακούει στην Μαδρίτη και για να σου στείλουμε τον σωστό χαιρετισμό.
5: Buenos días, patriotas.
1: Buenos días, buenos días. Καλημέρα και στο Γιώργο, τα άκουσες όλα από τον Γρηγόρη Λέων νωρίτερα, αγαπητέ ναι, Γιώργο, ναι. Για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δυστυχώς φαίνεται με τα στοιχεία τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα ότι τον οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά
12: χρώματα,
11: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
12: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
11: υδραυλικά,
12: μηχανήματα κήπου,
11: κυγκαλερίας,
12: είδη μπαρμπεκιού.
11: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
12: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
11: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
12: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
11: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
12: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
11: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-89-720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Όχι του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
14: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σε πάω και σε κάτι ευχάριστο, Αμαλία μου, γιατί έχουμε νέο διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ξέρεις ποιο είναι το πρώτο δώρο?
1: Έλα, πες μου.
0: Τριήμερο στην Αράχοβα.
1: Πω, και τέτοια εποχή. Μαγεία.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι εκεί στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsalé.gr για να ζήσετε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος. Κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Ενώ με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πανέμορφο real.gr θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κοίτα να δεις μηνύματα που έρχονται ακόμα για την υπόθεση με την εισφορά υπερηγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται σήμερα.
1: Αυτό ασχολούνται, ακριβώς.
0: Τους έχει κάνει κλικ και όχι άδικα. Ο Χρήστος από την άλλη, καθώς λέει μιλάμε για μνημονιακούς νόμους, μήπως πρέπει να ασχοληθείτε και με εκείνο το καθεστώς των αναρωτικών αδειών που ουσιαστικά είτε δεν παίρνεις άδεια ή δεν πληρώνεσαι αν δεν πας για δουλειά μία ή δύο ημέρες. Ένα κρυολόγημα δηλαδή είναι απαγορευτικό. Καλημέρα και σε σένα Χρήστο. Α, δεν σου είπα το άλλο, παραλίγο να το ξεχάσω.
1: Πώς το κάνεις, εσύ ξεχνάς και εσύ.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λέει στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Παιδιά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Με αφορμή το θάνατο μιας 28χρονης στην Σιβηρία. Επιστήμονας ήταν η γυναίκα. Εκεί υπάρχει κάποιο κέντρο που κάνουν πειράματα, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνουν. Και στην αρχή έγινε γνωστό ότι έχασε τη ζωή της από πανόλη η 28χρονη. Και τώρα όλοι ζητάνε εξηγήσεις από τις ρωσικές αρχές για το τι συμβαίνει ακριβώς. Οι Ρώσοι έχουν κλειστά τα χαρτιά τους. Γίνονται πάρα πολλά σενάρια, ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Δηλαδή μήπως εκεί πέρα κατασκεύαζαν τίποτα ιούς και τους ξέφυγαν, γιατί έχει μπει σε καραντίνα ολόκληρη η περιοχή. Μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει δώσει την παραμικρή πληροφορία, δεν έχει κάνει καμία ενημέρωση. Παρά μόνο ότι αυτή η γυναίκα που εργαζόταν εκεί πέρα και συμμετείχε στις έρευνες έχασε τη ζωή της αρχικά, όπως είπαν, από πανόλη. Στη συνέχεια είπαν ότι έχασε τη ζωή της από μια άγνωστη πνευμονία. Και όπως είναι λογικό, έχει θορυβηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και όλες οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητάνε εξηγήσεις από τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί από τη Σιβηρία άλλοι έχουν ξεκινήσει διάφορα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, έτσι. Μακριά από μας. Καλημέρα Τόρπη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στον Θεόδωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Κωνσταντίνος ρωτάει για το επίδομα παιδιών Α21.
1: Ναι, τι ακριβώς?
0: Δεν βάλαν λέει το επίδομα, ενώ πήραμε κανονικά τις προηγούμενες δόσεις. Να το δούμε αγαπητέ φίλε.
1: Να το δούμε,
0: φίλε.
1: Γιατί δεν το γνωρίζω, να το δούμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Ακριβώς, αύριο το πρωί, γιατί τώρα φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10, κάτι το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Γιατί έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ακριβώς. Σαν σήμερα Αμαλία μου, το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μέρη Χρονοπούλου. Η αξέχαστη σπουδαία πρωταγωνίστρια.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτιρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βορειαίως 6 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Έρχεται σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, θα φτάσει το απόγευμα και αύριο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ στο πρόγραμμα είναι και ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Και φαίνεται ότι αναμένεται μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, αλλά θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση και για τα ενεργειακά και πιθανόν να υπάρξει και εξειδίκευση συμφωνιών.

επίσκεψη έχει προκαλέσει μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα, καθώς δεν θα πάει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ δεν είναι από τα πρόσωπα που συμπαθούν ιδιαιτέρως οι Τούρκοι, καθώς ενθυμούνται όλοι ότι στην θητεία του ως γερουσιαστής είχε ταχθεί πολλές φορές στο πλευρό της Ελλάδας και απέναντι σε τουρκικές διεκδικήσεις και τουρκικά αιτήματα.

Άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια είναι στην ατζέντα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Κουβανός. Είναι Κουβανός ο Μάρκο Ρούμπιο. Οι γονείς του ήταν Κουβανοί μετανάστες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μαϊάμι. Οι γονείς του ξενοδοχοϋπάλληλοι. Μεταξύ άλλων εργάστηκαν και σε καζίνο στο Las Vegas, όπου έζησαν για μια τριετία περίπου με τα ανήλικα παιδιά τους. Ο Ρούμπιο παρόλα αυτά κατάφερε και ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία με σπουδές νομικής και πολιτικών επιστημών και μπήκε από πολύ νωρίς στην πολιτική. Από το 2000 ως το 2008 ήταν βουλευτής στην πολιτεία της Φλόριντα, στην Πολιτιακή Βουλή. Και το 2010 μπήκε στο κεντρικό πολιτικό στίβο, εξελέγει για πρώτη φορά γερουσιαστής, θέση την οποία επαναδιεκδίκησε στη συνέχεια και τη διατήρησε για περίπου 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη σκηνή, οι παλαιότεροι τη θυμάστε σίγουρα. Ως νέος γερουσιαστής το καλοκαίρι του 2011, ο 40χρονος τότε Ρούμπιο ήταν αυτός που είχε σώσει την 90χρονη Νάνσι Ρέιγκαν όταν πήγε να πέσει. Πήγε να πέσει σε μια εκδήλωση στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρέιγκαν στην Καλιφόρνια και την έπιασε, τη στήριξε ο 40χρονος τότε γερουσιαστής Ρούμπιο, μια εικόνα που έπαιξε στις τηλεοράσεις σε όλο τον πλανήτη.

Μάλιστα να υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2015 είχε ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2016, γεγονός που τον έφερε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν τον αξιοποίησε κατά την πρώτη θητεία του. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες τους αυτή τη δεύτερη θητεία. Υπενθυμίζω, έχει μεγάλη σημασία, ότι δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει περισσότεροι, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Μια θέση η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πολύ μεγάλο εκτόπισμα, πολύ μεγάλο βάρος. Για να καταλάβετε τη σημασία του πράγματος, ο προηγούμενος που είχε και τις δύο ιδιότητες ήταν ο Κίσιγκερ το 1970. Πολλοί θεωρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα είναι ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα είναι υποψήφιος δηλαδή στις προεδρικές εκλογές του 28. Ο ίδιος το διαψεύδει, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα τουλάχιστον, θεωρούν ότι το διαψεύδει για να μην καεί και ότι θα ανοίξει τα χαρτιά του την κατάλληλη στιγμή, καθώς απομένει πολύς χρόνος μέχρι τότε.

Τώρα για τα εξοπλιστικά που θα συζητήσει στην Αθήνα, φαίνεται να είναι πάνω στο τραπέζι η αγορά όπλων, πύραυλοι, συστήματα αυτοπροστασίας για τα F-35 και για τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Συμφωνίες για υποστήριξη διαφόρων συστημάτων του ελληνικού στρατού, τα ελικόπτερα Black Hawk και τα MH-60R.

Ενώ αναμένεται ότι ο Ρούμπιο θα συνεχίσει την πάγια τα τελευταία χρόνια τακτική της αμερικανικής πλευράς να ζητά απεξάρτηση εντός εισαγωγικών της Ελλάδας από τις κινέζικες επιρροές. Σας υπενθυμίζω, το έχουμε ξανασυζητήσει από τη συχνότητα αυτή, ότι μια πάγια προσπάθεια των Αμερικανών είναι να φύγουν οι Κινέζοι από το λιμάνι. Το θυμάστε. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση θα συνεχιστεί και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την 24ωρη επίσκεψή του στην Αθήνα. Πάντως θα είναι, χωρίς αμφιβολία, μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Περιμένουμε όλοι να δούμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματά της. Τώρα, χθες η Νέα Δημοκρατία εόρτασε τα 52 της χρόνια και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με τις απουσίες και όχι με τις παρουσίες. Με αυτές ασχολείται και σήμερα μια μεγάλη μερίδα των εφημερίδων, μια μεγάλη μερίδα του τύπου. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει τόση έκπληξη. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν ούτε στον εορτασμό των 50 ετών πριν από δύο χρόνια, που έγινε στη Ριγίλης, όπως θυμάστε, με την ομιλία τότε του πρωθυπουργού και πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έξω από το ιστορικό κτίριο των κεντρικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε τότε ήταν εκεί. Προς τι λοιπόν η έκπληξη, ιδιαίτερα σήμερα που ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και προετοιμάζεται για το νέο πολιτικό σχήμα με το οποίο θα κατέλθει στις εκλογές, ενώ ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, έχει κρατήσει αποστάσεις από την κομματική δραστηριότητα εδώ και αρκετό καιρό, κατ' ουσίαν απέχει από τα πολιτικά δρόμενα, επιλέγει μόνο εκείνος κατά καιρούς σε κάποιες ομιλίες του ή με κάποιες λίγες δηλώσεις του να επισημαίνει ό,τι θεωρεί χρήσιμο και απαραίτητο. Πάντως σε κομματικές εκδηλώσεις έχει να εμφανιστεί χρόνια. Όσο για την απουσία Δένδια, σε σύνοδο Υπουργών Άμυνας ήταν ο Νίκος Δένδιας. Θέλω να πω, δεν χρησιμοποίησε κάποια δικαιολογία, κάποια φτηνή δικαιολογία. Ήταν σε σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Για τον Βαγγέλη Μημαράκη δεν ξέρω, διαβάζω όμως ότι αν η εκδήλωση γινόταν Κυριακή, όπως αρχικά είχαν προγραμματίσει, θα ήταν παρόν. Αλλά επειδή αυτή έγινε Δευτέρα και είχε συγκεκριμένη υποχρέωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επέλεξε να βρίσκεται εκεί, να βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω εδώ. Έχω ερωτηματικό. Μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Πάντως το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στην πορεία προς τις εκλογές τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ίσως χρειάζεται να το υπενθυμίζει κανείς, δεν είναι αν θα είναι παρόν ο Μημαράκης ή ο Καραμανλής ή ο Δένδιας στις κομματικές εκδηλώσεις της. Είναι αν θα ανάβει το καλοριφέρ το χειμώνα. Καταλάβατε. Και αυτό νομίζω ότι ορισμένοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ελπίζω να το συνειδητοποιήσουν πλήρως το επόμενο διάστημα και εύχομαι να είναι ακριβείς οι πληροφορίες που υπάρχουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγία και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχουν δώσει οδηγία να υπάρξει επεξεργασία για σενάρια που θα φέρουν το πετρέλαιο θέρμανσης περί το 1,40, δηλαδή εκεί που έθεσε τον πύχη ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι πληροφορίες να είναι σωστές, γιατί ακούω και κάποιους άλλους να μιλούν για 1,70, 1,75. Όταν πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο, θα παίξει αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Φόντερ Λάιεν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποδεχθούν το αίτημα και της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών, αρκετών χωρών, για τη ρήτρα διαφυγής. Να μην υπολογιστούν δηλαδή στα αποτελέσματα των χωρών τους τα χρήματα που θα δώσουν για να στηρίξουν τους πολίτες εν ώψη αυτού του χειμώνα. Προς το παρόν η μόνη κίνηση που έχουμε δει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δήλωση της εκπροσώπου που λέει ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Μαντεψιά μεγάλη έχει κάνει.

Θα συζητήσουμε για όλα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 11 παρά 20 παρά τέταρτο θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, για να μας πει τι βλέπει, τι έρχεται με βάση την εικόνα που εμφανίζουν σήμερα οι τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα υποδεχθούμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, και στη συνέχεια τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.

Καλημέρα στο Real Vlogger. Δεν θα διαφωνήσω με την επισήμανσή του. Μου λέει, δίνουμε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι στο παρελθόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ως γερουσιαστής μαζί με το Μενέντες υποστήριζαν τις ελληνικές θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει, γράφει ο Real Blogger, ότι διατηρεί και σήμερα τις ίδιες διαθέσεις. Ας μη μας ξεγελάει το ότι δεν πάει στην Άγκυρα, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Γι' αυτό και εγώ λέω, αγαπητέ Real Blogger, ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης και με βάση αυτά θα κρίνουμε.

Ο Κωνσταντίνος σημειώνει, πείτε παρακαλώ πολύ στους κυρίους πολιτικούς ότι δεν τους ψηφίζουμε για να κάνουν διαπιστώσεις. Λύσεις θέλουμε από αυτούς.

Ενώ θα συμφωνήσω και με το μήνυμα του Γιώργου Βογιατζή που λέει ότι σημασία έχει να γίνουμε αυτόνομοι ενεργειακά. Καλώς μου λέει, θα έχεις τον κύριο Μανιάτη σήμερα. Φώναζε ο Χαρδαβέλας για τον ορυκτό πλούτο και ορισμένοι τον χαρακτήριζαν γραφικό. Φώναζε ο Μανιάτης και έλεγε ότι πρέπει να συνδέσουμε τον ορυκτό μας πλούτο με το Ταμείο Γενναιών.

Ενώ ο Γιώργος λέει, γιατί λες ενδιαφέρουσα επίσκεψη για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τι ακριβώς εννοείς? Από ό,τι κατάλαβα, αυτός έρχεται να πουλήσει και εμείς θα αγοράσουμε. Πού ακριβώς είναι το ενδιαφέρον σε αυτό? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Τα έχουμε ξαναπεί για την αμυντική μας βιομηχανία και για την απαξίωσή της, δυστυχώς, τις τελευταίες δεκαετίες.

Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει: επειδή ακούω που σου λένε ορισμένοι να είμαστε συγκρατημένοι με την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, συμφωνώ να είμαστε συγκρατημένοι. Αν όμως πήγαινε μόνο στην Άγκυρα, θα μιλούσαμε σήμερα για προδότες.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια φθινοπορεινές ηλιόλουστες καλημέρες στις δεκάδες πόλεις που ακούν από τα συμμαχικά μας ραδιόφωνα το πρόγραμμα του Real FM αυτή την ώρα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: Ή καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quattro.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
7: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
6: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα, να σας δώσω μια εικόνα.
1: Για quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: πόλη σου. Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο πόλις.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να τα σχολιάσουμε μαζί, αφού υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr, telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Πρωτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές, η Καθημερινή, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης. Τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω: μέτρα στήριξης 2,2 δις στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σενάρια για παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υποπίεση τα ομόλογα ευρωπαϊκών κρατών. Η Γαλλία είναι σε μεγάλη δυσκολία. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες, ο τίτλος για τη χθεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Με πολεμική ατζέντα φωτιά, ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών». Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, λέει η εφημερίδα, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα, Αθήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, Θεσσαλονίκη στις 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσχέδιο προϋπολογισμού 2027, σταθερότητα στη φορολιστία, λέει ο Ριζοσπάστης, και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Η Κόντρα, για να περάσω στις απογευματινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο». Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι τρεις πρώην πρόεδροι, Καραμαλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης.

απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Και ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα, στο τραπέζι ενέργεια, καλώδιο GSI, Τουρκία και F-35. Τα νέα έχουν ένα ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα τους, αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Ακόμη από τα νέα διαβάζω 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων. Μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Και κάλπες στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία». Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%. Όσα έγιναν στη γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των Εφών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο, γράφει η Απογευματινή. Μητσοτάκης, θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες εκείνων που δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής για το θέμα που συζητήσαμε χθες, 4 χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, γράφει η Απογευματινή. Ο ελεύθερος τύπος Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις, όλα τα μέτρα και οι στόχοι στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 27. Πιερακάκης, η πρόοδος της οικονομίας γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια. Η εφημερίδα Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη, λέει η Δημοκρατία. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Νεποτισμός με αγιογραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, γράφει η Δημοκρατία. Νέα πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Αφού εξασφάλισε 10 δις ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Αν και η συμφωνία ψινόταν από το 2025, ο Μητσοτάκης αντί να αντιδράσει εγκαίρως, έκανε τον κλακαδόρο του, λέει η Δημοκρατία. Και κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Ο Πρωθυπουργός στείνει νέο προεκλογικό σόου για τις 48 επιστροφές. Απαράδεκτη δήλωση του Πατριάρχη, γράφει η Δημοκρατία. Ο Πατριάρχης έκανε δήλωση με την οποία συνεχάρει τις δύο κυβερνήσεις.

Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Guilfoyle στον Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Και από την εστία διαβάζω, ο πυρσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά. Απόντος του Κώστα Καραμαλή, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.

0: εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια, δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελλάς. Σε ρόλο παρατηρητή, λέει η εφημερίδα των συντακτών, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδορήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Ακόμη 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν όλοι εκεί, γενέθλια με ηχηρές απουσίες και πολιτικό νόημα, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του, Νέα Δημοκρατία, το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της χώρας, η Ελλάδα δεν θα πέσει θύμα λαϊκιστών. Σάλπισμα νίκης εν ώψη εκλογών το 27 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δυναμικό παρόν χιλιάδων οπαδών και στελεχών στα γενέθλια της κεντροδεξιάς παράταξης. 52 χρόνια στον ίδιο δρόμο του ιδρυτή Κωνσταντίνου Καραμαλή, λέει το μανιφέστο. Και ο Τσίπρας προσβάλλει βάναυσα τους πολίτες, γράφει η εφημερίδα, τοξικός υβριστής, θεωρεί ο αμετροεπής ότι τα υπερπλεονάσματα που προκύπτουν από την καλή πορεία της οικονομίας είναι εργαλείο εξαγοράς ψήφων. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο υπουργός του Τσίπρα και υποστηρικτής του Κασελάκη, γράφει το μανιφέστο, ρίχνει άγκυρα στο Πασόκ. Η Political, ο Ρούμπιο στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Και Μητσοτάκης στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγές. Η Ελεύθερη Ώρα τεινάζει στον αέρα τον προσωπικό αριθμό ο Βελόπουλος. Γιατί δεν προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος ταυτοποίησης? Ο πρώτος αρχηγός κόμματος που φέρνει ολοκληρωμένα το θέμα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνει λόγο για μετριασμό των κινδύνων αποκάλυψης του προσωπικού αριθμού. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικό άλμα άνω των 50 δις για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Κάτω από το 130% του ΑΕΠ το χρέος, στο 7,9% η ανεργία, 2,6% ο πληθωρισμός, στο συν 2,3% η ανάπτυξη, συν 2,15 δις οι εισπράξεις φόρων, συν 15% οι φόροι λόγω υψηλής κερδοφορίας. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
9: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
10: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
11: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρους Ειρήνης 83 και Λεωφόρους Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
12: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
11: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
13: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
14: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
13: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
14: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
13: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
14: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
13: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
14: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 26820 89 720.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Η χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών οι οποίοι υπάρχουν, διότι έτσι κι αλλιώς θα το κάνει και το κάνει, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις έχουν δυνατότητες να διευρύνουν τις ενισχύσεις στο βαθμό που είναι σε θέση να το κάνουν. Άρα γιατί να μην έχουμε και μια συμφωνία επάνω σε αυτό, έστω και αν είναι σιωπηλή κάτω του τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη δυνατότητα των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Διότι αυτό που ξεχνάμε αυτή τη στιγμή, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε την πίεση που υπάρχουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από τις υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά το μεγάλο θέμα είναι βέβαια και η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και πού στεκόμαστε πάνω σε αυτό.
0: Ειδικά οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα.
15: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό βλέπετε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχουμε και στην Ελλάδα ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Και αντιλαμβάνομαι ότι τα 700 εκατομμύρια που ζήτησε ο Πρωθυπουργός σαν διεύρυνση των δημοσιονομικών ορίων, τα οποία ομολογουμένως κινούνται μεταξύ φθοράς και αυθρασίας όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, έτσι τώρα πια, όχι ότι είναι απαραίτητο να περάσει κανείς έλλειμμα, αλλά πραγματικά αν προσθέσετε στα 200 που έχει ήδη προαγγείλει η Θεσσαλονίκη και τα 700, αρχίζουν και τα ποσά και εξαντλούν πάρα πολύ τα περιθώρια τα οποία έχει πλέον ο κρατικός προβλησμός. Αλλά νομίζω ότι θα ακούσουμε και σε αυτό το χώρο κινήσεις, εξού και τα 600, νομίζω 700 τα οποία ζήτησε, είναι περίπου 450 στα ντίζελ, 150 στην οικιακή θέρμανση και πιθανόν και άλλα 100. Τα βγάζω χοντρικά, δεν έχω πληροφορίες.
0: Ναι.
15: Είναι εκτιμήσεις μου. Και άλλα 100 περίπου για επιχειρήσεις. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πακέτο αντιμετώπισης καταρχήν. Κοιτάξτε, κύριε Γαζινικολάου.
0: Και μπροστά μας βέβαια έχουμε, κύριε καθηγητά, και ένα πιθανό ντόμινο ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.
15: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι γεγονός. Και γι' αυτό εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα υψηλότερο πληθωρισμό το 27. Το 26 φαίνεται ο μέσος πληθωρισμός να καθίσει εκεί στο 3,8. Το 27 πιθανόν να είναι εκεί σε αυτά τα επίπεδα. Μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερο. Εξαρτάται πώς θα κρατήσει αυτή η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζουμε πάντως, κοιτάξτε, να προσέξουμε μια λεπτομέρεια. Από εδώ και 3-4 μέρες έχουν απελευθερωθεί οι ροές. Απελευθερωθεί, δεν έχουν απελευθερωθεί, αλλά κινούνται οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή πολύ πιο γρήγορα και σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι συνέβαινε πριν 15 μέρες.
0: Ναι, και απελευθερώνει και κάποια στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη.
15: Και μπράβο, είναι και τα στρατηγικά, και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες χώρες. Άρα πιθανόν να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κόστος το ενεργειακό μπορεί να μην ανέβει παραπάνω από ό,τι είναι. Ας θεωρήσουμε ότι αυτό που βρισκόμαστε είναι ένα καλό σενάριο. Μη συμβεί και κάτι περισσότερο. Τώρα για την Ευρώπη, που ήταν και αρχική σας ερώτηση.
0: Γιατί ένα ερώτημα που θέτουν εδώ ακροατές μας, μου λένε, ρώτησε τον κύριο καθηγητή, αν για παράδειγμα χτυπηθούν άλλα δύο διελιστήρια στη Μέση Ανατολή
15: και η τιμή...
0: Ναι.
15: Στη Ρωσία.
0: Ή στη Ρωσία.
15: Ναι.
0: Τι θα γίνει?
15: Κοιτάξτε,
0: θα έχει δυνατότητα η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος να στηρίξει τις οικογένειες?
15: Ακούστε, όταν έχετε μια δημοσιονομική κατάσταση σε μια χώρα όπου έχετε μια πολύ καλή θωράκιση χρέους, πιθανόν της Ελλάδος η θωράκιση του χρέους δεν είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο θετικό το οποίο μας έχει μείνει από τα μνημόνια, να το θυμόμαστε. Εάν έχεις λοιπόν μια δημοσιονομική κατάσταση όπου έχεις μια γερή θωράκιση χρέους, έχεις δυνατότητες. Στον COVID αισθανθήκαμε την πίεση από τη μείωση οικονομικής δραστηριότητας, περάσαμε σε έλλειμμα για 1-2 χρόνια και μετά στη συνέχεια μαζέψαμε την κατάσταση. Άρα είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και νομίζω ότι παράλληλα και με την απομείωση του κινδύνου, του επιτυχιακού κινδύνου που έκανε στο 26 με τις αποπληρωμές που έκανε, νομίζω ότι κρατάει μια οικονομική πολιτική ισορροπημένη ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί μια εντονότερη καταιγίδα από αυτή που έχουμε, διότι και τώρα έχουμε, αλλά απλώς να είναι εντονότερη. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αντέχουμε και μπορούμε. Και να σας πω, εάν δεν έρθει μια μεγάλη κρίση, όχι στο ενεργειακό, στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτό είναι που είναι το βλέμμα μας.
0: Ναι, γιατί βλέπω και τα κρατικά ομόλογα ακριβώς, έχουν ξεφύγει.
15: Ακριβώς. Όταν τα ομόλογα ανεβαίνουν πάρα πολύ, έχεις το πρόβλημα το ότι όσοι δανείζονται, παραδείγματος χάρη η AI, 1,5-3 τα επενδύσει 26-27, αλλά τι γίνεται, αρχίζουν και πιέζονται και οι ισολογισμοί όλων των εταιριών και των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών που έχουν επενδύσει σε ομόλογα, γιατί μειώνεται η αξία τους. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Μάλλον να παρακολουθούμε περισσότερο. Δεν είναι απαραίτητο πάντως να φτάσουμε στο 10, στο 8, που είχαμε την κρίση, αυτό που λέμε εμείς μίσκι μόμεν, δηλαδή κατάρρευση, αλλά μπορεί να έχετε μια παρατεταμένη περίοδο αιμορραγίας στα οικονομικά συστήματα με πολλές διαστάσεις και πολλές απόψεις. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση παρά προς την κατεύθυνση του να έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά παρακολουθούμε, δεν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε αυτή τη στιγμή. Είναι πραγματικά, πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές και στην Αμερική.
0: Οι εκλογές
15: είναι περίεργες με την έννοια ότι αν τις χάσει και χάσει και τα δύο σώματα, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό το Κογκρέσο, αλλά αν τις χάσει δεν θα έχει κάτι και να το συγκρατήσει. Αυτό είναι που τώρα κάνουν και κάποιες προσπάθειες και κάτω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι να κάπως να μαζευτούν κάποια πράγματα και να μην να κρατιέται το χρέος κάπως, να κρατιούνται οι τιμές κάπως σε λογαριασμό. Μάλιστα. Και αυτό με ανησυχεί λίγο περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
16: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.
17: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
19: Πάλι για τα φαγητά μας.
18: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
19: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
18: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
19: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
18: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
19: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
20: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
21: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
20: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8220-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
21: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
22: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
23: Κύριε, κύριε!
22: Κωστάκι, για πες μας.
23: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
22: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
23: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
22: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
23: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
22: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
24: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6.1, καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
6: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
25: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένη.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Παντού. Ιντερβέτερ. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Ένα, δύο. Το πάτησε.
1: Όχι, το είχα πατήσει, αλλά είχα την πάτησα γενικώς.
0: Έρχεται.
1: Τι γίνεται, Ευρενικό, για
0: Έρχεται. Έρχεται ο Ρούμπιο.
1: Έρχεται ο Μάρκο, ε. Περίεργος τύπος είναι. Με την καλλιένια του λέω. Είναι έτσι λίγο διαφορετικός, λίγο μίλητος, δεν γελάει πολύ.
0: Πολλοί λένε ότι είναι ο διάδοχος του Τραμπ. Ότι είναι ο επόμενος.
1: Φιλέλλην.
0: Από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι.
0: Ήταν μαζί με το Μενέντες στην Επιτροπή.
1: Μπλοκάρισμα.
0: Στο μπλοκάρισμα των F-35 κλπ.
1: Με λίγα λόγια, είναι πιο προσεκτικός για την, απέναντι στην Ευρώπη σε σχέση με το Βανς. Είναι, η παρουσία του εδώ είναι σημαντική με την έννοια ότι και για τα εξοπλιστικά και για, τα, για τον κάθετο διάδρομο και όλο αυτό που...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, επί του πιεστηρίου. Σύλληψη αρχηγού κόμματος τώρα στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του είναι αρχηγός κόμματος. Συλληφθέντες με την κατηγορία ότι είναι η αρχηγή κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ. Εμπλέκονταν σε φοροδιαφυγή. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Η οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της από το 2021. Δημιουργούσαν, λέει, εταιρείες και απέφευγαν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ στο όνομα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τις εταιρείες. Όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, είτε τις έκλειναν είτε άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις. Η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται κατελάχιστον στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Τα καλόπαιδα.
0: Ο πρόεδρος Φίλιππος Καμπούρης.
1: Ναι.
0: Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
1: Φαντάζομαι να μην πάρει ευρωπαϊκή διάσταση είδηση και δεν λένε το όνομα.
0: Και λένε ο πρόεδρος.
1: Και γίνει καμιά παρεξήγηση.
0: Δεν
1: είναι ώρα για τέτοια.
0: Τι να σου πω.
1: Να λέμε το όνομα, γιατί στην αρχή μόλις άρχισες την κουβέντα, πριν πεις το όνομα, ήμουνα ήδη στο μάτι μου.
0: Έπαθε σοκ. Αρχηγός κόμματος.
1: Το μάτι μου.
0: Ναι.
1: Και λέω, έλα, να τα.
0: Ναι. Όμως είναι αρχηγός κόμματος, το οποίο υπήρξε και στη Βουλή την προηγούμενη περίοδο, όταν πρόεδρος του ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτός στράφηκε κατά του Καρατζαφέρη, δεν είναι μαζί με τον Καρατζαφέρη.
1: Ναι.
0: Του πήρε το κόμμα αφού το έκλεισε. Ναι, μα κάτι τέτοιο έκανε.
1: Κάτι τέτοιο έγινε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο πρόεδρος Γιώργος Καρατζαφέρης γι' αυτό. Πάντα τα λέει ωραία. Να δούμε. Τι άλλο έχουμε.
0: Η επίσκεψη νομίζω θα τα επικαλύψει όλα.
1: Ναι.
0: Το ενεργειακό θέμα είναι το μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό επιλέξαμε σήμερα να συνομιλήσουμε και με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον οποίο θα έχουμε σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό θα τον έχουμε μαζί μας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom.

0: Μαζί μας όπως πάντα η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια, φίλες και φίλοι. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Αγαπητέ Γιάννη, μπες στο enikos.gr. Υπάρχει τώρα αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Φίλιππο Καμπούρη και τα κατορθώματά του, την κομπίνα για την οποία συνελήφθησαν αυτός η σύζυγός του και τουλάχιστον άλλοι 6. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα από Στρασβούργο. Είμαστε εδώ στην Ολομέλη.
0: Ναι. Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, ξεκινάω. Και θα είναι σημαντική η Ολομέλεια, κύριε Μανιάτη, γιατί ανάγκασε και τον κύριο Μαϊμαράκη να είναι παρόν εκεί, οπότε να μας πείτε και δύο λόγια για το τι ήταν αυτό το πολύ σοβαρό, παρότι δεν σας αφορά. Ας αρχίσουμε όμως την κουβέντα μας για τον κύριο Ρούμπι, ο οποίος έρχεται, και όπως είπε και ο Νίκος ορθά, για τα... Ενεργειακά είναι στην ατζέντα, τα ενεργειακά είναι πρώτα στην ατζέντα. Τι μπορεί αυτό να σημαίνει εδώ, αν περιμένουμε κάποια έκπληξη, και κυρίως να μας διαφωτίσετε με δύο-τρεις καθαρές κουβέντες που όπως συνηθίζετε, τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος και αν έχει μπλοκαριστεί, αν έχει προοπτική και τι, αν συμφέρει όχι τη χώρα μας.
1: Καταρχήν να σας πω, να ευχαριστήσω βέβαια για την πρόσκληση και να σας πω, ξεκινώντας για τον κάθετο διάδρομο, ο κάθετος διάδρομος είναι ένα project το οποίο συλλάβαμε ως ιδέα το 2014, όταν τέλειωσε η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, έγινε συνείδηση σε όλη την Ευρώπη ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και όχι μόνο το ρωσικό. Εγώ τότε έτυχε να είμαι προεδρεύων. Η Ελλάδα το πρώτο εξάμεινο του 2014 είχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ προείδρευα στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Όταν τέλειωσαν οι διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους, τους Αμερικάνους κλπ., έγραψα μια επιστολή εμπιστευτική στον τότε πρόεδρο της Επιτροπής, τον Διαβόητο Μπαρόζο, και τον Επίτροπο Ενέργειας, όπου τους είπα ανάμεσα στα άλλα ότι χρειάζεται να προωθήσουμε τον vertical corridor, αυτός είναι ο αγγλικός όρος, ο κάθετος διάδρομος. Και μάλιστα τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 2014, την ίδια χρονιά, υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή οι τρεις υπουργοί αυτών των χωρών υπογράψαμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Επρόκειτο να συνυπογράψει και ο Ούγγρος Υπουργός Ενέργειας, αλλά την τελευταία στιγμή μας είπε ότι πήρε οδηγίες από την πρωτεύουσά του να μην το υπογράψει.
2: Τώρα πού βρισκόμαστε.
1: Άρα, τότε ξεκίνησε αυτό. Στη συνέχεια μας ολάβησαν αρκετά χρόνια ακινησίας. Κανείς δεν μιλούσε για κάθετο διάδρομο. Τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ξεκίνησε να συζητεί για το κάθετο διάδρομο. Πρέπει να σας πω ότι από πλευράς φυσικού αντικειμένου ο κάθετος διάδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή έλειπε ένα τμήμα ανάμεσα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ένα τμήμα αγωγού εννοώ. Αυτό το οποίο δεν υπήρχε είναι αυτό το οποίο συζητιέται τώρα, δηλαδή συμφωνίες για την τροφοδοσία του συγκεκριμένου αγωγού Με φυσικό αέριο που θα προκύπτει από υγροποιημένο φυσικό αέριο και γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον το αμερικανικό που είναι εύλογο. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι μια μεγάλη πηγή τροφοδοσίας του κάθετου διαδρόμου θα είναι το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το οποίο επίσης τότε ξεκίνησε παράλληλα το 2014. Έχει έρθει η ώρα αυτός ο εναλλακτικός άξονας τροφοδοσίας Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Μολδαβίας, ακόμη και Ουκρανίας, αλλά και Σερβίας να πάρει σάρκα και οστά.
2: Η έλευση Ρούμπιο τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό?
1: Η έλευση Ρούμπιο σίγουρα θα στέλνει το μήνυμα στους γείτονές μας, στους βορειότερους και δυτικότερους από εμάς γείτονες, ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πάντα είναι ένα καλό μήνυμα για τις χώρες. Εμείς έτσι κι αλλιώς ως Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, τον κάθετο διάδρομο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε ωφελημένοι έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι η έλευση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευκολύνει, ελπίζω τουλάχιστον, δηλαδή θα διευκολύνει στο να επιληθούν διάφορα κυρίως ρυθμιστικού χαρακτήρα θέματα τα οποία υπάρχουν ανάμεσα σε Βουλγαρία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες. Άρα είναι μια επίσκεψη η οποία θα βοηθήσει να επιληθούν επιμέρους προβλήματα.
0: Κύριε Μανιάτη, κύριε Υπουργέ, η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα. Είχαν ελπίδες ότι θα περάσει από εκεί το αμερικανικό LNG.
1: Όχι. Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
0: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
1: Όχι, θα σας πω, εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τον Turk Stream, τον αγωγό ο οποίος φέρνει ουσιαστικά ρωσικό φυσικό αέριο και προσεγγυαλώνεται στην Βουλγαρία για να συγκεθεί από εκεί με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο.
0: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
1: Ακριβώς. Είναι μεγάλος αγωγός, αλλά η ύπαρξη του κάθετου διαδρόμου λειτουργεί τόσο ανταγωνιστικά και επειδή έχει και την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Άρα έχουμε και αυτή τη διάσταση.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, εξ αφορμής των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Θα μπορούσε σε αυτή τη φάση των πραγμάτων να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης από τη χώρα μας? Γίνεται μια τέτοια συζήτηση, ότι ίσως ήταν λάθος που φύγαμε γρήγορα από το λιγνίτη.
1: Αλλά αυτό ήταν σαφέστατα λάθος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε η χώρα με την παγκοσμίως μεγαλύτερη ταχύτητα αποστασιοποίησης από το λιγνίτη. Δεν έχει υπάρξει άλλη χώρα να έχει φύγει τόσο γρήγορα, και αναφέρομαι, το μέτρο σύγκρισης είναι η Πολωνία, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία. Σας λέω συγκεκριμένες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα με εμάς. Δηλαδή η Γερμανία θα φύγουν από το λιγνίτη το 38, αν θυμάμαι καλά. Η Πολωνία συζητούν μετά το 45, το 2045. Άρα πρώτον, ήταν σοβαρότατο εθνικό ενεργειακό λάθος, λάθος της κυβέρνησης δηλαδή, και του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος το έχει πάρει πάνω του, η βίαιη αυτή πολιτικοποίηση. Δεύτερη παρατήρηση.
2: Γιατί, ποια πάντα, ήταν η λογική αυτή?
0: Περιβαλλοντική. Περιβαλλοντική λογική.
1: Ναι, περιβαλλοντική. Δεύτερο, υπάρχει πάντα υποχρέωση, θα έλεγα, κάθε κράτος να έχει μια-δυο μονάδες που θα έχουν γηγενές εγχώρια πρώτη ύλη για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, πέρα από τα περιβαλλοντικά, πρέπει κάθε χώρα να έχει πάντα σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά με κάποιο τρόπο έτοιμη να λειτουργήσει, μία ή δύο μονάδες που να λειτουργούν με λιγνίτη, αν μια χώρα έχει λιγνίτη, με φυσικό αέριο, αν μια χώρα έχει δικό της φυσικό αέριο, διότι σε περιπτώσεις κρίσης, όταν πια οι αγορές αναστατώνται και δεν βρίσκεις την πρώτη ύλη που θέλεις, τότε υποχρεωτικά θα πας στα δικά σου. Και αυτό, γι' αυτό η Πτολεμαΐδα 5, εγώ θεωρώ ότι το να μετατρέψουμε την Πτολεμαΐδα 5 από την πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της Ευρώπης που είναι τώρα σε μονάδα φυσικού αερίου, συνιστά ένα σοβαρότατο ολέθριο ενεργειακό λάθος. Θεωρώ ότι δεν πρέπει. Πρέπει τουλάχιστον μία μονάδα σύγχρονη με λιγνίτη να την κρατήσουμε και όλα αυτά που λέγονται περί τρίθεν εκπομπών ρήπων και κόσμου κλπ. Υπάρχουν άπειρες απαντήσεις τις οποίες έχει δώσει και η Πολωνία και η Γερμανία και η Πορτογαλία. Άρα ας κρατήσουμε τουλάχιστον την Πτολεμαϊδα 5.
2: Τώρα για το ενεργειακό κόστος στη χώρα μας και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, εμείς λέμε τώρα για εμάς, έχει παίξει ρόλο προφανώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία, το εμπάρκο και η έλλειψη ενέργειας από την πλευρά της Ρωσίας, που είναι και φτηνότερη και κοντύτερα. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι αυτό κακώς έγινε, κακώς έχει τραβήξει πολύ και θα πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη αυτή τη στρατηγική για να βοηθήσει τις κοινωνίες της που υποφέρουν από την Ουκρανία.
1: Ακούστε την κουβέντα, την ακούω. Ακούστε να σας πω για το ρωσικό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη τα οποία συνορεύουν με τη Ρωσία, ξεκινώντας από Φιλανδία, Λιθουανία, Εστονία, Λετωνία, Πολωνία, Δανία ακόμη, Ρουμανία, οι οποίες δεν θέλουν καν να ακούσουν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσει το ρωσικό φυσικό αέριο. Και υπάρχουν άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, τα αρκετές δυνάμεις στην Ελλάδα κλπ. Που λένε ότι πρέπει να το ξανακουβεντιάσουμε. Αυτή είναι μια ισορροπία που πρέπει να τη βρούμε ως Ευρώπη. Πρέπει να δούμε, δηλαδή, προφανώς πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα των κρατών μελών, πάντα υπάρχουν οι ανησυχίες κάποιων κρατών και ο εφησυχασμός κάποιων άλλων, άρα είναι μια μεγάλη κουβέντα που νομίζω ότι η Ευρώπη θα την κάνει. Προς το παρόν είμαστε στο 21ο πακέτο ποινών σε βάρος Ρώσων ολιγαρχικών κλπ. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί, γιατί και στη Γερμανία, ξέρετε, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη τέτοια συζήτηση. Τώρα, για τα καθαρά ενεργειακά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή, δηλαδή να βοηθήσουν οι υπεραποδόσεις του ΦΠΑ ώστε να ελαφρυνθεί το κόστος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είναι μία λύση η οποία μπορεί τεχνικά να γίνει και μπορεί πραγματικά να ωφελήσει. Δηλαδή όταν έχεις υπεραποδόσεις του ΦΠΑ, δηλαδή υπερέσοδα πέρα από αυτά που έχεις προϋπολογίσει,
2: έχεις δυνατότητα να μειώσεις. Ναι,
1: ακριβώς, να μειώσεις.
2: Δεν το κάνει, γιατί δεν το κάνει, γιατί
1: ακούστε,
2: δεν το κάνει η κυβέρνηση.
1: Ξέρω ότι είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Ξέρετε, πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι το ίδιο που κάνει με τις 120 δόσεις των. Το ΠΑΣΟΚ το έλεγε εδώ και 3 χρόνια. Το έχει καταθέσει καμιά δεκαριά φορές ως τροπολογία. Έλεγε όχι, όχι, όχι, είναι λάθος. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Υπουργός Οικονομικών κλπ. Πριν 3 μήνες έκανε ρύθμιση για 72 δόσεις. Έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάντε 120, ήρθε και τις έκανε τώρα. Για κάποιο λόγο που δεν τον καταλαβαίνω, η κυβέρνηση αρνείται προτάσεις που είναι ρεαλιστικές. Συνήθως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κομματικός πατριωτισμός αυτό που κάνω, αλλά είναι μια όσο δυνατόν πιο αντικειμενική προσέγγιση του προβλήματος. Το ΠΑΣΟΚ κάνει ρεαλιστικές προτάσεις, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Άρα ελπίζω ότι. Γιατί νομίζω ότι πρόκειται ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποιες 14 Οκτωβρίου, νομίζω για το δίζελ θα ανακοινώσει. Άρα θέλω να ελπίζω ότι αξιοποιώντας και την εμπειρία της Ιταλίας, για παράδειγμα, θα καταφέρουμε να μειώσουμε αυτό το τρομακτικό βάρος.
0: Κύριε,
1: συμπέρασμα από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Όσο πιο πολύ μπορείς να σταθείς στα δικά σου πόδια, όσο καλύτερα για σένα. Δηλαδή, το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ή το εισαγόμενο πετρέλαιο, θα ήταν καλό αν μπορούσαμε εν μέρη να το υποκαταστήσουμε, αν είχαμε ξεκουνηθεί εδώ και μια δεκαετία και είχαμε αρχίσει τις δικές μας έρευνες υδρογονατρέχων.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αντί να ξεκινούμε τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για 1-2 τελευταία ερωτήματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής από την Ευρώπη. Ή αν αυτό είναι κάτι αδύνατο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο μία μέρα πριν από την επίσκεψή του στη χώρα μας με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να στέκεται ιδιαιτέρως στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Την ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα, την οποία η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει, επανέλαβε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ένα πλυντήριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιτίδιοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά μεγαλύτερα από τους λογαριασμούς τους και έπειτα ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά, με τα χρήματα να καταλήγουν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Οι δήμαρχοι Γλυφάδας και Αλίμου ζητούν από την πολιτεία να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του υπογειοποιημένου τμήματος της λεωφόρου Ποσειδώνος, αφού το έργο εξυπηρετεί την επένδυση στο ελληνικό.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
12: How shall I begin my story?
11: Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 3069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου «Ελληνικός Χρυσός». Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Το έχω θέσει ήδη το ερώτημα, κύριε Μανιάτη. Έχουμε καμιά ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις?
1: Η απάντηση είναι προφανώς και έχουμε, αλλά πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου μόνο να συνεχίσω στο προηγούμενο. Και επειδή η επίσκεψη Ρούμπιο ακούω ότι θα συζητηθεί, θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν εγώ έχω καταθέσει 32 τροπολογίες για την Τουρκία. Και θα σας πω μόνο 4-5 χαρακτηριστικές για να καταλάβετε γιατί η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά εδώ. Πρώτον, ζητώ να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην περίπτωση που μια χώρα, την ονοματίζουμε την Τουρκία, αλλά μια τρίτη χώρα.
0: Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου «Ελληνικός Χρυσός». Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Το έχω θέσει ήδη το ερώτημα, κύριε Μανιάτη. Έχουμε καμιά ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις?
1: Η απάντηση είναι προφανώς και έχουμε, αλλά πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου μόνο να συνεχίσω στο προηγούμενο. Και επειδή η επίσκεψη Ρούμπιο ακούω ότι θα συζητηθεί, θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλεια.

0: smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις κουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου «Ελληνικός Χρυσός». Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Το έχω θέσει ήδη το ερώτημα, κύριε Μανιάτη. Έχουμε καμιά ελπίδα για τη ρήτρα διαφυγής που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση αλλά και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις?
1: Η απάντηση είναι προφανώς και έχουμε, αλλά πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου μόνο να συνεχίσω στο προηγούμενο. Και επειδή η επίσκεψη Ρούμπιο ακούω ότι θα συζητηθεί, θα συζητηθούν προφανώς και θέματα εξοπλιστικά. Αν μου επιτρέπετε να πω για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι έχω καταθέσει, πρόκειται να εγκριθεί η καινούργια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ολόκληρης της Ευρώπης. Εκεί λοιπόν εγώ έχω καταθέσει 32 τροπολογίες για την Τουρκία. Και θα σας πω μόνο 4-5 χαρακτηριστικές για να καταλάβετε γιατί η μάχη πρέπει να δίνεται καθημερινά εδώ. Πρώτον, ζητώ να υπάρξει εμπάρκο όπλων στην περίπτωση που μια χώρα, δεν ονοματίζουμε την Τουρκία, αλλά μια τρίτη χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα της σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους. Φωτογραφίζουμε ουσιαστικά την Τουρκία. Ή να αποκλειστούν εταιρείες, ξένες, οντότητες τις λέμε, ξένες τρίτων χωρών, που πιθανά να απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών και άρα να μην πάρουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά δίκη του Οικογενειακού Μνημονίου, να ενισχυθεί η επιχείρηση ασπίδες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, που πραγματικά μαζί με μια ιταλική φρεγάτα, η δική μας φρεγάτα, προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, να παραταθεί η εντολή για την αποστολή ειρήνη, που είναι το λαθρεμπόριο όπλων και πετρελαίου στη Λιβύη, και τελευταία τροπολογία να πάρει πια σάρκα και οστά η περίφημη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το άρθρο 42.7 των συνθηκών, που είναι ουσιαστικά η υλοποίηση του αντίστοιχου άρθρου του ΝΑΤΟ, το άρθρο 5, ώστε εάν ένα κράτος μέλος βρίσκεται σε κίνδυνο ή δεχθεί εισβολή, τότε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστρέξουν για να βοηθήσουν.
2: Ωραία. Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που έχω την καλή διάθεση και την ελπίδα, αλλά και τι θα γίνει?
1: Τίποτα.
2: Δεν εισακούει τέτοιες εκθέσεις η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό. Καλά κάνετε και το κάνετε. Δεν λέω δεν είναι σωστό. Το διάβασα σήμερα και στην Καθημερινή.
1: Ναι, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα κρατών, είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται τη Ρωσία. Δηλαδή αυτό που εμείς έχουμε απέναντί μας που είναι η Τουρκία, κάποιες άλλες χώρες έχουν τη Ρωσία. Αυτά τα κράτη σε τέτοια ζητήματα σαν αυτά που αναδεικνύει η Ελλάδα έρχονται αρρωστοί.
2: Και λέτε ότι θα συνενέσουν,
1: ευθυγραμμιστούν
2: με μια τέτοια απόφαση.
1: Ο καθένας θα κρυθεί, αλλά ξέρετε, εγώ επειδή χθες έκανα μια εσωτερική ενημέρωση σε αρκετούς ευρωβουλευτές για αυτά, όταν ο Προεδρεύων ζήτησε σχόλια για τα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο κ. Μανιάτης, δεν υπήρξε κανένα σχόλιο. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρά τα επιχειρήματα της Ελλάδας, τα δικά μας, αυτά που είπα εγώ, που πολύ δύσκολα θα αρνηθούν την ψήφο. Αλλά απομένει να το δούμε. Εγώ σαν και περιμένω να το δω.
0: Πείτε μας και μια κουβέντα για τη ρήτρα διαφυγής για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, η ρήτρα διαφυγής είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς ρήτρα διαφυγής σημαίνει ελληνικά λεφτά, δικά μας λεφτά, των φορολογουμένων δηλαδή. Το χρησιμοποιούν αυτό το όπλο αρκετές κυβερνήσεις προκειμένου να ξεφύγουμε από αυτό τον ασφικτικό περιορισμό που έχει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και η Ελλάδα μεν έχει περιθώριο να κινηθεί, αλλά κράτη-μέλη δεν τολμούν καν να ζητήσουν αυτή την εφαρμογή. Πάντως, ρήτρα διαφυγής έχουν ζητήσει αρκετά κράτη. Νομίζω ότι η απάντηση της Επιτροπής θα είναι θετική. Και αυτό πάντα βοηθάει, γιατί με τον ένα ή άλλο τρόπο θα ελαφρυνθεί το.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι

0: Είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682026732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-528562. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35,
13: ναι,
12: και στην επιβολή
13: Κυρώσεων.
12: Το
13: ξεχάσει, ναι.
12: Το 2019 ως επικεφαλής της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας με τον Μενέντες τότε από τους Δημοκρατικούς πρόεδρο, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το 2019, ξέρει τα θέματα, ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, δεν πάει απέναντι και αυτό έχει τη σημασία του.
13: Όπως
12: και
13: παλιότερα που... συνέβαινε.
12: Έτσι, και μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται, που δείχνει και τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι και η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση στην στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ
13: σημαντικό. Πείτε μας λίγο για το προφίλ του, κύριε Κερίδη, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι και μέσα στις πιθανές υποψηφιότητες από ό,τι ακούγεται. Για να διαδεχθεί.
14: Για πρόεδρος.
12: Ναι. Ο Ρούμπιο είναι ένας πολύ
14: σοβαρός. Ο ίδιος λέει ότι δεν έχει προεδρικές φιλοδοξίες, αλλά ο αμερικανικός τύπος λέει ότι απλώς δεν ανοίγει τα χαρτιά του για την ενορίς.
12: Νομίζω αυτό είναι που ισχύει.
14: Ναι.
12: Και καλά κάνει, γιατί ξέρετε, μπροστά στον Τραμπ αυτή την περίοδο κανείς δεν θέλει να ξεχωρίσει και να σκιάσει.
14: Να τραβήξει την προσοχή του.
12: Έτσι, γιατί ναι. Μέχρι το 28, ό,τι και να γίνει, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο Μαρκ Ρούμπιο είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός παίκτης, ο οποίος σίγουρα θα παίξει ρόλο. Άλλωστε, ένας λόγος που έρχεται είναι η ομιλία του στην Πνίκα. Θέλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη και θέλει μια ομιλία για να απευθυνθεί στο αμερικανικό κοινό, έτσι. Και στο παγκόσμιο, αλλά κυρίως στο αμερικανικό κοινό. Και υπό μία έννοια να προλάβει τον J.D. Vance, ο οποίος θέλει επίσης να έρθει μετά τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσει το σύμβολο εδώ, τη γενέτειρα της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού που είναι η Αθήνα μας. Και αυτό μας υπενθυμίζει και την ισχύ που έχουμε πέρα από τα F-35, τα σκληρά. Και στα ήπια, στον πολιτισμό θέλω να πω. Λοιπόν, ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής για πολλά χρόνια στην Φλόριδα και αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Τελικά τα βρήκανε, έγινε υπουργός εξωτερικών και είναι η φωνή της λογικής και της σύνεσης, να πούμε, για τους παρατηρητές στην Ουάσιγκτον. Είναι σχετικά νέος, κουβανικής καταγωγής, όπως και ο Μενέντες. Έχει τη σημασία του αυτό, διότι έκανε και κάποιους παραλληλισμούς για τον Ερντογάν ως Κάστρο, δικτάτορα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει είναι ένας πολύ σοβαρός παίκτης. Θα έρθει σήμερα το βράδυ, θα μείνει δύο βράδια στην Αθήνα, αύριο είναι όλη μέρα με συμφωνίες και συζητήσεις, θα υπογράψει τρεις συμφωνίες. Νομίζω θα κλειδώσει και...
14: Τι περιμένουμε από αυτόν, τι είναι το maximum που μπορούμε να πετύχουμε.
12: Ναι, δύο πράγματα είναι τα βασικά. Το ένα είναι η οικονομική ενεργειακή συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν στα υπόλοιπα Βαλκάνια για να έρθει. Εμείς έχουμε συμφωνήσει για να έρθει το αμερικανικό LNG. Και το δεύτερο, τα γεωστρατηγικά, να κλειδώσουν τα F-35 και να αρχίσουν να έρχονται από το 28 και μετά. Και όλα τα υπόλοιπα έχουμε να ανανεώσουμε την πενταετή αμυντική συμφωνία η οποία λύγει και πρέπει να την ανανεώσουμε για τα επόμενα πέντε χρόνια, ξέρετε, αυτή με τις βάσεις και όλα τα υπόλοιπα, το Defense Cooperation Agreement που έχει η Ελλάδα με την Αμερική.
13: Αυτή την ανανεώνουν κάθε πέντε χρόνια, δεν την κάνανε 50 να μην έχουμε κάθε τρεις ή λίγο τελευταία.
14: Όπως την είχε, όχι, ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε κάνει για 20 χρόνια και έλεγε ότι είναι κατά καταληκτική ότι θα φύγουν μετά. Τα έχει ξεχάσει, Αντώνη μου, τα έχει ξεχάσει.
13: Τι θυμάσαι και εσύ τώρα, τι θυμάσαι. Αυτά πέρασαν.
12: Που φεύγουν αλλά μένουν.
14: Με αυτό, βεβαίω.
12: Και κυκλοφορήσαν τα δύο κείμενα διαφορετικά, το ελληνικό από το αγγλικό. Ξαφνικά αυτοί που το διάβαζαν στα αγγλικά κατάλαβαν την πραγματικότητα.
13: Ωραία, τώρα μου δίνετε.
14: Και μάλιστα το είχε βγάλει το κείμενο τότε το Ποντίκι.
13: Δεν
14: ήσουν, αλλά το Ποντίκι είχε βγάλει το κείμενο.
13: Τώρα ο κύριος Χερίδης, ο οποίος τα λέει και τόσο ωραία, και μας γύρισε και βοήθεια του Νίκου, βοήθεια εισαγωγικά, στο παρελθόν. Να πω το εξής: νοσταλγήσατε το παρελθόν στη Νέα Δημοκρατία που ήταν όλοι οι αρχηγοί στις επετείους, ενώ τώρα είσαστε λίγο μόνοι.
14: Πάντως ούτε στα 50 χρόνια ήταν οι δύο πρώην πρωθυπουροί.
13: Ναι, ήταν στα 40.
14: Δεν ήταν. Σαμαρά. Στα 40
13: Σαμαρά
14: μπορεί
13: να πάει και ο επίτιμος.
14: Και στα 30 μπορεί να ήταν.
13: Και στα 30 και στα 20.
12: Να πούμε καταρχάς το βασικό. Ότι η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε και δικαιούται να γιορτάζει και να χαμογελά, διότι είναι η μεγάλη παράταξη σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν μεγάλα κόμματα πια. Και ξέρετε, τα κόμματα είναι βασικό κύτταρο της δημοκρατίας. Η δημοκρατία μας, ό,τι και να πούμε, όχι το κράτος μας, αλλά η δημοκρατία μας είναι κομματική. Είναι η ποιότητά της, αντανάκλαση της ποιότητας των κομμάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολυδιάσπαση, έχουμε πολλά προσωποπαγή κόμματα, προσωπικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα από αυτά. Είναι η μεγάλη παράταξη που συνεχίζει να συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων, και μόνο το γεγονός ότι διεκδικεί με αξιώσεις μια τρίτη θητεία και σίγουρα την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δείχνει νομίζω την επιτυχία.
13: Και καλά, το να λείπουν όμως δύο πρώην πρωθυπουργοί. Δεν το λες, κάτι έχει γίνει.
14: Ένας έλειπε. Ένας έλειπε. Ο άλλος είναι διαγραμμένος. Έχει διαγραφεί.
12: Ναι.
14: Αν το έχεις ξεχάσει αυτό. Και αυτό το ξέχασες.
12: Καλά κάνετε.
13: Έχω πάθει σήμερα.
14: Κοντή μνήμη.
13: Σήμερα με διορθώνει συνέχεια.
14: Άστα αυτά.
12: Δεν πρέπει να ταυτίζουμε τον έναν με τον άλλον. Ο ένας έχει αποφασίσει να κάνει το κακό. Θα δούμε μέχρι που θα το φτάσει. Προς το παρόν έχουμε έναν ιδιότυπο ανταρτοπόλεμο, να πούμε. Γιατί νομίζω έξυπνα σκεπτόμενος δεν θέλει να την πάθει όπως ο Τσίπρας, ο οποίος αποκαλύπτοντας τα στελέχη του άρχισε να ξεφουσκώνει, έτσι δεν είναι?
13: Βιάζεστε, κύριε Κερίδη.
12: Όχι, δεν βιάζομαι. Σίγουρα δεν βιάζεται εκείνος. Αλλά...
14: Μη στενοχωρείτε τον Αντώνη, παρακαλώ.
13: Τι πάθατε μαζί μου σήμερα?
12: Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία δεν διαγράφεται. Υπήρξαν και οι δύο αρχηγοί, υπήρξαν πετυχημένοι πρωθυπουργοί. Έχουμε μια ιστορία από το 1974 και μετά. Υπάρχουν όλα αυτά φυσικά σε μια μεγάλη παράταξη, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι η βάση, είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για τους νεοδημοκράτες, θεωρώ για όλη την Ελλάδα, διότι χρειαζόμαστε κόμματα, χρειαζόμαστε μεγάλα κόμματα, χρειαζόμαστε και όχι προσωπικές εταιρείες, έτσι.
13: Χρειάζεστε και μικρά κόμματα, με εισαγωγικά τα μικρά. Κανένα κόμμα δεν είναι μικρό με την απόλυτη έννοια, για να κάνετε και καμιά κυβέρνηση, αν είστε πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές. Γιατί εκεί δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα. Η ελπίδα για αυτοδυναμία δεν είναι και πολύ ισχυρή. Έτσι ακούω.
12: Κοιτάξτε, θα τα δούμε όλα. Αλλά έχει μπερδευτεί το πράγμα με το Πασόκ. Είδατε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Τον Χάρη Δούκα θα τον πληρώσουμε χρυσάφι. Θα τον πληρώσει σίγουρα χρυσάφι το Πασόκ, και ήδη τον πληρώνει. Διότι αυτή η στροφή προς τα αριστερά του έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Δικό τους βέβαια θέμα.
14: Στις δημοσκοπήσεις δείχνει να ψιλοτσιμπάει το Πασόκ.
12: Κοιτάξτε, όλη αυτή η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε πολύ περισσότερο, κατά τη γνώμη μου. Διότι όταν διαλύεται το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία.
14: Πιστεύετε ότι θα περάσει μπροστά από την Ελλάδα?
12: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Το μαξί μου μέσα.
14: Μάλιστα.
13: Α, να το θυμηθώ αυτό όταν ήρθει η ώρα. Δεν το ήξερα. Και έχω να σας δω κατηδίαν πολύ καιρό. Ευκαιρία είναι να εισπράξουμε κάτι, να το βάλω. Όταν κλείσουμε, θα σας πάρω να βάλουμε ένα μικρό
12: θέμα,
13: μαζί.
12: Το θέμα είναι να γίνει μια προεκλογική εκστρατεία, πέρα τώρα από την πλάκα, επί της ουσίας και όχι παραπολιτική. Και η ουσία είναι πώς θα έρθουν χρήματα στη χώρα παραπάνω, πώς θα φέρουμε περισσότερες επενδύσεις, πώς θα τρέξουμε πιο γρήγορα μπροστά. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο από το 19 και μετά, αλλά δεν θα σταματήσω να το λέω, όσο δυσάρεστο και αν ακούγεται, ότι η χώρα μας έμεινε πολύ πίσω στα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή μας έχουν περάσει οι Πολωνοί. Κατά συνέπεια, οποία πρέπει να το δούμε τα θέματα επί αυτής της βάσης για το καλό το δικό μας και των παιδιών μας. Πώς θα έρθουν επενδύσεις. Εμείς τις υπερδιπλασιάσαμε, τις πήραμε 20 δις, τις κάναμε 45. Μεθαύριο ο Πρωθυπουργός, ακόμα πιο σημαντικό και από το Ρούμπιο, επιτρέψτε μου να πω, εγγενιάζει τη μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στη μεταπολίτευση, στην πατρίδα μας, που είναι οι σκουριές στην Χαλκιδική. Μια επένδυση που πολεμήθηκε με τα πάθους από συγκεκριμένα κέντρα, η οποία θα δώσει 3.500 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας άμεσα και δεκάδες χιλιάδες έμεσα και πάνω από 600-700 εκατομμύρια εξαγωγές τον χρόνο. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Με τόλμη, με μεταρρυθμίσεις, με επενδύσεις.
14: Τώρα, και όχι κύριε με το
12: Κερίδη. Αν θα έρθει η Όλγα Γεροβασίλη στον Αλέξη, αν θα έρθει ο Ναύαρχος αφού πέρασε από το Τσίπρα, τον Κασελάκη, υπουργός δικός μας θα γινόταν. Αυτά δεν νομίζω
14: κύριε
12: ότι
14: Κερίδη,
12: είναι σημαντικά.
14: Άκουσα ναι. τον κύριο Συρίγο να λέει ότι στην Κάσο υποχωρήσαμε. Έχει δίκιο?
12: Όχι, δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το είπε.
14: Μήπως γιατί συνέβη.
12: Λοιπόν, εγώ δεν συμμερίζομαι την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι καθηγητής. Και εμείς οι καθηγητές μπορεί να έχουμε μία, πώς να το πούμε, δεν ξέρω πώς το είπε. Και ο Γεραπετρίδης το έχει απαντήσει κατά επανάληψη στη Βουλή και θα το απαντήσουν και τα γεγονότα επί του πεδίου. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι το καλώδιο θα μπει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι θα προχωρήσουν σε ελληνοτουρκική κρίση και ένταση για αυτό το θέμα. Καλό είναι όλα αυτά να λύνονται βεβαίως μακριά από, ξέρετε, τις εντάσεις.
14: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
12: Να είστε καλά.
14: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε από το Θεοδόση Πάνου τα νεότερα για τη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Υπενθυμίζω ότι είναι πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού πλέον κόμματος Λαός, τη συζύγου του και άλλων έξι, Θεοδόση.
15: Ακριβώς, και άλλοι έξι λογιστές και επιχειρηματίες είναι οι υπόλοιποι συλληφθέντες πλην του Φίλιππου Καμπούρη και τη συζύγου του που φέρονται ως αρχηγοί του συγκεκριμένου κλώματος. Θα τονίσω όμως ότι η πολύ μεγάλη επιχείρηση που έχει εξαπολύσει από τις πρώτες πρωινές ώρες για την εξάρθρωση του εν λόγω κυκλώματος, το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Να ξεκινήσω λίγο με τους αριθμούς για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το μέγεθος της απάτης. Μιλούμε για ένα αφέση ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ, και όχι μόνο εκεί, αλλά και στην εφορία, από 1,5 έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα να αλλάξουν και να αλλάξουν προς τα πάνω όταν ολοκληρωθεί πια αυτή η μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί το οικονομικό έγκλημα. Τι έκαναν τώρα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί κατηγορούνται? Φέρεται ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του να δημιουργούσαν εταιρείες βιτρίνα, εταιρείες ανύπαρκτες. Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρεία που διαχειρίζεται νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εταιρεία που διαχειρίζονταν καταστήματα εστίασης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως στα χαρτιά χωρίς να υπάρχει τίποτε παραπάνω. Από εκεί και έπειτα, νόμιμοι επιχειρηματίες που είχαν επιχειρήσεις, ακόμα και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τι έκαναν? Ασφάλιζαν στις εν λόγω επιχειρήσεις, βιτρίνα δηλαδή, με ασυρανθρώπους μπροστινούς, τους δικούς τους εργαζόμενους που δούλευαν νόμιμα στις δικές τους επιχειρήσεις και έτσι δεν είχαν καμία υποχρέωση αυτοί να πληρώνουν το οτιδήποτε. Έπρεπε να πληρώνει ο αχυράνθρωπος που ήταν ο μπροστινός του κυκλώματος. Προφανώς και δεν πλήρωνε μισό ευρώ για οποιονδήποτε εργαζόμενο ή για οποιοδήποτε κύκλο εργασιών. Με αποτέλεσμα, όταν πια τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, κυρίως δε στον ΕΦΚΑ, έφταναν στο πικ, έφταναν στο ταβάνι, τι έκαναν? Κανόν. Λουκέτο. Κλείνει η εταιρεία, δεν μπορώ να αποπληρώσω τίποτα. Παρακαλώ, από το 2021 φέρεται να λειτουργεί το συγκεκριμένο κύκλωμα που ουσιαστικά έβαλε αυτό το θέση. Και όταν μιλούμε για ένα θέση στον ΕΦΚΑ, γιατί μιλούμε θέση και στον Έλληνα φορολογούμενο, διότι με τι κινείται η δημόσια μηχανή? Κινείται με τον Έλληνα φορολογούμενο. Κατ' επέκταση, όλοι μας είχαμε μια ζημιά από αυτή την υπόθεση.
14: Ευχαριστούμε θερμά τον Θεοδόση Πάνα. Αυτά από τον Αντώνη Δελατόλα και από μένα. Το ραντεβού μας είναι αύριο, την ίδια ώρα πάλι εδώ. Μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Τις 32 εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στο βόλεϊ των γυναικών ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία του Αθλήματος. Ανάμεσά τους θα είναι και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που κατέλαβε την έκτη θέση στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι η υψηλότερη που έχει πάρει η Ελλάδα στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξανανέβασε τα χειμερινά επάνω, έχει καλοκαίρι.
1: Μέχρι αύριο. Κάποιο μου είπε στον δρόμο ότι αύριο χαλάει ο καιρός.
0: Πώς έχω μπλέξει και συνεργάζομαι συνέχεια με χειμωνάκιδες, δεν έχω καταλάβει.
1: Τι εννοεί δηλαδή.
0: Είσαι χειμωνάκιας.
1: Όχι, βρε.
0: Είσαι, αγαπάς περισσότερο
1: χειμώνα. Οι πολλές ζέστες δεν με ικανοποιούν.
0: Τώρα δεν είναι πολλές ζέστες. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Κάτσε. Οι πολλές ζέστες. Δηλαδή όταν σηκώνει τη θερμοκρασία και πάει πάνω από τους 35-36 εκεί, δεν μ' αρέσει.
0: Άρα τώρα είσαι εντάξει, αρέσει.
1: Καλά, τώρα είναι υπέροχο.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97,8.
1: Real, real.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Μπάμπη.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαι.
0: Είσαι καλά?
1: Ναι, λίγο στεναχωρημένος.
0: Ο λόγος? Ποιος λόγος?
1: Λόγος είναι ότι το προσχέδιο δεν υπήρχε παλιά προϋπολογισμού.
0: Κάθισες και διάβασες προσχέδιο προϋπολογισμού?
1: Πάντα.
0: Γι' αυτό ζήτησε τον Μπάρη Κοκκουλόπουλο?
1: Όχι.
0: Α, γιατί κάθισε
1: και διάβασες. Ήταν μια ιδέα της Εύης, η οποία αμέσως συμφώνησε.
0: Ναι.
1: Ο Κοκκουλόπουλος πρέπει να έχει διαβάσει τους ίδιους.
0: Έχει διαβάσει για αυτό. Ναι.
1: Πάντως, επειδή ξεκίνησα να διαβάζω προϋπολογισμούς προτού ακόμη πιάσω δουλειά, λόγω των σπουδών μου, και το προσχέδιο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε υποχρέωση να βγάζει η κυβέρνηση αρχές Οκτωβρίου τα σχέδιά της. Όποτε ήθελε, τα βγάζει εκεί κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο, τραγαγύρευε. Τέλος πάντων, μπήκε τάξη. Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα μικρό κείμενο, μπορεί να διαβαστεί εύκολα. Όμως εγώ πού κόλλησα? Ότι το κράτος φέτος λέει ότι θα μας πάρει από φόρους, έτσι όχι οι υπόλοιπα, 77 δισεκατομμύρια.
0: Πολύ ωραία.
1: 77, άρεση.
0: Γιατί, πέρσι πόσα πήρε?
1: Κάτσε ρε.
0: Κάτσε.
1: Κάτσε 77.
0: Κάτσε, θέλω να κάνω τον Μπάμπη Παπαδημητρίου τώρα. Πέρσι πόσα μας πήρε?
1: Λοιπόν, έχεις δίκιο που το βάζεις έτσι το θέμα. Πέρσι είχε πει τέτοια εποχή ότι θα πάρει 73. Και τελικώς πήρε 75.
0: Ναι.
1: Πρόπερση είχε πει ότι θα πάρει και μάλλον πήρε τελικά 72.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε. 77. Αντιλαμβάνεσαι να έχεις κάποιον στην αγορά ο οποίος έχει στην τσέπη 77 δισεκατομμύρια. Ό,τι θέλει κάνει.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλει. Είναι ο μάγκας, ο κάπτεν ένας. Όλοι μαζί η οικονομία πόσα να βγάζει? 250. Παίρνω το μεγάλο νούμερο, όχι το μικρό. Λοιπόν, βάλε και πόσα παίρνει για τις κοινωνικές, για τα κοινωνικά ταμεία, για τα ασφαλιστικά δηλαδή. Παίρνει άλλα 50 κάτι, κάτσε να δω. Περίμενε. Πού σέρε τους αριθμούς που μπλέκω. Λοιπόν, εδώ, 57 έσοδα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. 57. Και 77, πόσο μας κάνει? 130 χοντρικά. Το μισό... Τη μισή δουλειά κάθε χρόνο τη διαχειρίζεται το κράτος. Λέω τα παίρνει το κράτος, αλλά τη διαχειρίζεται το κράτος. Αυτά.
0: Άρα λοιπόν. Δεν θα πω την κατάληξη. Βλέπεις ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία και εκείνοι που φωνάζουν μου λένε: ρε παιδιά, λίγο το ΦΠΑ, λίγο ειδικό φόρο κατανάλωση, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βοηθήστε, κάτι να γίνει. Και ακούει τον Μπάμπη που του λέει: ακού, είναι το όριο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα λοιπά. Και μπούρου, μπούρου, σουρου, μπούρου. Βλέπεις λοιπόν ότι πώς όταν βλέπεις τους αριθμούς συμπυκνωμένους, μαζεμένους σε ένα χαρτάκι, λες: πού θα βγουν όλα αυτά τα λεφτά, πού βγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Και ο κόσμος απλά καθημερινά σου λέει: κύριε Μπάμπη, δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει έτσι.
1: Σε μένα τα λέει.
0: Σε σένα τα λέει, κύριε Μπάμπη μου. Όταν εσύ του δίνεις την απάντηση, προσέξτε, πριν από αυτό πρέπει να πάρουμε την έγκριση για το όριο δαπανών
1: και
0: το οτιδήποτε άλλο κτλ. Ρε, μου έχεις βγάλει την ψυχή. Έχω πάει δύο φορές σε υπατολόγο γιατί μου έχεις πρίξει το σηκώτη για τη μείωση του ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για την έμεση φορολογία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Σήμερα δεν σου φέρω αντιρρήσεις γιατί φοράς, είσαι πολύ όμορφος, φοράς ένα ωραίο λευκό πουκάμισο.
0: Ναι.
1: Και δεν είσαι με το μπλουζάκι, είσαι αλεχρήτης.
0: Εγώ έτσι κυκλοφορώ, ναι. Αλεχρήτης. Εγώ έτσι κυκλοφορώ.
1: Λοιπόν, πρώτον, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, αλλά υπήρχαν προϋπολογισμοί πριν κάποια χρόνια που όταν τους έβλεπα τρόμαζα, έλεγα: Θεέ μου, έχουν βάλει εκεί που τα έχουν βάλει τα πράγματα, δεν κλείνει αυτός ο προϋπολογισμός. Πόσα θα δανειστούμε? Έλεγε λοιπόν πιο κάτω ότι θα δανειστούμε τόσα. Και έλεγα: σιγά μην δανειστούμε τόσα. Και πραγματικά δανειζόμασταν τα διπλάσια. Ούτε εκείνο ήταν πολύ καλό.
0: Nice.
1: Ωραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, επειδή συμφωνούμε, νομίζω ότι αυτό που δεν τολμά ο Μητσοτάκης είναι να αλλάξει τη φορολογία εισοδήματος. Δηλαδή να, πρώτα απ' όλα να τη μαριθμοποιήσει. Την κλίμακα, τους συντελεστές, όλα να την βάλει λίγο σε πραγματικά πλαίσια. Γιατί μας παίρνει πάρα πολλά, παίρνει που παίρνει το ΦΠΑ, το γνωστό με τους έμεσους φόρους, παίρνει πάρα πολλά και από κατευθείαν την φορολογία εισοδήματος. Πάρα πολλά. Και επειδή δεν τα παίρνει από όλους, αλλά τα παίρνει από τους λίγους μεταξύ των φορολογουμένων, τελικά εκείνοι που πληρώνουν φόρους πληρώνουν εξωφρενικά πολλούς.
0: Ναι. Εδώ το ένα κομμάτι είναι αυτό που λες για, για τους άμεσους φόρους, το φόρο εισοδήματος. Έτσι. Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έμεση φόρη. Είναι η έμεση φόρη. Νομίζω ότι εκεί τρώμε το μεγαλύτερο χαστούκι. Γιατί εδώ είναι είτε έχεις το ένα είτε έχεις το άλλο για να βγει. Δηλαδή είτε έχεις υψηλούς άμεσους φόρους είτε έχεις υψηλούς έμεσους φόρους. Εδώ είναι αυτό που λένε το στανιό μου και τα δύο πάρα πολύ ψηλά. Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα. Ότι πιέζεσαι, συμπιέζεσαι από παντού, από παντού. Δηλαδή δεν έχεις, ξέρεις, δεν έχεις ένα τρόπο διαφυγής να ηρεμήσεις λίγο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λόγω υποκαμίσου δεν θα σου φέρω αντίρρηση.
0: Άντε πάλι.
1: Σου κάνω φλερτ ανοιχτό, δηλαδή με τα μικρόφωνα ανοιχτά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι, δεν είναι άδικο. Διότι ένας λόγος που είπαμε που έκαναν οι κυβερνήσεις κάποια στιγμή, όταν καταλάβαμε ότι έχουμε πέσει έξω, άρχισαν να ανεβαίνουν οι έμεσοι φόροι.
0: Τι κάναμε, συγγνώμη, τι είπαμε.
1: Όταν καταλάβαμε ότι έχουμε πέσει έξω, που δεν το καταλάβαμε ακριβώς, έπρεπε
0: ναι,
1: να έρθουμε να μας το πούμε.
0: Πέσαμε, εντάξει.
1: Άρχισαν να ανεβαίνουν οι έμεσοι φόροι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συμφωνεί.
0: Ναι.
1: Okay, ανέβηκαν, έφτασαν εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας λόγος που μας έλεγαν και οι ξένοι και όλοι αυτοί, ότι παιδιά δεν έχετε άλλη λύση, θα πάτε πιο πάνω το ΦΠΑ. Ήτανε ότι δεν μάζευε το κράτος αρκετά χρήματα από τη φορολογία εισοδήματος. Γιατί φοροδιαφεύγαμε. Γιατί κάποια άλλη στιγμή δεν ήταν και αρκετά τα εισοδήματα. Ό,τι αν βάλεις, πάλι δεν μάζευες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το έχουμε ξεχάσει αυτό. Έχουμε βάλει τον υψηλό έμεσο φόρο εκεί. Τα μάζεψαν τα λεφτά οι κυβερνήσεις και ξέχασαν να αλλάξουν τον φόρο εισοδήματος. Το λέω. Δεν διαφωνώ με το θέμα του ΦΠΑ. Mm-hmm. Αλλά αν μου πεις από πού θέλω να ξεκινήσει η κυβέρνηση να μειώνει τους φόρους τους μεγάλους. Έχει μειώσει mm-hmm. πάρα πολλούς. Θέλω να ξεκινήσει από το φόρο εισοδήματος.
0: Εγώ θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί θεωρώ ότι η μεγαλύτερη αδικία είναι η έμεση φόρη. Η μεγαλύτερη αδικία είναι η έμεση φόρη. Έτσι, δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι η οριζόντια φόρη. Εδώ έχει ένα ποσοστό, είναι αναλογικό. Χωρίς να υπερασπίζομαι τον άμεσο φόρο στο ύψος που είναι, αλλά σου λέω ότι εδώ έχει μία αναλογία στον άμεσο φόρο. Ο έμεσος φόρος είναι εντελώς άδικος. Είναι εντελώς άδικος. Και θα σου το ξαναπώ, εγώ δεν μπορώ να το αναλύσω με τον τρόπο που το αναλύσεις.
1: Εντελώς γιατί το λες τώρα.
0: Είναι εντελώς άδικος, γιατί είναι οριζόντιος και είναι ίδιος για όλους. Ίδιος για τον πλούσιο και ίδιος για τον φτωχό. Ενώ ο άμεσος φόρος, ξαναλέω χωρίς να τον υπερασπίζομαι, τον υψηλό άμεσο φόρο, ο άμεσος φόρος έχει αναλογικότητα.
1: Έχει μια κατανομή στο εισόδημα.
0: Έχει μια αναλογικότητα. Ο έμεσος φόρος είναι ίδιος και για τον πλούσιο και για τον φτωχό. Και δεν είναι κανονικό αυτό.
1: Εφόσον αγοράσουν το ίδιο προϊόν και καταναλώσουν προφανώς, τα ίδια που δεν συμβαίνει στην πράξη.
0: Συμβαίνει στην πράξη.
1: Πώς θα συμβεί στην πράξη, δεν έχουν τέτοια λεφτά.
0: Μπάμπη, το ίδιο γάλα θα πάρει ο πλούσιος από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, βρε, το κατάλαβα.
0: Το ίδιο και ο φτωχός. Αφού το κατάλαβες, γιατί τώρα μου πας κόντρα.
1: Δεν σου πάω κόντρα, αλλά να είσαι λίγο. Θέλω να σου βάλω λίγο το νιόνς.
0: Ποιο νιόνς,
1: οι εύποροι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο. Έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Κάνεις λάθος. Δεν σου μιλώ γι' αυτό. Πάλι λες πράγματα, το πετάς στην εξέδρα πάλι. Ο εύπορος θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα διαθέσει πολύ περισσότερα, θα πάρει περισσότερα πράγματα. Εντάξει. Ο φτωχός θα πάρει λιγότερα πράγματα. Θα πληρώσουν όμως τον ίδιο φόρο επί συγκεκριμένων
1: ναι,
0: προϊόντων.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό. Το κατάλαβα. Μετά από 50 χρόνια που
0: μα
1: κάνω.
0: Ναι, αλλά δεν
1: θέλω να σου βάλω μία νιώση, μία κάτι ακόμη που λέμε.
0: Μα δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε.
1: Καλά, εντάξει,
0: το ίδιο. Το...
1: Κατάλαβα τι λες. Το 24% ΦΠΑ είναι για όλους. Όσοι όταν πάρεις ένα προϊόν που έχει 24, όλοι 24.
0: Τι σημασία έχει αν τα πάρω εγώ περισσότερο ή λιγότερα.
1: Για το κράτος.
0: Για μένα, για μένα και για σένα δικαιοσύνη, ναι, ναι. Φορολογική δικαιοσύνη. Έχει δικαιοσύνη, όχι.
1: Πόσα θα ήταν ωραίο να βάζαμε το ΦΠΑ. Τώρα ο μέσος ΦΠΑ είναι γύρω στο 17-18.
0: Αυτά είναι η καραγκιουζουλίκια, όχι από σένα. Λέω αυτά είναι η καραγκιουζουλίκια και πρέπει να είναι τόσο όσο κτλ.
1: Όχι, έχει ενδιαφέρον να
0: εδώ,
1: το πούμε αυτό.
0: Μπάμπη, να σου πω κάτι. Δεν υποβαθμίζω αυτό που λες. Δεν μπορώ εγώ να σου πω. Αυτό για μένα, στο οποίο έχουν αποτύχει πολλές κυβερνήσεις, χωρίς να ξέρω και αυτό των μνημονίων, είναι ότι δεν έχουν την πολιτική διέστηση να δημιουργήσουν, και το έχουμε ξαναζητήσει, μείγμα πολιτικής. Έτσι, έχουμε.
1: Αυτό είναι που συζητάγαμε πριν, που σου είπα εγώ, ότι πρέπει από κάπου να ξεκινήσει να μειώνει του μεγάλου, του βαρύ φόρου.
0: Διατυπώσαμε διαφορετική άποψη σχέση με του έμεσου και του άμεσου. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Είναι το μείγμα πολιτική. Ότι δεν έχει πολιτικού οι οποίοι μπορούν να σκεφτούν και μπορούν να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν αρχιτεκτονική φορολογία. Έτσι, φτάσαμε. Αυτή η χώρα έχει περάσει από κυβερνήσει. Για να μην λέω μόνο για αυτή, έχει περάσει από κυβερνήσει οι οποίε είχαν κάνει το ασφαλιστικό φορολογικό. Δεν είναι τρελένε σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι, το τι έχουμε πληρώσει, το πόσο έχουμε ματώσει. Είχε έκανε αποδεκτό τον κύριο Κατρούγκαλο που πληρώναμε δύο ασφαλιστικές φορές.
1: Βέβαια τώρα για να πάρουμε την άλλη πλευρά για να προλάβουμε. Πας στις δαπάνες που λέει ο κύριος Χερακάκης ότι θα κάνει το κράτος. Δηλαδή αυτός ως υπουργός των οικονομικών, διότι αυτός είναι υπεύθυνος. Οι δαπάνες είναι άλλα 10 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή, κάτσε να τις βρω, δαπάνες 85 θα πάνε. Mm-hmm. Και λέει θα τις συγκρατήσει κιόλας γιατί φέτος θα κλείσουν στα 87 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πέρυσι ήταν 78, δηλαδή χοντρικά 10 δις παραπάνω, 9. Mm-hmm. 9 δισεκατομμύρια παραπάνω ρε εσύ. Πολλά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή έχεις είναι και ένα πολλά. Κράτος το οποίο έχει να ξοδέψει πάρα πολλά. Να πληρώσει τους εργαζομένους του 16 δισεκατομμύρια. Να μεταβιβάσει διάφορες μεταβιβάσεις, αυτά που λέμε επιδόματα, ιστορίες, όλα αυτά ή άλλα που πληρώνει το κράτος. Βάζει το κράτος λεφτά για να γίνουν δουλειές.
0: Ναι.
1: Όσα είναι 36 δισεκατομμύρια. Πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 2. Mm-hmm. Μας φαίνονται και λίγα.
0: Mm-hmm.
1: Τόκι 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις 10 δισεκατομμύρια τόκους και μάλιστα οι τόκοι ανεβαίνουν συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι αστείο πράγμα, ναι. Γι' αυτό άλλωστε και πηγαίνει
0: σωστό,
1: εκεί.
0: Σωστό.
1: Αυτά.
0: Ναι. Ο Γιάννης, υπογράφει ως Γιάννης Αντιλαϊκιστής, άκου τώρα να άκου επιχείρημα το οποίο αυτό που έχει καλλιεργηθεί στο μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία είναι φοβερό. Τον έμεσο φόρο τον πληρώνουν όμως και οι 40 εκατομμύρια τουρίστες. Αν τον μειώσει δηλαδή, χάνει τα έσοδα όχι από 10 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά από 50 εκατομμύρια πληθυσμό. Συγγνώμη Γιάννη μου, θα διατυπώσω, δεν απαντώ σε σένα για να μην θεωρηθεί ότι είμαι αγενής απέναντί σου. Και επειδή δεν είσαι ο μοναδικός που το λες, το λένε τη Νέα Δημοκρατία. Καλά ρε μας δουλεύετε, τι είναι αυτά που λέτε. Τι είναι αυτά που λέτε, τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά.
1: Κάτσε,
0: που διατυπώνονται, άσε με να εκφραστώ.
1: Με τα καραγκιοζηλίκια. Μπάμπη,
0: άσε με.
1: Τους καραγκιόζες.
0: Μπάμπη, άσε με. Λέω, τι καραγκιοζηλίκια είναι αυτά, τα οποία ανεχόμαστε να ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Ότι ότι ρημάζεις, καθυλώνεις τον κόσμο σου, το λαό σου, τη χώρα σου, γιατί θα το πληρώσουν και οι τουρίστες. Είστε τόσο ανεγκέφαλοι αυτοί που το διατυπώνετε και ως πολιτικό επιχείρημα. Τι είναι αυτά που λένε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή εσύ που έχεις περάσει και από το πολιτικό βήμα. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να διατυπώσεις το επιχείρημα ότι κοιτάξτε.
1: Με είσαι ακούσει ποτέ να το χρησιμοποιώ.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Ότι θα χάσουμε και εσύ τους τουρίστες. Τι ντροπή είναι αυτή, ρε. Ρε, τι ντροπή είναι που έχουμε καταντήσει.
1: Να βάλουμε ένα τέτοιο στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια. Βάλουμε ένα φόρο κεφαλικό.
0: Αλήθεια το λέω. Το θεωρώ ντροπή για τη ανθρώπινη σκέψη. Για τον διπλανό σου, ρε παιδί μου, για τον συμπολίτη μου.
1: Ναι.
0: Ότι θέλω να μην να χρεοκοπήσει ο Νταβαρίνος, ας πούμε, γιατί ο τουρίστας λέει θα πληρώσει παραπάνω το ΦΠΑ. Ρε παιδιά, είναι η καραγκιουζουλίκη αλήθεια, ναι. Όμως, δεν είναι πολιτικός λόγος.
1: Όχι,
0: αυτός.
1: Εντάξει. Ναι, και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι ένα συλλογισμό, να πεις δες και αυτό. Αλλά όχι να το κάνουμε βούκινο τώρα και όχι να το κάνουμε γενικό κανόνα, είναι μία διάσταση ενός θέματος. Παλιότερα η έμεση φόρη ήταν μικρότερη, αλλά είχαμε δασμούς.
0: Σύμφωνοι.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Σύμφωνοι.
1: Οι δασμοί καταργήθηκαν σταδιακά όταν μπήκαμε στην Ευρώπη και οριστικά το 1992. Και ήταν πολύ καλό. Το 1993 mm-hmm. το θυμάσαι καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να το θυμάσαι.
0: Το 1993,
1: καλά, δεν χρειάζεται να τα θυμόμαστε όλα. Μπορούμε και να τα ξέρουμε επειδή τα μάθαμε. Ναι. Το 1993 λοιπόν ξαφνικά φθήνιναν πάρα πολλά πράγματα. Ξαφνικά. Νταβαρίνε, θυμάσαι βέβαια. Τα ηλεκτρονικά αυτά ξαφνικά φθήνιναν πάρα πολύ. Διότι έφυγαν οι δασμοί.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αλλά και γενικώς ο ΦΠΑ έχει σχεδιαστεί σαν ένας φόρος που αντικαθέστησε πολλούς άλλους έμεσους φόρους που υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Στην Αμερική έχουν ακόμη διακριτούς έμεσους φόρους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουν τους ομοσπονδιακούς και έχουν και τους πολιτιακούς και έχουν και άλλους που είναι στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να είναι. Τώρα, πόλη, μιλάμε για τεράστιες πόλεις. Μπορεί να είναι, ας πούμε, σε μια συνοικία της πόλης.
0: Ναι. Αλλά κάτσε να διαβάσω και το άλλο επιχείρημα, γιατί εγώ διατύπωσα το επιχείρημα για τη μείωση των έμεσων φόρων. Μαζί σου συμφωνεί ο Αντώνης στην Πάτρα που λέει Μάλλον λέει καλύτερα ο φόρος του εισοδήματος, διότι δεν υποστηρίζει τα μαύρα, αλλά αυτόν που τα δηλώνει. Και οι μισθωτοί με τους συνταξιούχους τα δηλώνουν. Τα δηλώνουν, συμφωνώ απόλυτα. Εξήγησα γιατί εγώ υποστηρίζω την μείωση των έμεσων φόρων. Μάλλον οι έμεσοι φόροι είναι ψηλά, γιατί δεν μαζεύεις όσα θες από τον άμεσο. Okay. Αυτό που λέει ο Μπάμπης λύνει τους έμεσους, αν μαζέψεις όσα θες από τους άμεσους. Οπότε να πέσει η φορολογία που λέει ο Μπάμπης, θα ρίξει και τους έμεσους. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά μειώνεται το έσοδο. Αν ρίξει ταυτόχρονα και τους έμεσους. Δηλαδή πηγαίνω στο επιχείρημα αυτό που υποστηρίζουν ότι χάνουμε έσοδο. Το ζήτημα πάντως αυτό που είπε ο Μπάμπης και ισχύει, γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι γεγονός, ότι επειδή δεν εισπράττεις από τους έμεσους, επειδή δεν εισέπρατες, αύξησαν τους άλλους φόρους. Δηλαδή.
1: Καλή. Ήσουν ανίκανο, δηλαδή, να κάνεις τη δουλειά σου ως φορομπήχτης.
0: Το πες εσύ. Πάμε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα. Επισόδιο με πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη, τρεις συλλήψεις. Η ενεργειακή κρίση σκιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώνει εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προκειμένου οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίθεση των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιούν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας με το Ριάντ. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων του New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820 89 720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
11: Στην Κηφισίας και την Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Ποσειδόνος από Λεωφόρο Αλίμου έως Αμφιθέας, με τεμποδίων διεξάγεται στην κάθοδο της Θηβών, στο Περιστέρι, λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ και δικύκλου.

0: πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα για, τα, για τη φορολογία, γιατί διατυπώνονται πολλές απόψεις. Και πολύ ωραία η κουβέντα που άνοιξες και έχει ενδιαφέρον. Όλες οι απόψεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Επικεφαλής του Strategy, με συγχωρείτε, International Think Tank. Δεν θα ρωτήσουμε για τη φορολογία.
1: Όχι, αλλά στο μεταξύ ο αγαπητός κύριος Καλιάνος μου λέει ότι ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, γιατί είπε ότι χαλάει αύριο.
0: Πάλι, πάλι, πάλι
1: μέχρι την Παρασκευή.
0: Πάλι παραπληροφόρησες.
1: Έτσι. Δεν παραπληροφόρησες, ρώτησε, δεν ήμουν
0: βέβαιος.
1: Το Σάββατο λέει ο Καλιάνος, ίσως έρθουν λίγες τοπικές βροχές.
0: Να μην πάμε στην Αίγινα, να μας το χαλάσει ο Καλιάνος. Λοιπόν, δεν είναι εγώ, πιστεύω αρνιακό μόνο και μόνο. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στον κύριο Ευθυμιόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι στην Αθήνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην Ισπανία. Γιατί να ξεκινήσουμε από εκεί και αν θέλετε μας λέτε μετά και δύο κουβέντες για την επίσκεψη Ρούμπιο. Αλλά τώρα η Ισπανία δείχνει ότι δεν ξέρω αν είχα...

0: πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα για τη φορολογία, γιατί διατυπώνονται πολλές απόψεις. Και πολύ ωραία η κουβέντα που άνοιξες και έχει ενδιαφέρον. Όλες οι απόψεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και επικεφαλής του Strategy International Think Tank. Δεν θα ρωτήσουμε για τη φορολογία.
1: Όχι, αλλά στο μεταξύ ο αγαπητός κύριος Καλιάνος μου λέει ότι ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, γιατί είπε ότι χαλάει αύριο.
0: Πάλι
1: μέχρι την Παρασκευή.
0: Πάλι παραπληροφόρηση.
1: Δεν παραπληροφόρησε, ρώτησε, δεν ήμουν
0: βέβαιο.
1: Το Σάββατο λέει ο Καλιάνος, ίσως έρθουν λίγες τοπικές βροχές.
0: Να μην πάμε στην Αίγινα, θα μας το χαλάσει ο Καλιάνος. Λοιπόν, δεν είναι, εγώ εμπιστεύω αρνιακό μόνο και μόνο. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στον κύριο Ευθυμιόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλό μεσημέρι στην Αθήνα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στην Ισπανία. Γιατί να ξεκινήσουμε από εκεί και αν θέλετε μας λέτε μετά και δύο κουβέντες για την επίσκεψη Ρούμπιο. Αλλά τώρα η Ισπανία δείχνει ότι, δεν ξέρω αν είχατε την αίσθηση πριν ότι είναι καζάνι που βράζει. Νομίζω ότι την πήρε η μπάλα ή το Σάντσε τον πήρε η μπάλα μετά τη Θεούτα.
2: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά θα σας πω το εξής. Ήμουνα στη Μαδρίτη. Είμαστε στη Μαδρίτη τον Μάιο.
0: Ναι.
2: Η Μαδρίτη είναι ανυπόφορη όσο αφορά το οικονομικό κομμάτι. Είναι πανάκριβη. Και είναι όλα ακριβά.
0: Mm-hmm.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά αρχίζει και από τις κατοικίες. Οι κατοικίες και ο προϋπολογισμός ενός σπιτιού από μόνο του, μικρό ή μεγάλο, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
2: Και προφανώς η Θέουτα ήταν το αποκορύφωμα μιας άλλης πολιτικής, η οποία διασυνδέθηκε με την ακρίβεια, το οποίο είχε να κάνει με την νομιμοποίηση των υποτίθεται 500.000 παρανόμων μεταναστών, οι οποίοι κατέληξαν να είναι 1,5 εκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό σε συμβολή με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει αντίστοιχη αντιμισθία η οποία θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Ισπανίας. Η ενεργειακή ανασφάλεια η οποία έχει δημιουργηθεί, καταλαβαίνετε ότι από μόνη της συνθέτει ένα πολύ τρομακτικό πλαίσιο. Τώρα, ο Σάντσες πήγε στο κοινοβούλιο και προσπάθησε να περάσει, ας πούμε, μία ρήτρα για να χτίζουν μαζικά κατοικίες εργατικές.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν πέρασε, προφανώς που την είχαν στημένη τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν βάλετε και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική του επικοινωνία είναι μια πολιτική επικοινωνία η οποία από τη μια πλευρά το παίζει σοσιαλιστής με την έννοια του κοινωνικού πλαισίου, όχι του πολιτικού, αλλά από την άλλη πλευρά το παίζει διεθνιστής, όλα αυτά στο σύνολό του λειτουργήσαν με αντιστρόφους ανάλογα. Οι άνθρωποι δεν που κάνανε πορείες στην Ισπανία, σε όλη την Ισπανία, προσέξτε, όχι μόνο στη Μαδρίτη,
0: ναι,
2: σε όλη την Ισπανία, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γενικότερα έχουν επηρεαστεί αρνητικά πραγματικά στην τσέπη τους σε όλα τα προϊόντα, σε οτιδήποτε έχει υποχρέωση ένας πολίτης απέναντι στην κυβέρνηση της Ισπανίας. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σωστή απόφαση να πάει για εκλογές. Για να σας εξηγήσω γιατί. Ήτανε μαζικές οι πορείες και μαζικές οι καταστροφές και μαζικό το ξύλο που έπεφτε με την αστυνομία στην Ισπανία στο σύνολό του. Άρα για να κατευνάσει την όλη κατάσταση πήγαινε στις εκλογές. Τώρα, για τις εκλογές η αλήθεια λέει ότι δεν είναι απαραίτητα χαμένος.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί μιλάει, βέβαια ο ίδιος μίλησε επίτηδες για διευρυμένη κοινωνική συνεργασία με αριστερά κόμματα προφανώς εναντίον της δεξιάς, αλλά έβαλε όλη τη δεξιά, την έβαλε ως ακροδεξία. Δηλαδή όσοι δεν συμφωνούν με τον Σάντσες που είναι αριστερός πρέπει να είναι ακροδεξί.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε τι πρόκειται να γίνει στην περίοδο των εκλογών. Εδώ είμαστε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι μήνυμα και για άλλες χώρες, κυρίως χώρες του Νότου, για τον απλό λόγο ότι υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα τα οποία δεν αναφερόμαστε καθόλου, η εγκληματικότητα και η παράνομη μετανάστευση είναι ένα, και το άλλο είναι το σύνολο της ακρίβειας στην τσέπη μας. Και το οποίο θα έχει αντίκτυπο στις επερχόμενες εκλογές μεταξύ μας και της Ελλάδας.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε, εκτός από το να χτιστούν μαζικά κατοικίες με χαμηλά ενίκεια, έβαλε και να μπλοκάρουν τα νίκια, δηλαδή να υπάρχει ανώτατο όριο, δηλαδή, πώς το λέμε, παιδί μου, πλαφόν στα νίκια.
2: Δεν μπορεί να υπάρχει πλαφόν.
1: Λέω, μήπως αυτό εξόργησε και το κομμάτι των ιδιοκτητών.
2: Κοιτάξτε, η Ισπανία είναι μια περίεργη περίπτωση, γιατί έχω οικογένεια στην Ισπανία, στο Βαγιαδολίδη συγκεκριμένα, και ξέρω πως

0: πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα για τη φορολογία, γιατί διατυπώνονται πολλές απόψεις. Και πολύ ωραία η κουβέντα που άνοιξες και έχει ενδιαφέρον. Όλες οι απόψεις, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Επικεφαλής του Strategy International Think Tank. Δεν θα ρωτήσουμε για τη φορολογία.
1: Όχι, αλλά στο μεταξύ ο αγαπητός κύριος Καλιάνος μου λέει ότι ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, γιατί είπε ότι χαλάει αύριο.
0: Πάλι
1: μέχρι την Παρασκευή.
0: Πάλι παραπληροφόρηση.
1: Δεν παραπληροφόρησε, ρώτησε, δεν ήμουν
0: βέβαιος.
1: Το Σάββατο λέει ο Καλιάνος, ίσως έρθουν λίγες τοπικές βροχές.
0: Να μην πάμε στην Αίγινα, να μας το χαλάσει ο Καλιάνος. Λοιπόν,
1: ο Καλιάνος
0: δεν είναι, εγώ εμπιστεύομαι αρνιακό μόνο και μόνο.

0: πώς κινούνται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, αν εσύ βγάζεις παραδείγματος χάρη μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, μπορείς να μείνεις σε αυτήν την περιοχή. Mm-hmm. Αν βγάζεις παραπάνω από 12.000 και πας στα 18.000, θα μείνεις σε αυτή την περιοχή. Αλλά δεν μπορείς να μείνεις στην περιοχή που είσαι στα 12. Δηλαδή έχουν κάνει κάποιες κινήσεις.
1: Σε εργατική κατοικία, την πω έτσι τώρα για να συνολιόμαστε.
0: Κατοικίες γενικότερα. Δηλαδή, ανάλογα με την οικονομική σου ευρωστία, μένει σε αντίστοιχες περιοχές. Δεν μπορεί να μείνει ούτε κάτι λιγότερο.
2: Πρώτη φορά το ακούω. Είναι σοκαριστικό που θες. Δεν υπάρχει και εγώ. Τώρα προσπαθώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
2: Είναι μεσαιωνικό εντελώς.
0: Όταν τα άκουσα, λέω, είσαι σίγουρος, μου λέει ναι. Του λέω σίγουρος.
1: Δεν το απαγορεύει κάποιος, υποθέτω. Απλώς δεν βγαίνει, αυτό εννοείται.
0: Όταν είσαι σε πόλεις, η ρυθμιστική κατάσταση των πόλεων των δικών τους είναι να έχει μια οικονομική ευρωστία ο κόσμος για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Το οποίο αυτό ιδανικά είναι πάρα πολύ σωστό. Όμως, σου λέει, από τη στιγμή που βγάζεις πιο πολλά, μην πηγαίνεις στις περιοχές που είναι οργανωμένες. Πήγαινε σε περιοχές, αν θέλεις εκτός πόλεων να μείνεις. Εκτός πόλεων δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά εντός των πόλεων, το συστατικό διαμόρφωσης και διατήρησης, το πού μένω και πώς πάω, πρέπει να έχει την αντίστοιχη αντινηστεία, ας πούμε. Όχι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο. Και βεβαίως μετά έρχεται ο φόρος. Αλλάζει και ο φόρος. Αυτά όλα είναι σύνθετα πράγματα στην Ισπανία. Και βεβαίως να ξέρετε ότι η Ισπανία έχει πολύ διαφορετική οικονομική, τεχνική διαμόρφωση από ό,τι έχει η Ελλάδα. Όπως επίσης και διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων και αποκέντρωση μεγάλη η Ισπανία. Άρα λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργεί. Πού δεν λειτουργεί στις μεγαλοπόλεις. Και βλέπετε παραδείγματος χάρη τι γίνεται στην Βαρκελόνη, θα μου πεις. Είναι αυτονομημένη σε κάποια πράγματα, ναι, αλλά με τον υπερτουρισμό και με την ακρίβεια και αυτά έχουν λειτουργήσει αντιστρόφως ανάλογα. Και σας το ξαναλέω, η σύνθεση πάνω σε αυτό και στην παράνομη μετανάστευση, η οποία πραγματικά έχει γίνει ανυπόφορη στην Ισπανία, mm-hmm. Φτάνει στη σύνθεση του σημείου να ο Σάντσες και ο κάθε Σάντσες, εν τω μεταξύ, δεν ήταν μόνο ο Σάντσες, οποιοδήποτε θέση του Σάντσες, να αμφισβητείται. Και πήγε για εκλογές. Και για μένα πολιτικά είναι ορθό να πάει σε εκλογές για να μπορέσει να παίξει μια καινούργια πολιτική, τουλάχιστον κοινωνική, να το πω έτσι, για την Ισπανία, γιατί η ακρίβεια δεν μειώνεται, αυξάνεται. Δηλαδή και ο καινούργιος
1: τώρα που λέμε, κύριε Φημιόπουλε,
0: πώς να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Ναι, τώρα που λέμε όμως παράνομη μετανάστευση, δεν είναι ότι αυτοί πηγαίνουν να δουλέψουν στην Ισπανία ή πάνε στην Ισπανία για να φύγουν να πάνε κάπου αλλού. Δεν πηγαίνουν στην αλλού, στην Ισπανία δουλεύουν. Πού δουλεύουν?
0: Η Θέουτα έχει ιστορία. Mm-hmm. Οι Μαροκινοί πιστεύουν ότι η Θέουτα ανήκει στο Μαρόκο. Για όσους δεν ξέρουν, η Θέουτα βρίσκεται στην γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Αφρικής, όχι στην υπηρετική Ισπανία που είναι σήμερα. Mm-hmm. Η Θέουτα λοιπόν, έτσι το λένε, κάθε 200 χρόνια τους κάνουν ένα ντουγκ να προσπαθήσουν να μπουν να το πάρουν, το οποίο δεν γίνεται. Όμως αυτοί που είναι εκεί μέσα δεν πάνε απαραίτητο να λειτουργήσουν και να ζήσουν. Πρέπει εδώ να κάνουμε ένα μικρό διαχωρισμό. Mm-hmm. Είναι ένα να πηγαίνει μια οικογένεια συνολικά να κάνει μια παράνομη μετανάστευση, τη λεγόμενη, για να νομοποιηθεί για λόγους πολιτικούς, προστασίας, ανθρωπιστικούς και ούτω καθεξής, και να ζήσει και να ευδοκιμήσει. Και είναι άλλο να έχεις με ένα συστατικό το οποίο κατά 95% να είναι ηλικίες 17-23, να μπαίνουν και να γκρουπαρίζονται και να κάνουν εγκληματικές πράξεις και να έχει ανέβει η εγκληματικότητα επιτοπλίσεων σε ανάλυση εθνικότητας οποιασδήποτε άλλης εκτός από ισπανικής και μη ευρωπαϊκής. Το 85%. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή για τον μέσο Ισπανό δεν είναι μόνο ιδεολογικής διαφοράς, είναι ασφάλειας και σταθερότητας για την ανάπτυξη της χώρας. Η δε Ισπανία, η οποία ήθελε να παίξει επί Σάντσες την πολιτική προστασίας για το κοινωνικό όφελος και την προστασία των παράνομων μετανάστων κτλ. Εξού και γιατί νομιμοποίησε κόσμο. Ναι, μεν μπορεί να είναι ιδανικά καλή, αλλά σας είπα, από 500.000 άνθρωποι που ήταν νομιμοποιηθούν, εν τέλει νομιμοποιήθηκαν 1,5 εκατομμύριο.
1: Το 1,5 εκατομμύριο. Περίπου είχε κάνει η Μέρκελ το 2015.
2: Κάτσε λίγο να ρωτήσουμε για το Ρούμπιο, μην το παίρνει μονοτερμά.
1: Ναι. Μου αρέσει η σουφλίγο.
0: Η Μέρκελ το έκανε. Η Μέρκελ το έκανε, γιατί αυτό σκέφτηκε ανθρωπιστικά μεν, αλλά πρέπει να πηγαίνει case by case. Πρέπει να πηγαίνει κάθε περίπτωση. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο. Ούτε μπορεί να βάλεις όλο τον κόσμο στην ίδια περίπτωση. Είναι ένα το πολιτικό άστιλο για λόγους που γίνονται. Και είναι άλλο να παρουσιάζεται, ας πούμε, το Μαρόκο, το οποίο έβαλε γυναίκα πρωθυπουργό για πρώτη φορά και γίνεται ολόκληρη ιστορία. Μας δείχνουν δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα το Μαρόκο αναπτύσσεται ή δεν αναπτύσσεται. Πώς υπάρχει μαζική μετανάστευση αυτή τη στιγμή προς τη μεριά της Θέουτα και από εκεί που ήταν μαζική μετανάστευση να βγαίνουν οι παράνομοι μετανάστες και να λένε Θεούτα είναι δικιά μας. Μας ανήκει.
1: Εντάξει, θα τα ξαναπούμε για την Ισπανία.
2: Τι διάσταση πρέπει να δώσουμε στην επίσκεψη Ρούμπιο?
0: Εντάξει, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν είναι καλοδεχούμενος στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι μια πολύ πολύ φιλόξενη δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια χώρα η οποία είναι σταθερός πυλώνας ασφαλείας, οι Αμερικανοί το ξέρουν. Το ξέρουν στο σχέδιο το οποίο είχαν εκπονήσει για το πώς θα αλλάξουν οι Αμερικανικές δυνάμεις από το 2016, ότι η Ελλάδα θα είναι ο βασικός πυλώνας προώθησης του Αμερικανικού συμφερόντος μεταξύ άλλων και στη Μέση Ανατολή, τη Μέση Ανατολή και τη δικά μας Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Προφανώς ο Ρούμπιο θα συζητήσει για τους κάθετους άξονες και την ενεργειακή επάρκεια και ανάπτυξη των περιοχών διαμέσου της Ελλάδας και συμφωνώ. Όμως, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι. Θέλω να βάλω συγκεκριμένα πράγματα μέσα στην εξίσωση. Πρώτον, θέλω να μεταφερθεί τεχνογνωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με τη δημιουργία ζωνών καινοτομία σε περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη για να μπορέσει για η Ήπεθρος να ξαναζήσει και να βιώσει την τεχνολογία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Αυτό συνεπάγεται ελληνικές εταιρείες δημιουργίας δίπλα-δίπλα με αμερικανικές. Έχει ξαναγίνει σε άλλες χώρες, έχει ξαναγίνει και με μεγάλες υπερδυνάμεις. Το δεύτερο είναι το σημαντικό, ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει το εμπορικό της υπερβείο με τις ΗΠΑ και θα ήθελα να δω την αύξηση του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος και τη διευκόλυνση εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων προς την Αμερική για να έχουμε να δώσουμε κι άλλα και να δείξουμε. Το τρίτο είναι προφανώς θα ενημερωθεί για το GSI τι γίνεται, όπου μεταξύ άλλων και για την Τουρκία βέβαια. Για την Τουρκία αφήστε τους Τούρκους, οι Τούρκοι εγώ το υποτιμώ, περνάνε τον δικό του ταλκά αυτή τη στιγμή, αλλά το GSI πρέπει να γίνει. Το GSI είναι ένα έργο το οποίο δεσμεύει και την
1: ο κάθετος άξονας είναι αυτό που λέτε? Όχι, είναι το άλλο, το κάτω. Το καλώδιο.
0: Ο κάθετος άξονας έχει υπογραφτεί, δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, το καλώδιο είναι αυτό τώρα για την Κύπρο.
0: Ναι. Το GSI πρέπει να γίνει επίσης, γιατί η Κύπρος είναι δεσμευμένη βασισμένη του ευρωπαϊκού και εκτιμένου ότι πρέπει να διασυνδεθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη για ενέργεια και προφανώς και νερό αργότερα. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να γίνουν. Υπάρχει ένα τρίτο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν συζητιέται πολύ. Είναι η διασύνδεση των καλωδίων ίντερνετ που έρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα διαμέσου Αιγύπτου και πάει στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων και την Ελλάδα, και αυτό είναι σημαντικό. Και βεβαίως πρέπει να μιλήσουμε για τη θαλάσσια ασφάλεια και την εμπορική ασφάλεια, όπου εγώ το λέω ότι συνέχεια τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Η Ελλάδα έπρεπε να παίξει σοβαρότερο διαμεσολαβητικό ρόλο ελαίου εμπορικής ναυτιλίας, ελαίου επενδύσεων στη Μέση Ανατολή και στη Μέση Ανατολή και στον Αραβικό κόλπο, αλλά και Ρωσία-Ουκρανία. Προφανώς γιατί είχαμε ελληνισμό στην Αζοφική και ελληνισμό στη Ρωσία. Μάλιστα. Και προφανώς γιατί είμαστε ομότρισκες χώρες.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θημιόπουλε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
11: Για δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Αν είστε από εκείνους που τελειώνετε τη μια καλή σειρά και ψάχνετε αμέσως την επόμενη καλή σειρά, τα νέα λένε Vodafone TV. Θα βρείτε μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τις πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο, τέλειο. Μην αναρωτιέστε τι θα δείτε μετά, απλώς ανοίξτε το Vodafone TV. Για πάτα την κόρνα να δούμε τι γίνεται.
1: Τώρα αλήθεια έπεσε αναφορά Vodafone.
0: Για.
1: Με τη Vodafone μιλούσα, γι' αυτό βγήκα.
0: Λοιπόν,
1: Παναγιώτης Βολάνιος. Παναγιώτη, θέλουμε να μας βοηθήσεις, να μας πεις πρώτα τι συμβαίνει τώρα.
2: Εννοείται.
1: Και να μας ανοίξεις και τα μάτια για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις εν ώψη της άφηξης του κυρίου Ρούμπιο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε.
2: Θα πούμε και τι γίνεται και θα σας ανοίξω και τα μάτια για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το απόγευμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο της Τιβών στο Περιστέρι λόγω σύγκρουσης δικύκλου με ΙΧ. Ελαφρά τραυματίας είναι ένα ενημερώσιμο οδηγός μηχανής. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοφέ μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι Κατεχάκη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πάμε να πούμε τώρα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης θα διαρκέσουν λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου.
1: Αυτό από πότε, συγγνώμη πάνω μου, από απόψε.
2: Από σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Μέχρι την Πέμπτη το πρωί είναι αυτές οι ρυθμίσεις.
1: Μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Οκ, okay, ναι, πάμε.
2: Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα ισχύσουν γι' αυτό. Mm-hmm. Και η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, κυρίως για αύριο.
1: Καλό.
2: Γενικά με τα αυτοκίνητα να μην πλησιάσουν οι οδηγοί στο κέντρο, αυτό λένε ότι.
1: Το λέει και ο Κουρκουδίνας αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, μπες στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Επιτέλους, έπρεπε να έρθει ο Ρούμπιο για να γίνει.
1: Ποιο, για να αξιοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άσε μας ρε Μπάμπη. Έλα, ρε, πάρουμε με συγχωρείς, διεκόψαμε.
2: Αυτά είναι όλα.
1: Αυτά είναι όλα. Mm. Μόνο αυτά. Ότι δεν πετάει αύριο κουνούπι στην Αθήνα. Αυτό ήταν όλο. Μάλιστα. Παναγιώτη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά.

0: Δεν μου λες εσύ που τα παρακολουθείς όλα αυτά. Τι είναι αυτό το ότι έκανε like, λέει, στο βιντεάκι του Σαμαρά, η Γκιλ Φόιλ.
1: Ναι, πάτησε like.
0: Καρδούλα.
1: Καρδούλα, ναι, αυτό. Like.
0: Καλά, και πρέπει αμέσως να βγάζουμε συμπεράσματα εξωτερικής, διπλωματικής, πολιτικής κτλ.
1: Ναι, πρέπει.
0: Πρέπει.
1: Ναι, κοίταξε, εσύ το ξέρεις καλύτερα, όταν είσαι διπλωμάτης ή τι είναι που λέμε, είναι αυτό που λέμε λαϊκά βρε κερατά διπλωμάτησης.
0: Ναι, αλλά η Γκιλφόιλ δεν είναι διπλωμάτης.
1: Τι είναι η Γκιλφόιλ?
0: Η Γκιλφόιλ είναι παρουσιάστρια, είναι άνθρωπος που έτρεξε να βγει ο Τραμπ, του μάζεψε λεφτά, του κάνε καμπάνια.
1: Ναι, εδώ έχει έρθει ως διπλωμάτης. Για τον Τραμπ έχει κάνει.
0: Σωστό γι' αυτό, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είναι διπλωμάτης καριέρας να μετράει τις κινήσεις της ή τα λόγια της, όπως τα μετράνε ενώ οι διπλωμάτες. Έλα,
1: ναι,
0: τώρα,
1: κοίταξε, καταλαβαίνεις. Χρειάζεται, καταλαβαίνω τι λες, αλλά χρειάζεται και ένα μέτρο. Χρειάζεται και ένα μέτρο. Δηλαδή, ναι, θα μου πει σιγά, τώρα πιαστήκαμε από το like που έκανε. Ναι, έχει τη σημασία του.
0: Αλλά όταν... δεν έχει άδικο Κοτάκης τώρα εδώ στην εστία. Που λέει, κάτσε παιδιά, για να το κάνει και για να έχουν γίνει έξαλλοι στο Μαξίμου και στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάτι τρέχει.
1: Να πω ότι δεν ξέρω, δεν έχω ρεπορτάζ, δεν έχω κανένα λόγο να αφιζητήσω το ρεπορτάζ ενός συναδέλφου και πόσο δε μάλλον του Μανώλη Κοτάκης. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι ενόχληση λογικό είναι να υπάρχει, δε όταν εκπροσωπείς διπλωματικά τη χώρα σου και έρχεσαι εδώ και υπάρχει ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος λέει αυτά που λέει για την κυβέρνηση και μάλιστα για εθνικά θέματα και κάνεις like, έχει τη σημασία του, ρε συμπάμπη. Εσύ δεν μπορείς να προσέχεις, έχεις δύο συνεργάτες, έχεις ένα συνεργάτη. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι δεν έχει πρόβλημα να προσλάβει άνθρωπο να για τα social media για τη διαχείρισή του.
0: Σίγουρα θα τον έχει, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά είδα και τον Τραμπ στις πρωινές σκηνές, δηλαδή, που είναι κάπου και μιλάει, είναι μαζεμένος λαός πολλής και πρόκειται να λέει θα υπογράψω ένα διάταγμα με το οποίο θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κόκκινο πετρέλαιο. Το κόκκινο πετρέλαιο είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο που δεν πάει κανονικά στα αυτοκίνητά σου. Και λέει στη μικρή, πώς τη λένε τη μικρή, πώς τη λένε, αυτή που έχει πάρει για τις δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Καρολίνα. Καρολάιν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τη Λέβιτ. Ναι.
0: Όχι, αυτή έφυγε, βρε.
1: Α, έφυγε η Λέβιτ.
0: Ναι, πήγε μεγάλο στο παιδί. Η άλλη καινούρια τώρα που έχει κάνει τα νεύρα της πρώτης κυρίας. Και τη λέει, έλα, φέρε το διάταγμα και το υπογράφει. Και του φωνάζουν, υπόγραψε το κτλ. Αυτά. Είναι, γίνεται αλλιώς η δουλειά εκεί. Λέω, μήπως δηλαδή η Γκιλφόιλ κάνει τη δουλειά όπως η Αμερική. Θα ήταν τέλεια για αυτή τη διαφήμιση.
1: Ναι. Οκ. Okay. Το καραγκιοζηλίκι αυτού με αυτά που λέει δεν το σχολιάζει.
0: Πιανού, ρε.
1: Θα σου δώσω κόκκινο πετρέλαιο.
0: Μα αφού του έδωσε πιο φθηνό πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Αφορολόγητο πετρέλαιο.
1: Εσένα το δικό σου παίρνει αφορολόγητο πετρέλαιο.
0: Όχι.
1: Για το σου λέω. Αλλαγή ώρα δελτίου ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
10: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων, under 21 ετών, στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Με νίκη με 2-0 η ελληνική ομάδα προκρίνεται απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έφριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρου. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Real FM.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Ποτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
18: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
18: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
20: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Αγαπητέ Μπάμπη,
1: ορίστε.
0: Έχω κρατήσει από πριν και νομίζω ότι είναι η ώρα, δηλαδή έχουμε το χρόνο να πούμε. Αν λειτουργούσε το ποντίκι εδώ, να δούμε δύο-τρία μηνύματα που έχω κρατήσει από την φορολογία. Γιατί ήταν ενδιαφέρον το θέμα που άνοιξε. Άνοιξε για εσάς που δεν άκουσε την προηγούμενη ώρα ένα θέμα. Πήγατε τους άμεσους και τους έμεσους φόρους. Λέει ο Αντώνης από την Πάτρα. Μάλλον καλύτερα. Α, όχι, το διαβάσαμε. Καλύτερα ο φόρος εισοδήματος, έλεγε, να μειωθεί ο φόρος εισοδήματος. Έτσι. Λέει άλλος φίλος εδώ. Μάνο, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Οι έμεσοι φόροι είναι οι δίκαιοι. Γιατί ο φοροφυγάς, συνήθως πιο εύπορος, μπορεί να πιαστεί στην κατανάλωση. Δεν είναι οριζόντιοι οι έμεσοι φόροι, γιατί εξαρτώνται από το ύψος της κατανάλωσης. Χρήστο, διαφωνώ.
1: Είναι οριζόντιοι. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσει. Και τα δύο έχουν το ρόλο τους. Και αυτό που λες εσύ, και αυτό που λέει ο άνθρωπος.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, ρε παιδιά. Μετά από 30 χρόνια ραδιόφωνο, ήρθε να μας μάθει ραδιόφωνο ο άνθρωπος. Βρε Μπάμπη μου, γράφει ο άνθρωπος, έτσι γίνεται η κουβέντα. Διατυπώνω μία άποψη. Λέει ο Χρήστος, Μάνο, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και διαβάζω το επιχείρημα του ανθρώπου.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Και απαντώ, λέει, δεν είναι οριζόντιοι οι έμεσοι φόροι, γιατί εξαρτώνται από το ύψος της κατανάλωσης. Ναι, αλλά και οι δύο όταν αγοράζουν το ίδιο προϊόν, εκεί ορίζεται το οριζόντιο. Μπορεί να αυξάνεται λόγω της κατανάλωσης, που όπως είπε ο Μπάμπης πριν, αυξάνει η κατανάλωση, άρα αυτός το αγοράσει πιο πολλά πληρώνει περισσότερους έμεσους φόρους. Αλλά αυτό δεν είναι συγκρίσιμο. Έχει να κάνει με το προϊόν που αγοράζει. Δηλαδή, ένα προϊόν ότι έχει τον ίδιο φόρο για όλους, και για πλούσιους και για φτωχούς. Λέει ο Κώστας, αν δεν κοπούν οι σπατάλες σε υπερορίες, π.χ. οι πλαστές συνήθως, που είναι η βασική δαπάνη, είναι σαν να αδειάζεις το ποτάμι με ποτήρι. Ο φόρος είναι απλά η βέλα πάνω στη βασική δαπάνη. Διαβάζω το άλλο. Μάνο, λέει, σαν τουρίστες μας βλέπουν δεκαετίες τώρα, σιγά που μας βλέπουν σαν το λαό τους, μόνο ψηφαλάκια είμαστε, το λέει σε σχέση με το μήνυμα που έχει το νεότερο, θα χάσουμε έσοδο από τους τουρίστες. Καλημέρα. Λέει εδώ άλλος φίλος, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη, η έμεση φόρη είναι το πρόβλημα. Παράδειγμα, συντάξει των 420-440 ευρώ ή μισθή των 500 ευρώ, που ουσιαστικά έχουν φόρο 13-24%, διότι φυσικά όλο πάει στην κατανάλωση. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Έμεση και άμεση φόρη είναι αναδιανομή του εισοδήματος. Η έμεση από τους φτωχούς στους πλούσιους και η άμεση το αντίστροφο, με την προϋπόθεση να φορολογηθούν οι τράπεζες, εφοπλιστές και πλούσιοι κτλ. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει ιδεολογικά και βάσει προγράμματος το μείγμα. Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις είναι όλες.
1: Ναι, ναι, πάντα η συζήτηση αυτή είναι ενδιαφέρουσα.
0: Λέει ο Γιάννης, ως προς το θέμα ότι πράττουμε φόρους, λέει, από 40 εκατομμύρια, εισπράττουμε φόρους από 40 εκατομμύρια τουρίστες, για έλατε μια βόλτα στο αεροδρόμιο, να δείτε τι γίνεται, λέει, στο tax refund. Ατελείωτες ουρές, με αποδείξεις ακόμα και από εστιατόρια.
1: Εντάξει, αυτά τα δικαιούνται μόνο όσοι είναι εκτός Ευρώπης, και πάλι όχι όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να πάρεις tax refund,
0: ναι,
1: όταν είσαι Ευρωπαίος.
0: Έλα.
1: Με την ευκαιρία τώρα που λέγαμε αυτά, είχα σημειώσει, αλλά δεν το μου τζούρωσα, όσο τούτο δεν το βρίσκω αμέσως. Να σας πω και το φόρο εισοδήματος που πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα. Είπαμε ότι η πρόβλεψη είναι για κοντά 30 δισεκατομμύρια το 27 με το προσχέδιο προϋπολογισμού, εκ των οποίων τα 17 θα πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα, λέει ο κ. Πιερακάκης, και οι εταιρείες θα πληρώσουν 9.800 κάτι, πες 10. Έτσι, 17 τα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, εμείς, και 10 οι εταιρείες. Δεν είναι ότι δεν πληρώνουν τίποτα, μην το... άλλο τώρα, αν πεις, ας πούμε, ότι πρέπει να το βάλεις, να τον κάνεις 40 το φόρο, από 22 συν 5 στα μερίσματα 27, να τον βάλεις εσύ 40. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Εδώ έχει στείλει νωρίτερα, συγγνώμη που φεύγω για λίγο από τα φορολογικά, δεν θέλω να το ξεχάσω, γιατί ο Λάζαρος στέλνει μήνυμα. Έπαθε, σε εισαγωγικά έπαθε, του συνέβη αυτό που συνέβη και σε μένα με το τηλεφώνημα, επειδή είχα, λέει, ένα περίεργο τηλεφώνημα με απόκρυψη που θεωρώ ότι κατέγραψαν τη φωνή μου. Θέλω να μοιραστώ μια ιδέα που ήδη αποφάσισα να εφαρμόσω στις ενδοοικογενειακές συνομιλίες. Σύνθημα παρασύνθημα, λέει, στα πρότυπα του στρατού. Ναι, έτσι, σωστά, καλά κάνει.
1: Καλό.
0: Καλά. Σε κάθε συνομιλία τα οποία, λέει, θα αλλάζουν ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα. Αν νομίζει, λέει, θα βοηθήσει τον κόσμο, πες το από το μικρόφωνο, γι' αυτό το διάβασα. Το έκανα και εγώ μετά το πάθημα. Ναι, αυτά.
1: Πρέπει να σου πω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, mm-hmm. αριθμούς τους οποίους δεν αναγνωρίζω, δεν απαντώ. Το γιατί, γιατί είχα βαρεθεί μία περίοδο, δε, τώρα πρέπει να έχει περάσει, έχω βγει εγώ από, τις, από τους καταλόγους τους. Έπαιρνα τηλέφωνο να μου προτείνουν να αγοράσω πράγματα, να αλλάξω πάροχο, να κάνω αυτό. Οπότε εγώ σταμάτησα να απαντώ, mm-hmm. διότι προσπαθούσα να είμαι ευγενικός, δεν είναι και εύκολο, διότι και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί πρέπει κάτι να πουλήσουν, mm-hmm. και τα καταλαβαίνω. Είναι ένα θέμα και αυτό. Αλλά αυτό τώρα με τις απάτες είναι μεγάλο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ μεγάλο θέμα και πολύ δύσκολο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ δύσκολο. Τι άλλα έχουμε? Δεν θέλω να μάθεις που βρίσκεται το Brent. Κακό δικό σου.
0: Όχι, δεν θέλω να μάθω, γιατί έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Να συζητήσω με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο που θέλω να μας πεις που είναι
1: κακό
0: το Brent.
1: Κακό δικό σου.
0: Τι κακό δικό μου, ρε συμπαμπή.
1: Γιατί δεν θα ξέρεις που είναι το Brent.
0: Όπου και να ανέβει, ρε μπάμπη μου. Θα ανέβει, ανεβαίνει το. Πες μας που είναι. Είναι στο 110, 130.
1: Όχι, είναι στο 98. Με το που έμαθε ότι θα βγει ο Κουκουλόπουλος, έπεσε.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Μειώνεται η πιτζίνα? Δεν μειώνεται. Οπότε το συζητάμε.
1: Όχι, αντιθέτως, η τιμή του δηληστηρίου για τη μεντζίνα αυξήθηκε.
0: Μπιτζίνα, να το λες καλά, ή το λες λαϊκά, το λες μπιτζίνα. Λοιπόν, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του Πασόκ από την Κοζάνη. Κύριε Κουκουλόπουλο, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πράτερ, και ακροατές και στους δυο σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και μιλάμε για αυτά, ξεκίνησε την κουβέντα ο Μπάμπης για το Brent. Έχετε κάνει μια πρόταση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπάμπη, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει την πρόταση του κ. Κουκουλόπουλου.
1: Βεβαίως, παρακολουθώ
0: για το ενεργειακό,
1: εκτός σύνεγγης.
0: Γιατί προέρχεται από την περιοχή παραγωγής ενέργειας, πάλι ποτέ. Μια πρόταση, θέλουμε να μας την αναλύσετε με το Λιγνίτη.
2: Ναι, κύριε Μηφλίκη, η πρόταση που κατέθεσε χθες μια τροπολογία που είναι ολοκληρωμένη. Αν δηλαδή ήθελε να την υιοθετήσει κανείς, υπάρχει ελευθερία φυσικά να γίνουν διορθώσεις και βελτιώσεις, mm-hmm. αλλά έχει αρτιότητα, δεν έγινε ούτε σε αυτήν. Ναι. Mm-hmm. Και δούλεψε με ανθρώπους πολύ εξειδικευμένους. Και προτείνω, είναι μαχητό φυσικά αυτό, δεν προτείνω κάτι στον αέρα. Οι δύο λιγνητικές μονάδες, ο Άγιος Δημήτρης και η Πυρεμέδα Μπέντη, ιδιαίτερα η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα, να λειτουργήσουν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Είναι εγγυημένο ότι η τιμή της μεγαβατόρας, για να μην λέμε λεπτά και μπερδεύουν κόσμο, να πούμε ευρώ, θα πέσει από 20 έως 30 ευρώ τουλάχιστον, αν συμβεί αυτό. Γιατί το κερδοσκοπικό πάρτι που γίνεται αφενός μένει το μεσημέρι για λόγους σταθεροποίησης και το βράδυ όταν αποσύρονται οι ΑΠΕ θα περιοριστεί κάτω από το μισό, mm-hmm. με την ισχύ αυτών των μονάδων. Είναι μια πρόταση που υπάρχει και άλλη εναλλακτική. Δηλαδή ουσιαστικά ήθελα να, αυτή η τροπολογία μου σημαίνει κάτι ευρύτερο, ότι όσο προχωρούμε το χρηματιστήριο ενέργειας χωρίς να το... και το αντιμετωπίζουμε ως ιερία γελάδα, είναι η ιερία γελάδα της κερδοσκοπίας του ηλεκτρισμού, του χρηματιστήριου ενέργειας. Αυτό έχει αποδειχθεί. Mm-hmm. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο πρόεδρος Ντράγκη. Ο Μάριο Ντράγκη έχει θέσει ευθέως θέμα και στη γνωστή έκθεση του πριν δύο χρόνια. Έθεσε θέμα τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και πρόσφατα σε παρέμβασή του με άρθρο του στους Financial Times. Mm-hmm. Απευθυνόμενος όλους τους ευρωπαϊκούς ηγέτες. Δεν μπορεί να εξακολουθήσουν να τιμολογούν όπως τιμολογούν οι ευρωπαϊκές χώρες το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί αυτό πλήττει την κοινωνική συνοχή και επίσης κέρια την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτά είπε ο Μάριο Ντράγκη, έτσι.
0: Κύριε Υπουργέ, εδώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω πρακτικά. Κατά πόσο αυτό είναι εφαρμόσιμο, πώς μπορεί να γίνει
1: πρακτικά? Αν έχει δηλαδή εμπόδια νομικού.
0: Το ένα είναι το πρακτικό, δηλαδή το καθημερινό, πάω βάζω μπροστά και κάνω παραγωγή, εντάξει, και βγαίνω εκτός. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που λες τώρα, Μπάμπη, είναι το νομικό. Έχει περιορισμούς, έχει κάτι άλλο.
1: Μπορεί να το κάνει η ΔΕΗ δηλαδή.
2: Όχι, η από μόνη της, όχι, θέλει νομοθέτηση αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ήδη τους τρεις προηγούμενους χειμώνες...
0: Ευρωπαϊκός περιορισμός δεν υπάρχει.
2: Τους τρεις προηγούμενους χειμώνες η μονάδα του Αγίου Δημητρίου για να εξυπηρετήσει την τηλεθέρμανση Κοζάνης λειτουργούσε 8 μήνες του χρόνου, το χρόνο μπαίνοντας εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας κατά προτεραιότητα. Στο δείτε, εγώ δεν προτείνω αυτό. Εγώ λέω να βγει και εντελώς να μπει με μια σταθερή τιμή, δηλαδή με το μεταβλητό κόστος στην ένα λογικό κέρδος για τη ΔΕΗ. Και αυτό είναι που θα κατεβάσει εμένως τις τιμές.
1: Δεν γιατί θα πληρώνει δηλαδή το καπέλο για την...
2: Όχι, ρε, όχι, ρε.
1: Για να, τα, να, πώς να, το λέμε αυτό, για το περιβάλλον.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν αναφέρουμε το χρηματιστήριο, δεν έχει σχέση με το μυστικό.
1: Όχι, όχι, λέω στην τιμολόγηση όμως, δεν θα μπαίνει και αυτό.
2: Όχι, δεν θα συμμετέχει στην ανώτερη τιμή που διαμορφώνεται κάθε τέταρτο της ώρας, γιατί σήμερα έτσι πληρώνεται το ρεύμα στους παραγωγούς. Για την υψηλότερη τιμή. Να σας πω, υπάρχει και κάτι άλλο, δηλαδή μπορείς και ανάποδα να το κάνεις και από άλλη πλευρά να το κάνεις, να αποσύρεις ένα μεγάλο μέρος των ΑΠΕ, να το βγάλεις από το χρηματιστήριο ενέργειας και να το πας σε μια σε διμερή συμβόλαια με κρατική διαμεσολάβηση. Είναι το πρόγραμμα της Ευρώπης Ενέργεια Προσιτή σε όλους, το οποίο όλους περιέργους στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται. Είναι αυτό που έχει εφαρμόσει η Ιταλία και η Ολλανδία για τη βιομηχανία και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον αν θα ανακοινώσει κάτι αντίστοιχο. Δεν θα ανακοινώσει κάτι αντίστοιχο. Επιδότηση θα ανακοινώσει, αν ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέλευση του ΣΕΒ. Αλλά αυτό που σας λέω τώρα, δηλαδή με έναν ενδιάμεσο φορέα χαρτοφυλακίου, όχι νέο θεσμό, προτείνει στα κράτη-μέλη να αγοράζουν την ενέργεια των ΝΑΠΗ σε μια χαμηλή τιμή, γύρω στα 50-55 ευρώ τη μεγαβατόρα, και την επαναπολούν σε κοινωνικά ευάλωτους και στη μεταποίηση. Το προτείνει η Ευρώπη το Φλεβάρι του 25. Μόνο στην Ελλάδα δεν συζητάμε για αυτά. Και εδώ πέρα, γι' αυτό φέρει κέρια ευθύνη ο Πρωθυπουργός, πρέπει να πω, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Νηφή, γιατί στην πρόταση που κατέθεσε, δεν ξέρω τι ακριβώς πόνεσε, γιατί ηρωνεύτηκε, μου επιτέθηκε προσωπικά, λέγοντας ότι σε αυτές τις καμινάδες, καθώς τον ξεναγούσε ο κύριος Στάσης σε κάποιες μονάδες της ΔΕΗ που είναι υποκατεδάφιση, τον Αίσθη Καρδιάς δηλαδή, μια παλιά μονάδα τέλος πάντων, που δεν μπαίνει ζήτημα φυσικά να επαναλειτουργήσει. Έχει περάσει τα 40 χρόνια λειτουργία, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Και είπε: εδώ θα δέσουμε τον Κουκουλόπουλο, λέει, για να.
1: Καλά, είναι αυτά τα κρύα αστεία του Μητσοτάκη.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ πήγα το Φεβρουάριο, πότε πήγα και φωτογραφήθηκα στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Για να τη θυμάμαι. Λοιπόν.
2: Κοιτάξτε, το θέλει στο ζήτημα τη ενέργεια γενικότερα. Εάν δεν μιλήσουμε για χρηματιστήριο ενέργεια, στον ηλεκτρισμό. Όλα τα άλλα με τα χρωματιστά.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί ο Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι ψέματα, αλλά είναι κοντά πόδια.
1: Ναι. Ως επιστολογράφος Μητσοτάκης, γιατί είχε στείλει μια επιστολή, υποτίθεται, στην Φοντερ Λάιν.
0: Την έστειλε, δεν υποτίθεται.
1: Ναι.
2: Δεν έβλεπε ποτέ θέμα τιμολόγηση.
1: Η οποία αποσκοπούσε στο να υπογραμμίσει ότι η αγορά διαμόρφωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι σωστή και σε κάθε περίπτωση είναι πρόβλημα για μας. Άρα λογικά πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Πού εσείς λέτε μια πρόταση, εγώ δεν είμαι σε θέση να την αξιολογήσω.
2: Εγώ, κύριε Παπαδημητρίου, σας λέω ότι δεν ασχολούμαι χρόνια με την ενέργεια. Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί δρόμοι. Μία είναι να πάω στο Πυλιγνίτη, μία ακριβώς αντίστροφα, αντίθετα από την πλευρά των ΑΠΕ. Δηλαδή, και να αφαιρέσει ενέργεια που είναι αντικείμενο αγοραπολισίας, ας πούμε, κάθε τέταρτο της ώρας, έτσι ακριβώς λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας, ανά τέταρτο διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό το πράγμα να το αποφορτίσει, εξάλλου να σου πω κάτι, από το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει στην Ελλάδα ένα ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας άνω του 90%, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 50-60.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτή η ελληνική παραδοξότητα, ποια ευρωπαϊκή άδεια να χρειαστεί και μόνο από αυτό που...
1: Ναι, γιατί στα άλλα κράτη αυτό κάτι έχω καταλάβει, ότι στα άλλα κράτη υπογράφουν απευθείας συμβόλαια. Η παραγωγή με τους καταναλωτές, τους μεγάλους βεβαίως.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Οπότε κλειδώνουν εκεί οι τιμές και το υπόλοιπο μπαίνει στην αγορά.
2: Μα γι' αυτό και η Ευρώπη προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα. Λέω και το Φλεβάρι πέρυσι κοντεύουμε 2 χρόνια συμπληρώσουμε. Στη Βουλή το έχω θέσει πάνω από 10 φορές αυτό. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε αυτή την προτροπή? Και θεωρώ πολυσήμαντη αυτή την εξέλιξη. Ουσιαστικά ακολούθησε λίγο μετά την έγκριση τη Ντράγκη αυτό. Αυτή η προτροπή δεν είναι οδηγία, δεν είναι κανονισμός, είναι προτροπή, είναι πρόγραμμα. Λέγεται ενέργεια προσιτή σε όλους. Και κυκλοφόρησε, όπως λέω, το Φεβρουάριο του.
1: Μα και δικές μας βιομηχανίες, ειδικά αυτές που καταναλώνουν πολύ, έχουν κάνει τέτοιου είδους συμβόλαια τώρα.
2: Οι μεγάλες.
1: Όπως και εμείς κάνουμε τα μπλε, ας πούμε, οι ιδιώτες.
0: Αυτό πονάει τώρα για τις βιομηχανίες.
2: Δεν πρέπει να σας πω, δεν
0: θέλω
2: να
0: πω
2: ονόματα βιομηχανίας, θα παρεξηγηθώ. Έχει κάνει τέτοιο συμβόλαιο και έχει κλείσει τιμή 65 ευρώ. 65 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Ναι, και γι' αυτό υπάρχει ακόμη. Αλλιώς θα είχε κλείσει.
2: Ακριβώς. για ποιο λόγο δεν μπορεί το κράτος να κάνει ενδιάμεση φορέ. Αυτό μάλιστα επειδή συζητάμε χρόνια μαζί και μαζί σας. Να πω κάτι, μένω μέχρι μια ιδιαίτερη εντύπωση, θετική να πω, ότι η Ευρώπη για μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από το 1999 για την ακρίβεια, όταν έβγαλε την πρώτη οδηγία για την απελευθέρωση της ενέργειας, είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη μιλάει για ενδιάμεσο κρατικό φορέα. Που διαμεσολαβία η λέξη κάτω είναι σχεδόν απαγορευμένη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ξέρουμε όλοι καλά. Είχε επέβαλε να σπάσουν οι εταιρείες.
1: Αλλά απαγορευμένη στα σαλόνια ήταν, δεν ήταν στην πολιτική. Η πολιτική,
2: πολιτική δεν ήταν.
1: Η πολιτική επειδή πηγαίνανε με τα σαλόνια την απαγόρευσαν.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, αλλά το θεωρώ.
1: Τώρα ένα γλυκό στην Κοζάνη θα το φάω, δε.
2: Έχουμε ωραία ζαχαροπλαστεία.
0: Έχει εκεί.
2: Τα Χριστούγεννα ωραία γιαπράγια.
0: Δεν είναι, πέρα από τα γιαπράγια. Τώρα εντάξει, εκεί είναι, θα του φέρω κάποια στιγμή, θα έρθω και θα του πάρω το ζανδέ τα του λουμπάκια και θα σου φέρω.
2: Γενικότερα πάντως, επειδή πιάζαμε το Ενεργειακό, υπάρχει και μια παράμετρο που την έχω θέσει στην τροπολογία, στην αιτιολογική έκθεση, γιατί όπως σας είπα, είναι πρώτο συνομάρτια. Υπάρχει ένα θέμα πολύ κρίσιμο, ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Βλέπουμε και στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε, αλλά και στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα νέα τριμηνία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, του κ. Καλά, ότι μπαίνει εμφαντικά και πάλι το θέμα του ισοζυγίου. Ενώ ανεβαίνουν οι πωλήσεις αγαθών κυρίως, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ σημαντικό, εγώ το υπογραμμίζω. Λοιπόν, παρόλα αυτά το ισοζύγιό μας, και δεν είναι προσέξει την ενεργειακή κρίση, γιατί εξάγουμε πετρελαιοειδή, προϊόντα δηλαδή αυτά που επεξεργάζουν τα δηληστήρια, και είναι περίπου μία ή άλλη. Εδώ λοιπόν εγώ λέω το εξής απλό πράγμα. Εάν βάζαμε δύο λιγνητικές μονάδες αυτή τη στιγμή, με τις τιμές του αερίου που έχουμε τώρα, είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ η βελτίωση που θα επέλθει στους δύο εξωτερικών συναλλαγών.
1: Μάλιστα, πρέπει να σας αφήσουμε δυστυχώς εδώ.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μα και ο Μανιάτης πριν από λίγο που μιλούσε με το εδώ στον Real FM έλεγε και αυτό το θέμα ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να κλείσουμε τουλάχιστον την, πείτε την 4, ποια είναι.
2: Τελεμέδα 5.
1: Τελεμέδα 5.
2: Μα γιατί η τελεμέδα 5 έχει μεταβλητό κόστος 120 ευρώ και αυτή τη στιγμή το αέριο παράγει πάνω από 190.
1: Εντάξει, έχει και η ΔΕΗ τα δικά της επιχειρήματα βέβαια, γιατί το βλέπει και επιχειρησιακά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Βουλή. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών, θα πλαισιωθεί η επίσκεψη στη χώρα μας του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει απόψε στην Αθήνα. Επισόδιο με πυροβολισμούς μετά από διαπληκτισμό σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στο Παγκράτη, τρεις συλλήψεις. Η ενεργειακή κρίση σκιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο ενσωματώνει εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι τροφοδοτούν τη νέα σημαντική άνοδο των φόρων. Την προώθηση διάταξης ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, προκειμένου οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίθεση των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας. Τουρκία και Πακιστάν ενεργοποιούν για πρώτη φορά τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας με το Ριάντ. Το ChatGPT βάζει πραγματικές υπογραφές σκητσογράφων του New Yorker σε σκίτσα που δεν έκαναν ποτέ.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
3: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
3: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
3: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com. Μπαμπάκα.

0: Οφείλω να το διαβάσω το μήνυμα για να μην μένουν σκιές σε τέτοιες συζητήσεις. Λέει ο Λουκάς: καλησπέρα. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που διαφημίζεται ο σταθμός τη ΔΕΗ και την Πρωτέρια κτλ., δύσκολα να κάνετε σκληρή κριτική. Το αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι που προσπαθείτε πραγματικά γι' αυτό και παραμένω ακροατής. Να είστε καλά. Λουκά μου, οφείλουμε να σου πούμε, δεν ξέρω, δεν θέλω να διερμηνεύσω τη σκέψη, την πρόθεση του Μπάμπη. Να σου πω όμως ότι αν έχεις τέτοιες δεσμεύσεις και τέτοιους περιορισμούς, δεν προκαλείς και τέτοια κουβέντα. Δηλαδή, βγάζεις τον Κουκουλόπουλο να διατυπώσει την πρόταση που έκανε. Αυτή είναι η δική μου θέση, Μπάμπη. Απλώς το λέω γιατί, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις λες, οπ, να τώρα τι θα μου πει ο Κουκουλόπουλος που κάτι μπορεί να πετάξει οτιδήποτε άλλο. Η συζήτηση από ό,τι άκουσε έγινε πολύ πολύ ανοιχτά. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Αυτό, με σεβασμό στο λέω και εκτίμηση.
1: Υπογράφω. Επαναλαμβάνω το που κάμισε όσο είναι πολύ όμορφο.
0: Χαίρε, τι έχουμε πάθει με το που κάμισε. Παιδιά, θα μου το ζητήσει το τέλος. Δε το δίνω.
1: Δεν μου χωράει εμένα.
0: Σου είναι πολύ μεγάλο εσένα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Παύλος Σατολιάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, συχνός και αγαπημένος συνομιλητής της εκπομπής. Εδώ.

0: Οφείλω να το διαβάσω το μήνυμα για να μην μένουν σκιές σε τέτοιες συζητήσεις. Λέει ο Λουκάς: καλησπέρα. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που διαφημίζεται ο σταθμός τη ΔΕΗ και την Πρωτέργεια κτλ., δύσκολα να κάνω τη σκληρή κριτική. Το αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι που προσπαθείτε πραγματικά γι' αυτό και παραμένω ακροατής. Να είστε καλά. Λουκά μου, οφείλουμε να σου πούμε, δεν ξέρω, δεν θέλω να διερμηνεύσω τη σκέψη, την πρόθεση του Μπάμπη. Να σου πω όμως ότι αν έχεις τέτοιες δεσμεύσεις και τέτοιους περιορισμούς, δεν προκαλείς και τέτοια κουβέντα. Δηλαδή, βέβαια, στον Κουκουλόπουλο να διατυπώσει την πρόταση που έκανε. Αυτή είναι η δική μου θέση, Μπάμπη. Απλώς το λέω γιατί, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις λες, οπ, να τώρα τι θα μου πει ο Κουκουλόπουλος που κάτι μπορεί να πετάξει οτιδήποτε άλλο. Η συζήτηση από ό,τι άκουσε έγινε πολύ πολύ ανοιχτά. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Αυτό, με σεβασμό στο λέω και εκτίμηση.
1: Υπογράφω. Επαναλαμβάνω το που κάμισε όσο είναι πολύ όμορφο.
0: Χαίρετε, έχουμε πάθει με το που κάμισε.

0: Οφείλω να το διαβάσω το μήνυμα για να μην μένουν σκιές σε τέτοιες συζητήσεις. Λέει ο Λουκάς: καλησπέρα. Θα έλεγα ότι από τη στιγμή που διαφημίζεται ο σταθμός τη ΔΕΗ και την Πρωτέρια κτλ., δύσκολα να κάνω τη σκληρή κριτική. Το αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι που προσπαθείτε πραγματικά γι' αυτό και παραμένω ακροατής. Να είστε καλά. Λουκά μου, οφείλουμε να σου πούμε, δεν ξέρω, δεν θέλω να διερμηνεύσω τη σκέψη, την πρόθεση του Μπάμπη. Να σου πω όμως ότι αν έχεις τέτοιες δεσμεύσεις και τέτοιους περιορισμούς, δεν προκαλείς και τέτοια κουβέντα. Δηλαδή, βέβαια, στον Κουκουλόπουλο να διατυπώσει την πρόταση που έκανε. Αυτή είναι η δική μου θέση, Μπάμπη. Απλώς το λέω γιατί, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις λες, οπ, να τώρα τι θα μου πει ο Κουκουλόπουλος που κάτι μπορεί να πετάξει οτιδήποτε άλλο. Η συζήτηση από ό,τι άκουσε έγινε πολύ πολύ ανοιχτά. Έτσι δεν είναι, νομίζω. Αυτό, με σεβασμό στο λέω και εκτίμηση.
1: Υπογράφω. Επαναλαμβάνω το που κάνουμε σε όσο είναι πολύ όμορφο.
0: Χαίρε, τι έχουμε πάθει με το που κάνουμε. Παιδιά, θα μου το ζητήσεις στο τέλος. Δεν στο δίνω, δεν στο δίνω.
1: Δεν μου χωράει εμένα.
0: Σου είναι πολύ μεγάλο εσένα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Ο κύριος Παύλος Σατολιάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, συχνός και αγαπημένος συνομιλητής της εκπομπής. Μιλάμε για το πρόβλημα στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως στη φέτα. Μιλάμε για την άνοδο των τιμών και, κύριε Σταδολιά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ένας φίλος λιανέμπορος μου λέει: Μάνο, θέλω να σου στείλω δύο αποσπάσματα της αλληλογραφίας που έχω με το χονδρέμπορό μου, που παίρνει φέτα από εκεί ο άνθρωπος και πουλάει, έτσι. Να σας πω ότι το πρώτο mail του ήρθε στις 28 Σεπτεμβρίου και του έλεγε ότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τιμές των προϊόντων μας που θα ισχύουν από 1ης δεκάτου, του έλεγε στις 28-9 και του έλεγε το κιλό η φέτα τάπερ 8.30 και η φέτα δοχείο 7.70. Προσέξτε, 8.30-7.70. Και του έρχεται mail μόλις χθες από τον ίδιο χονδρέμπορο. Η φέτα δοχείο το κιλό 8 και η φέτα τάπερ 8.50. Μάνι 30 και 20 λεπτά αντίστοιχα. Δηλαδή ήδη όλο αυτό που μας έχετε περιγράψει εδώ και καιρό αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο.
2: Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων που πραγματικά περιγράφαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και ξέρετε, έχουμε ένα τρίμηνο αναμονής. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος θα είναι ένα μουδιασμένο τρίμηνο με κάποιες ανατιμήσεις αυτές που περιγράφεται. Αλλά θεωρούμε από την προορία των πραγμάτων ότι αρχές του έτους θα είναι ακόμα πιο ακριβά τα πράγματα. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και θερμός από θέμα τιμών. Το ξέρετε, σε ολόκληρη την κοινωνία βεβαίως, και στον αγροτικό τομέα και στα τρόφιμα. Ειδικά στα γαλακτοκομικά, που όπως έχουμε περιγράψει και παλιότερα και νωρίτερα, ότι έχουμε ένα αυξημένο κόστος παραγωγής, αυτό που γνωρίζουμε όλοι, μην το παραλαμβάνουμε, που έχει να κάνει σε όλο το φάσμα της παραγωγής, τον κτηνοτρόφο, στη μεταφορά του γάλακτος, τη μεταποίηση στο τυροκομείο, στη διανομή κτλ. Και το άλλο, ειδικά με το πετρέλαιο, και το άλλο λοιπόν που έχει να κάνει επί ελλείψης του γάλακτος, αυτές που ξέραμε λόγω των θανατοθέντων ζώων, γύρω στους 60-70.000 τόνους εκτιμάται, και ένα 7% που έχουμε ξαναπεί που τρέχουν κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο θέλουμε 7%, άρα στα 3 χρόνια θέλουμε 20% παραπάνω ποσότητες για τις εξαγωγές. Αυτό είναι καλό νέο, αλλά στην παρούσα φάση λειτουργεί πολύ αρνητικά και παρασύρει και τις τιμές στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω τώρα να κάνω, όταν τελειώσετε κύριε Σταδελιά.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
1: Να κάνω εγώ τώρα τον δικηγόρο του διαβόλου ή τον βλάκα της υποθέσεως. Εσείς τη φέτα την έχετε φτιάξει, αυτή που είναι, και τώρα θα βγει στη διανομή.
2: Ναι.
0: Έλα, πας να ρωτήσεις το λογικό, ότι το στόχο που έχετε θα πάρει την αύξηση.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω, ναι, για να γίνεται η κουβέντα. Γιατί αυτή έχει ένα κόστος, τη φτιάξατε όταν τη φτιάξατε, την έχετε βάλει τώρα και περιμένει την ώρα της να διανεμηθεί.
2: Γι' αυτό λοιπόν έχω πει κατ' επανάληψη και επιμένω ότι στην αλυσίδα της παραγωγής και της μεταποίησης όλοι προσπαθούμε να απορροφήσουμε και το κάνουμε πράξη. Ξέρετε, οι τιμές το τελευταίο διάστημα δεν είναι αυξημένες, είναι αυτές που ήταν. Και το αποδεικνύει, άμα θέλετε, ότι φέτα την ξέρω καλά, έπαιξε ένα κατάφο, μιλάμε για φέτα. Άρα λοιπόν δεν ήταν. Όλο αυτό το διάστημα που είχαμε αυξημένο κόστος παραγωγής από την άνοιξη, όσον αφορά τα πετρέλα, γιατί ποτέ δεν ήταν φτηνά, δεν άνοιξε μύτη. Πρώτον. Δεύτερον, τα αποθέματα που έχουν τώρα μέσα βιομηχανίες,

0: Είναι ένα με δύο μήνες το πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε και οι τιμές αυξητικές έχουν έρθει από τον Ιούνιο, από τον Μάιο και μήνα με το μήνα ανεβαίνουν στους παραγωγούς λόγω έλλειψης του γάλακτος.
1: Mm-hmm.
0: Και αρχίζει υπάρχει μια κορύφωση τώρα. Αλλά δεν έχει κανένας απόθεμα μέσα γιατί ήδη έχει πληρώσει αυξημένες τιμές. Αυτές τις τιμές όσο μπορεί, μπορεί να προσπαθεί να τις καλύψει. Και ξαναλέω, η σόλωνη μεταφορά του κόστους δεν μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ρεαλιστικά για 1,5, εγώ σας λέω, είμαστε μεταποιητές στο Συνεταιρισμό Καλαβρίτων, είμαστε και παραγωγή και βλέπω όλο αυτό. Αυτό είναι 1,5 κιλό στο κόστος παραγωγής του ανά κιλό προϊόντος.
1: Δεν θα το μεταφορικό, ποτέ. Κύριε Στατουλιά.
0: Όχι, όχι, όχι. Το κόστος του γάλακτος είναι 1 ευρώ.
1: Α, ναι.
0: Και 50 όλα τα υπόλοιπα του κόστος παραγωγής, λειτουργίας του εργοστασίου, γιατί παρασύρει το πετρέλαιο όλα τα, αλλά με αέριο είμαστε εμείς. Ένα μέρος, αλλά ξέρετε ότι όλα είναι πάνω. Αυτό λοιπόν κυμαίνεται από 1,40 έως 1,50 το κιλό σε κόστος παραγωγής.
1: Mm-hmm.
0: Ποτέ δεν θα το πάρουμε αυτό και δεν θα επιχειρήσουμε να το βάλουμε, γιατί ξέρουμε, θα συμπιεστούμε σε όλη την αλυσίδα, γιατί ξέρουμε δεν μπορεί ο καταναλωτής να το κάνει.
1: Προσέξτε τώρα. Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Αλλά να γνωρίζετε, το είπα και χθες mm-hmm. την εκπομπή στην τηλεόραση στο, mm-hmm. στο Μάνο.
1: Mm-hmm.
0: Το έχω πει παλιότερα. Πρέπει να. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε στη χώρα. Όσο η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων, και αυτό είναι το καλό για τους παραγωγούς, ειδικά για τη φέτα που εξάγεται, ανεβαίνει και αυτό το ξέρετε, νομίζω το έχετε ακούσει και το καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: όσο συρρυκνώνεται ο αγροτικός τομέας, λιγότεροι άνθρωποι ασχολούνται, δεν οργανώνονται, και όσο ανεβαίνει το κόστος που είμαστε επηρεάζομαστε πάρα πολύ από ένα γεωπολιτικό εξέλιξη, οτιδήποτε.
1: Mm-hmm.
0: Είδατε τι γίνεται. Τα λιπάσματα, τα εφόδια, το ρεύμα, τα βλέπετε. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο μέλλον σε τρόφιμο ακριβό. Τώρα ποια είναι η λύση? Εγώ δεν θα λύσω το πολιτικό πρόβλημα της χώρας αν έχουμε καλούς μισθούς που δεν έχουμε. Και αυτό είναι δύσκολο για τους συνταξιούχους, για τους μισθωτούς. Όμως να πούμε στον κόσμο ότι το τρόφιμο θα είναι ανοιχτό. Αλλιώς δεν θα υπάρξει.
1: Κύριε Στατουλιά, δεν ξέρω αν οι αριθμοί είναι σωστοί. Τους βρήκα εδώ τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι εξαγωγές λέει ήταν 87 και κάτι χιλιάδες το 23. Πήγανε 97, 10.000 τόνους πάνω 105, το 24
0: 105,
1: και 105 το 25. Δηλαδή
0: 20.000. Θα πάει.
1: Ωραία. Πάει δηλαδή 30.000 τόνοι σε 3 χρόνια μέσα.
0: Αυτό που σας είπα. Αυτό δεν σας είπα.
1: Ναι. Αν αυτό κόβαμε είναι. Από τις εξαγωγές, αν ας πούμε έλεγε το κράτος, λέμε τώρα υποθετικά, ότι στόπι εξαγωγές, διότι δεν θέλω να μου ανέβει η εσωτερική τιμή της φέτας, θα γινόταν αυτό?
0: Είναι πρακτική, κύριε Παπαδημητρίου. Μπορεί να σταματήσει η παρμεζάνα, το ροκφόρ. Είναι...
1: Όχι βέβαια, τώρα μιλάμε για αυθαίρετα μέτρα, ναι. Αλλά επειδή κάποιοι το λένε αυτό, το συζητάνε.
0: Ο σκοπός της χώρας μας πρέπει να είναι ο εξής. Από 1 δισεκατομμύριο εξαγωγή της φέτας να πάει 2, για τα ωφέλη τα καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Δεν χρειάζεται, νομίζω. Είστε άνθρωποι που καταλαβαίνετε.
1: Δόξα τω Θεώ, αυτά ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά πρέπει να στήσουμε τον τομέα από κάτω. Πώς θα στήσουμε τον τομέα από κάτω? Θα ξαναφτιάξουμε ζώα. Θα δώσουμε τα χρήματα που έρχονται, 3 δισεκατομμύρια είπα χτες έρχονται το χρόνο για την αγροτική ανάπτυξη. Πιάνουν τόπο, όχι. Πώς θα προσελκύσουμε τους νέους με τις επενδύσεις, γιατί μέσα από τις επενδύσεις να πληγίνουν κτηνοτρόφιμα.
2: Ελάτε να προλάβω κι εγώ να κάνω ένα ερώτημα, γιατί εδώ ο βουλημικός Παπαδημητρίου, άμα πιάσει άνθρωπο με τα ερωτήματα, δεν τον αφήνει.
0: Πρέπει να χωθώ
2: σε ανάσα. Τέτοια αγωνία για να κάνω ερώτημα δεν έχω αντιμετωπίσει ούτε στα πρώτα χρόνια δημοσιογραφίας. Λοιπόν, το θέμα πάντως, ακόμη ένα θέμα που ανακύπτει, είναι και το ποιοτικό. Δηλαδή ότι πλέον, και είναι δεδομένο θα συμβεί, θα έχουμε και μια στροφή στην φετοποίηση, δηλαδή του λευκού τυριού που θα εμφανίζεται ως φέτα κατά περιόδους. Είναι δεδομένο αυτό, από την εμπειρία σας το ξέρετε, και θα υπάρξει και η στροφή στο λευκό τυρί, ως μια πολύ πολύ φθηνή λύση.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Νυφτή, φίλε μου Μάνο. Mm. Πολύ σωστή. Όταν γίνονται ακραίες οι τιμές σε ένα προϊόν και υψηλές, ανοίγει πόρτα για επιτίδιους να παραπλανούν και να βαφτίζουν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Αφενός και από την άλλη να στραφεί ο κόσμος σε προϊόντα άλλου τύπου. Κίτρινα τυριά, τα οποία είναι εισαγωγής και δεν έχουν καμιά σχέση με τα κίτρινα τυριά της χώρας,
1: mm-hmm.
0: και λευκά τυριά. Που αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να τρώει καλά ο κόσμος. Και πρέπει αυτό να εξασφαλίσουμε. Γιατί η φέτα είναι ένα προϊόν που έχει και πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία. Μην βγάζουμε, μην αδεικνύουμε τα αρνητικά της. Αυτό λοιπόν είναι ο φόβος μας. Άρα οι έλεγχοι λοιπόν από εδώ και πέρα στην αγορά πρέπει να ενταθούν. Το λέμε διαρκώς και πρέπει να γίνει πράξη κάποια στιγμή. Και να φοβάται κάποιος να παραπλανήσει το δόλιο, τον άμυνο, τον καταναλωτή που ήδη πληρώνει ακριβά, και μπορεί να πληρώνει ένα προϊόν το οποίο αυτό που περιγράφει εξωτερικά δεν είναι εσωτερικά. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι αυτή δεν είναι η λύση. Πρέπει να είναι να έχουμε αυτάρκεια στα προϊόντα. Να έχουμε αγρότες βιώσιμους να παράγουν. Έχουμε μεγάλες προοπτικές, ειδικά σε κάποιους κλάδους. Η κτηνοτροφία και η κτηνοκομεία είναι ανερχόμενος. Εδώ είναι πρέπει να κάτσουμε να δουλέψουμε σαν χώρα όλοι μαζί. Πώς θα οργανωθούμε σε συνεταιρισμούς, πώς τα χρήματα τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά θα πιάσουν τόπο να έχουν παραγωγικό αποτύπωμα και επιτέλους να γίνουμε ένα παραγωγικό κράτος στον αγροτικό τομέα. Να σταματήσει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που μας έχει κουράσει τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα αυτό μπορεί να κάνει, να παράξει καλά προϊόντα. Η φέτα από μόνη της πάει σε 80 χώρες. Αυτή η ψαλίδα που σας περιέγραψα, το άνοιγμα 7% κάθε χρόνο, δεν έχει φρένο. Δεν έχει φρένο. Άρα από εκεί μπορεί πίσω μας η χώρα να έχει τρομερά ωφέλη. Στην απασχόληση, στην εθνική οικονομία, σε όλους.
1: Πόσα είναι οι αμοιβές? Τώρα ρωτάω, έχω προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Ποιες αμοιβές, κύριε Παπαδήμητρα?
1: Οι αμοιβές, ας πούμε, να έρθει να δουλέψει κάποιος στη φέτα.
0: Σαν εργάτης, σαν κτηνοτρόφος.
1: Εσείς θα μου πείτε. Τι είναι καλύτερο?
0: Και τα δύο. Εμείς εδώ στο συνεταιρισμό Καλαβρίτων έχουμε πολύ καλές αμοιβές στους εργαζόμενούς μας και πολύ καλές συνθήκες, γιατί κάνουν μια δύσκολη δουλειά. Δεν θέλω να τις πω, αλλά νομίζω ότι είναι διπλάσια από τους μισθούς της Αθήνας. Γιατί έχουμε και αδέρφια και παιδιά και ξέρουμε ότι είναι διπλάσια. Αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη κουβέντα, κύριε Παπαδημητρίου. Πώς θα φέρουμε τον κόσμο πάλι στην επαρχία? Μαζεύτηκε η μισή Ελλάδα στην Αθήνα και τώρα δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να τραφεί. Πώς θα φέρουμε τον κόσμο πίσω στα χωριά λοιπόν, που έχει δουλειές, που έχει επαγγέλματα, που έχει απασχόληση και σε έναν εργαζόμενοι, αλλά και εγώ επιμένω και σαν αρχηγή εκμετάλλευσης, αρκεί να στηριχτούν επενδυτικά. Και ξέρουμε, φαίνεται, γιατί μέσα από την επένδυση δεν χάνονται χρήματα. Χρήματα χάνονται μέσα από το άδειο βαρέλι, ένα βαρέλι χωρίς πάτο των ενισχύσεων. Αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Τα χρήματα που έρχονται, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολλά, αλλά δεν πιάνουν τόπο. Τα είδαμε. Εγώ θέλω να μιλάω για το μέλλον, για το αύριο.
2: Μάλιστα. Κύριε Σαντολιά, να είστε πολύ καλά. Καλό σας μεσημέρι και χαρά.
0: Να είστε καλά, καλό.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το Πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682 089 100.
15: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
16: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Κάντε τώρα τις συναλλαγές σας με πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας για να ζήσετε μια ημέρα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η ενέργεια ισχύει μέχρι 18 Οκτωβρίου. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Όπου, πώς τα λες έτσι?
1: Τέλεια το λέω.
2: Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχω μια λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Χωρίς καθυστερήσεις βέβαια. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Σου λέγα ότι αγόρασα φέτα.
2: Ναι.
1: 12-20.
2: Mm-hmm.
1: πάρα πολύ ωραία, Καλαβρίτων.
2: Φθηνή την πήρε, νομίζω.
1: Στο Βασιλόπουλο, είχε και πιο φθηνή.
2: Okay.
1: Είχε και δύο πιο φθηνές και είχε και πιο ακριβές. Κοίτα, εγώ έκοψα, διότι κάποιοι πήγαιναν και ψώνιζαν και πήγαιναν κατευθείαν και παίρναν. Πώς το είπε, ταπεράκι, πώς το είπε αυτός ο τύπος που ανακοινώνει τις αυξήσεις. Ναι. Τάπερ.
2: Ναι.
1: Εννοούν αυτές που είναι σε άλμη.
2: Ναι, ναι.
1: Που είναι συσκευασμένες, επειδή μου.
2: Ναι. Άκου όμως, συγγνώμη, σε διέκοψα γιατί πρέπει
1: να πω. Δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει. Αντίθεση με εσένα μου αρέσει.
2: Ο φίλος.
1: Ξαναρχίζω από την αρχή.
2: Διακόπτω για το αντικείμενο μου, όσο για να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Λέω λοιπόν ότι ο φίλος Λιανέμπορος που μου έστειλε το μήνυμα για την αύξηση της φέτας, μου λέει πρόσεξε, η αύξηση μου ήρθε με το ίδιο lot number. Το ρώτησα τι είναι το lot number, μου λέει παρτίδα. Είναι αυτό ακριβώς που ρώτησες.
1: Η ίδια παρτίδα.
2: Η ίδια παρτίδα αυξήθηκε κατά.
1: Αυτά
2: τόσο.
1: Πρέπει να είναι τα καύσιμα, λες. Μπορεί
2: δεν
1: να
2: ξέρω,
1: είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω. Αλλά επειδή ήταν to the point το ερώτημά σου, έχει τη σημασία. Μου το διευκρίνησε, το άκουγε και μου λέει, μου ήρθε το ίδιο lot number. Και είχα τη συνομιλία, τι είναι το lot number. Μου λέει, είναι ο αριθμός
1: του αναγνωριστικό. Ξέρεις ότι τα τρόφιμα πλέον έχουν αναγνωριστικά. Η χνηλασιμότητα.
2: Σωστό, σωστό.
1: Φοβερά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερά, δηλαδή μπορούν να βρουν τα πάντα, ειδικά στα βιολογικά. Είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έχουν φοβερά αναγνωριστικά η χνηλασιμότητα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ωραία που τα λέμε εδώ. Πού να πάμε έξω, αν και έχει όμορφη μέρα, καλά να είμαστε.
2: Λοιπόν,
1: να περνάτε καλά, υπέροχα, να προσέχετε.
2: Αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ, φιλιά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How she like it, you miss story. Η μπάρα επιλέγει
4: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840 41 217 και 6974 89 65 51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειλή ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Τρίτη. Σε δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ισχύ από το απόγευμα, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
10: Χειροπέδες σε 8 άτομα που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ πέρασαν οι αρχές. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, ενώ συνελήφθησαν λογιστές και επιχειρηματίες. Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε από το 2021 ίδρυε εταιρείες με αχυρανθρώπους, άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια τις έκλεινε. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
9: Την ίδια ώρα αποκαλύφθηκε νέα μέθοδος ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επιτίθη πλήρωναν λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και έτσι ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα.
10: Ανοιχτό παράθυρο από την Κομισιόν για άμεσα μέτρα στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ursula von der Leyen δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Απέκλεισε ωστόσο οριζόντιες παρεμβάσεις.
9: Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Πόσο άνοιξε η ψαλίδα τα τελευταία χρόνια.
10: Συνεχίζουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς που ζητούν επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στη Νέα Μηχανιώνια. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά.
9: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο με πυροβολισμού σε ακάλυπτο πολυκατοικία στο Παγκράτη. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν κρυμμένους στον 5ο όροφο του κτηρίου. Στο χώρο βρέθηκε πιστόλι και κάλικας.
10: Μαζικές και σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με τη συμμετοχή και εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα. Έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι ανήλικοι.
9: Συναγερμός το πρωί στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια καυγά έξω από σχολείο. 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται οι 3 από αυτούς.
10: Στα αθλητικά, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Θέλει νίκη με οποιοδήποτε σκορ εκτός του 1-0 για να προκριθεί απευθείας στα τελικά της διοργάνωσης.
9: Δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 3 εβδομάδες.
10: Και στα του καιρού, έθριο σήμερα ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, βελτιωμένος ο καιρός και αύριο.
11: Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
9: Τώρα, Παναγιώτη, σταδιακά τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
12: Σωστά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
13: το θέμα της ημέρας.
10: Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται αντιπροσωπείας που θα μετάσχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομολογό του, θα τεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας λίγο πριν την επίσκεψή του χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, υπογραμμίζοντας τόσο τη στρατιωτική παρουσία όσο και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παναγή Γαλιατσάτο, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας, που θεωρείται κρίσιμος ενεργειακός κόμβος με τη δημιουργία του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου.
14: Ναι, Βασίλη, έτσι ακριβώς είναι και σίγουρα θα ακούσουμε από τον κύριο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που θα κάνει αύριο στις 9.30 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Σίγουρα θα ακούσουμε κάποια πολύ καλά λόγια για την συνεισφορά μας στην ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης και για τον κάθετο διάδρομο, όπως καταλαβαίνω. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο έρχεται απόψε στην Αθήνα, θα έχει συναντήσεις αύριο με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στις 9. Θα τα πούνε μισή ώρα οι δυο τους και μετά θα έχουμε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στις 10 η ώρα ξεκινάει ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν αυτό τελειώσει, που αναμένεται να τελειώσει κοντά στις 5-5.30, θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, η οποία θα γίνει από τις 6.30 μέχρι τις 6.50 και στη συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στις συναντήσεις αυτές περιμένουμε βεβαίως να αναφερθεί ο κύριος Ρούμπιο στη σημασία που έχει η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάνει αυτό το ταξίδι. Είναι σημαντικό ότι παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
10: Παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία, Παναγή, και επισκέπτεται μόνο τη χώρα μας. Δεν θα πάει στη γειτονική
14: Τουρκία. Ναι, δεν θα πάει στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως είναι μια ευρωπαϊκή περιοδία αυτή του κυρίου Ρούμπιο. Δηλαδή ξεκίνησε στο Ρέικιαβικ και θα συνεχιστεί στη Λισαβόνα. Αλλά έχει μια μεγάλη σημασία για μας το ότι έρχεται εδώ και δεν πάει στην Τουρκία ή δεν κάνει μια περιοδία στην περιοχή. Για κάποιο λόγο έρχεται για να δει εμάς και να μιλήσει με εμάς. Από ελληνικής πλευράς σίγουρα θα τεθεί στον κύριο Ρούμπιο το θέμα του καλωδίου, του αγωγού, του Great Sea Interconnector που συνδέει την Ελλάδα, την Κύπρο και, και το Ισραήλ. Και βεβαίως οι ενστάσεις της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν μαζί με τον γερουσιαστή Μενέντες, οι δύο άνθρωποι που είχαν συντάξει το περίφημο East Med Act, το οποίο ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο για τις Ηνωμένες Πολιτείες το νομικό υπόβαθρο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ συν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το περίφημο 3-1 το οποίο λέμε, και φυσικά ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι θετικό επίσης και για το καλώδιο από τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα, στο στρατηγικό διάλογο θα μπουν όλα τα θέματα στην ατζέντα, δηλαδή και οι περιφερειακές εξελίξεις και οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία και σε ό,τι αφορά τα διμερεί. Κυρίως η ενέργεια, η ναυτιλία και η τεχνολογία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, με έμφαση στην ενέργεια τόσο στον κάθετο διάδρομο, τον οποίο οι Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα πύλη για την είσοδο του αμερικανικού αερίου προς την κεντρική Ευρώπη και για την απεξάρτηση από το ρωσικό, όσο και οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σε ελληνικά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες, ένα μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού. Θα έρθει κάποιος ομόλογος ή εν πάση περιπτώσει αντίστοιχος της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Θα υπάρχει μια επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθορά της Φλόριδας. Και θα υπάρχει και ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητων ναυτικών. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, καθώς αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για να δείξει τη σύνδεσή του με την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον αρχαίο πολιτισμό. Και περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και τι θα βγει από τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη.
10: Και μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία έχει ιδιαίτερα κρίσιμο χαρακτήρα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News.
9: Το γεγονός λοιπόν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έσπασε την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία έχει προκαλέσει ενόχληση στη γειτονική χώρα. Παρότι οι διπλωματικές πηγές της Άγκυρας σημειώνουν ότι δεν σχολιάζουν συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις τους για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απόλυτα σαφείς. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει F-35. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη που έχει και το ρεπορτάζ.
13: Ελισάβετ, αναμφίβολα βρίσκεται στο μικροσκόπιο η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, διότι θέλουν πάρα πολύ να δουν το μήνυμα που θα στείλει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Ελλάδα, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων με τους Έλληνες αξιωματούχους. Πάντως, εμείς απευθυνθήκαμε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και διπλωματικές πηγές προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν σχολιάζουμε συζητήσεις μεταξύ τρίτων χωρών, προσθέτοντας ωστόσο ότι η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι απολύτως σαφής, βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και έχει γνωστοποιηθεί δεόντως στη διεθνή κοινότητα. Αν θέλουμε να αποκρυπτογραφήσουμε το συγκεκριμένο μήνυμα των διπλωματικών πηγών, είναι ότι ό,τι θέλουν να πούν, ότι ό,τι και να πει η Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο και στην Ουάσιγκτον σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σχετικά με την συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο και τις εξελίξεις που έχουμε με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη. Πιο αιχμηρό πάντως είναι το ύφος το οποίο χρησιμοποιούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Θεωρούν ότι καταρχάς η Αθήνα θα παραπονεθεί τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας, αλλά και επίσης ότι προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση μέσω των επαφών με τον Μάρκο Ρούμπιο να βάλει μπλόκο στην πώληση των F-35. Μάλιστα, υπάρχει και ανησυχία στην Τουρκία για τα άλλα οπλικά συστήματα τα οποία επιθυμεί να αγοράσει η Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οπλικά συστήματα που θα ενσωματωθούν στα F-35. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν έναν εκνευρισμό στην Τουρκία και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ως διπλωματική ευκαιρία κατά της Τουρκίας.
9: Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, ωστόσο ο τύπος εστιάζει στην ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Μένεις μαζί μας, Νίκο, για σφοδρότατες αντιδράσεις από το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον με στόχο να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
15: Ξέρει τα ελληνοτουρκικά και έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Δεν πάει απέναντι, και αυτό έχει τη σημασία του. Μπορώ να σας αποκαλύψω ότι υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από το φιλοτουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον να μην πραγματοποιηθεί η επίσκεψη. Εν τέλει πραγματοποιείται.
9: Ενόχληση της Τουρκίας για τον κάθετο διάδρομο διαπιστώνει από την πλευρά του ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή.
16: Η έλευση Ρούμπιο σίγουρα θα στείλει το μήνυμα στους γείτονές μας ότι υπάρχει και η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
17: Η υπόθεση αυτή του κάθετου διαδρόμου φαίνεται ότι ενοχλεί αρκετά την Άγκυρα.
16: Ενοχλεί και ασφαλέστατα ενοχλεί.
17: Ενοχλεί πολύ. Βλέπω αντιδράσεις έντονες.
16: Εδώ οι Τούρκοι είχαν στήσει μαζί με τους Ρώσους μία άλλη εναλλακτική λύση, τον Turk Stream.
17: Τους χαλάσαμε το κόλπο λοιπόν.
16: Ακριβώς.
9: Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον, Νίκο, είναι η ενεργοποίηση για πρώτη φορά της συμφωνίας της Μέκκας με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων από την Τουρκία και το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθη. Ωστόσο, είναι άγνωστο το μέγεθος και ο ρόλος αυτών των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνουμε.
13: Ελισάβετ, με φόντο ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη σε πόλη Σαουδικής Αραβίας, χθες είχαμε την έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, των Υπουργών Άμυνας και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η συνάντηση έγινε στο Ριάτ και αποφασίστηκε η άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων Σαουδική Αραβία, ενεργοποιώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τις δεσμεύσεις συλλογικής άμυνας της συμμαχίας της Μέκας. Είναι άγνωστο ακόμα το τι δυνάμεις θα στείλουν εκεί οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Τουρκία, τις στρατιωτικές δυνάμεις. Υπήρχαν αντιδράσεις στην Τουρκία, διότι δεν έχει περάσει ακόμα η συμφωνία της Μέκας από το τουρκικό κοινοβούλιο. Οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία της Μέκας αναμένεται να μπει στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Και εκεί θα γίνουμε σοφότεροι για το τι ακριβώς στρατιωτικές δυνάμεις ή τι εξοπλισμό θα στείλει η Τουρκία σε Σαουδική Αραβία.
10: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Ως εγκέφαλοι φέρονται αρχηγός κόμματος, η σύζυγός του, λογιστές αλλά και επιχειρηματίες. Η ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. 8 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου.
18: Και είναι δυνατόν η ζημιά να φτάσει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια σύμφωνα με εκτιμήσεις που μας έρχονται από πηγές της ελληνικής αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα από το ελληνικό FBI και το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος που εξαπέλυσε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση. Ένας από τους συλληφθέντες είναι αρχηγός εξοκοινοβουλευτικού κόμματος αλλά και γνωστός παρουσιαστής κυρίως στην δεκαετία του 90 σε αυτό που τότε ονομάζαμε εκπομπές Thrash TV. Ο άνθρωπος αυτός μαζί με την σύζυγό του, η οποία επίσης έχει συλληφθεί, φέρεται να έστειλαν κατά σειρά εικονικές εταιρείες, εταιρείες βιτρίνα δηλαδή, εταιρεία εστίασης, διαφημιστικές εταιρείες, πολλές, 13 είχαν στήσει μέχρι στιγμής. Και εκεί τι κάνανε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, εξού και το γεγονός ότι έχουν ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και λογιστές και επιχειρηματίες, είχαν νόμιμες επιχειρήσεις, τι έκαναν. Ένα μέρος των υπαλλήλων τους το περνούσαν στα κατάστοιχα αυτών των εικονικών εταιριών. Προφανώς αναγνία των εργαζομένων τους. Εκεί τι γινόταν. Δεν πλήρωναν φόρο, δεν πλήρωναν τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΦΚΑ δηλαδή, δεν κολούσαν κανένα ένσημο, εν ολίγης δεν πλήρωναν μισό ευρώ για το οτιδήποτε. Όταν πια το χρέος για την κάθε εικονική εταιρεία έφτανε σε δυσθεώρητα ύψη, τότε το κόλπο επίσης πάρα πολύ απλό. Κανόνι, λουκέτο, τη σφράγιζα, πτώχευσε. Και όλα πήγαιναν στις καλένδες. Τα χρωστούμενα διότι ψάξαν να βρει τον άνθρωπο, τον αχυράνθρωπο μάλλον για να ακριβολογώ, που τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει στο όνομά του την εν λόγω εταιρεία που προανέφερα. Όλες δηλαδή τις εταιρείες. Αυτή η δουλειά γίνονταν από το 2021 μέχρι που πια ξαφνικά άρχισαν να ηχούν τα κόκκινα λαμπάκια. Και να λένε τι γίνεται τώρα εδώ. Πάρα πολλές εταιρείες κλείνουν. Δεν έχουν πληρώσει την παραμικρή εισφορά, είτε παρακράτηση φόρου, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κεντρικό ασφαλιστικό ταμείο της χώρας εν προκειμένου ο ΕΦΚΑ. Τώρα, από εκεί και έπειτα ξεκίνησε η έρευνα. Από τις παρακολουθήσεις που πραγματοποίησαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπίστωσαν την απάτη στο σύνολό της. Γι' αυτό προείπα, ξεκινώντας τη σύνδεση,
10: ότι η ζημία για τον οργανισμό μπορεί να φτάσει, ναι, ακόμα και τα 5 εκατομμύρια, όπως μας είπες.
18: Ναι. Ακριβώς, διότι είναι από το 21 έχει στηθεί αυτό το κόλπο. 8 σύνολο λοιπόν οι συλληφθέντες, αρχηγός φέρεται πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος της λαϊκής δεξιάς, ας την ονομάσω έτσι, γιατί εκεί είναι ο χώρος που κινείται, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ακροδεξιά, αλλά και γνωστός παρουσιαστής τουλάχιστον της δεκαετίας των 90 σε αυτό που ονομάζαμε τότε Thrash TV.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
9: Την ίδια ώρα οι αρχές εντόπισαν μία νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Οι επιτίδοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιριών κοινής ωφελίας με ποσά πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αναγράφονταν. Στη συνέχεια ζητούσαν να καταβληθεί πίσω η διαφορά σε τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτόν τον τρόπο ξέπλαιναν το μαύρο χρήμα. Ο Δημήτρης Δαμιανός, τον οποίο και καλωσορίζω στην οικογένεια του Real FM, θα μας εξηγήσει αυτή τη νέα εφάνταστη μέθοδο των απατεώνων.
19: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται μια πραγματικά εφάνταστη μέθοδος, διότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την τρύπα, ας το πούμε έτσι, στο σύστημα πληρωμών, λογαριασμών, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τι έκαναν οι επιτίδοι? Σύμφωνα, πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπίσει αυτήν την μέθοδο ξεπλύματος. Τι έκαναν λοιπόν οι επιτίδοι? Έβαζαν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χρωστούσαν ένα λογαριασμό 40 ευρώ, ας πούμε, λέω τυχαία νούμερα. Έβαζαν στο λογαριασμό της επιχείρησης κοινής ωφέλειας 40.000 ευρώ. Και την επόμενη
9: μέρα. Με τη δικαιολογία ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, φαντάζομαι.
19: Ακριβώς. Την επόμενη μέρα επικοινωνούσαν και έλεγαν: παιδιά, συγγνώμη, λάθος. Mm-hmm. Καταβάλαμε κατά λάθος αθεωστήτως, καταβληθέντα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Δεν χρωστούσαμε αυτό το ποσό, παρακαλούμε να μας το δώσετε πίσω. Οι ΔΕΗ και οι λοιπές επιχειρήσεις που έλαμβαναν αυτό το μήνυμα έβλεπαν ότι πράγματι ο πελάτης δεν χρωστούσε αυτό το ποσό, το επέστρεφαν και έτσι πλέον το ποσό ήταν πεντακάθαρο. Και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα.
9: Δεν υπήρχε και κανένας έλεγχος από τις τράπεζες, γιατί όταν βλέπουν ότι επιστρέφει από έναν οργανισμό κοινής ωφελίας ένα τέτοιο ποσό, δεν υπάρχει και λόγος να το ελέγξεις.
19: Ακριβώς, και δεν υπήρχε και ο μηχανισμός να το ελέγξει, ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και η σκέψη από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι ενδεχομένως κάποιος επιτίδιος να προσπαθήσει έτσι να κρύψει το μαύρο του χρήμα και να το ξεπλύνει και να είναι μετά πεντακάθαρο προς κάθε νόμιμη εντός εισαγωγικών χρήση.
9: Και εκεί που νομίζω ότι τα έχεις ακούσει όλα, εμφανίζονται υποθέσεις σαν και αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.

0: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε προεκλογική συστράτευση έθεσε ο Πρωθυπουργός όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά την ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Παραμένουμε η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Χώρα δεν θα γυρίσει πίσω υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Έχουμε κάθε λόγο, παρά τους δύσκολους καιρούς, να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα, δήλωσε στην εκδήλωση ο Πρωθυπουργός, με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Γκάτση να έχουν κρατήσει απουσιολόγιο.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσω καταρχάς από την διάρκεια της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς είναι πολλές οι ομιλίες που έχω καλύψει, αλλά για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός μίλησε τόσο σύντομα, αλλά έχοντας μια ξεκάθαρη στόχευση, και αυτή δεν ήταν άλλη από το να συσπυρώσει την κομματική βάση της Νέας Δημοκρατίας σε μια δύσκολη εκλογική μάχη που βρίσκεται στον ορίζοντα, με στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία. Το όρισε πάλι το στοίχημα ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην κυβερνητική παράταξη. Είναι μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία σε μια ομιλία που είχε πολλαπλά μηνύματα, όχι μόνο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει το σύνθημα «Σεμνά και ταπεινά» του Κώστα Καραμανλή του 2004-2009, αλλά έχει και μηνύματα όσον αφορά στα εκλογικά διλήμματα, όσον αφορά στο διακύβευμα των εθνικών εκλογών, αλλά και τους στόχους που πρέπει να έχουν υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη σε αυτόν τον προεκλογικό μαραθώνιο. Μιλήσατε για απουσίες. Ήταν χαρακτηριστικές οι απουσίες και πρέπει να σας μεταφέρω ότι συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα πηγαδάκια των γαλάζιων που είχαν σχηματιστεί στο Γκάζι και στο παλιό αμαξοστάσιο. Ανάμεσά τους ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, δεν ήταν πάνω στην εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί εκτός κόμματος. Ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μημαράκης, βρισκόταν στο Στρασβούργο, αλλά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, που βρισκόταν για επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία. Ανοίγω εδώ παρένθεση για να σας πω ότι άφησε αιχμές για την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας γιορτή επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις και εγώ είχα, αλλά γύρισα διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Από εκεί και πέρα το κλίμα, για να σας μεταφέρω το χθεσινό κλίμα, ήταν πανηγυρικό. Περίπου 3.000 με 4.000 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση στο Γκάζι. Άπαντα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε πολλοί γαλάζιοι παράγοντες που έφυγαν από τα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός προκειμένου να ανέβουν λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω στο κέντρο της Αθήνας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραμένει στο χώρο της εκδήλωσης για πολλή ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του, προκειμένου να συζητήσει και να φωτογραφηθεί με φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι έπαιξε και μπάσκετ και είχαμε ένα σύντομο διάλογο μαζί του, καθώς έβαλε τις τέσσερις βολές, με τον ίδιο να μας αναφέρει ότι έπαιξα μπάσκετ, είχα 4 στα 4 σουτ. Εάν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη, μας ανέφερε στη σύντομη συζήτηση, στη σύντομη συνομιλία αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
3: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, χαρακτήρισε μονόδρομο την πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε πως είτε το κόμμα του θα είναι πρώτο για να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είτε η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα συγκροτήσει εκ νέου κυβέρνηση. Ενώ ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
4: Να ευχηθώ χρόνια πολλά και το συντομότερο θάνατο στην αντιπολίτευση. Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό με εμάς στην αντιπολίτευση. Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα προτείνει αυτόν που θέλει πρωθυπουργό. Εμείς, αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πάρουμε τη δική μας πρωτοβουλία.
3: Μαρίτη, είναι ο λόγος σε σένα.
5: Εντάξει, σε κάτι διάνα σχολιά τους ή τα στελέχη του Πασόκ έκαναν λίγο πλάκα όταν άκουσαν τον Κυριακό Μητσοτάκη να μιλά για αλλαγή. Υποστηρίζουν ότι είναι προφανές ότι μετά από 8 χρόνια στη διακυβέρνηση ενός ανθρώπου δεν είναι αυτός που θα φέρει την αλλαγή, έλεγαν. Πάντως οι ίδιοι επιμένουν ότι το σενάριο είναι μόνο ένα και αυτό είναι η πολιτική αλλαγή, την οποία όμως εκτιμούν ότι μπορεί να φέρει μόνο η πρωτιά του Πασόκ. Τώρα, για να πάμε σε αυτά που είπε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Υποστήριξε ότι για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Εστίασε στο πρόγραμμα, τα στελέχη, την εμπειρία, την ανανέωση όλων αυτών που θα δώσουν τη μάχη. Κόμματα διαμαρτυρίας, είπε, ή κόμματα one man show δεν πρόκειται να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνη τα αξιοποιεί προς όφελός της και ο πραγματικός αντίπαλος είναι μόνο ο προγραμματικός λόγος του Πασόκ, μέσα και έξω από τη Βουλή και ο καθημερινός βεβαίως αγώνας. Έναν αγώνα που δείχνει να δίνει το Πασόκ σε όλες τις γειτονιές από το βορρά μέχρι το νότο της ελληνικής επικράτειας. Τώρα, κληθείς να τοποθετηθεί απέναντι στα διλήμματα, είτε Μητσοτάκης ή Χάος, είτε ή εμείς ή κανείς, από τη Νέα Δημοκρατία ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διχόνοια και άλλη τοξικότητα. Ένας λόγος που τα σχέδια Μητσοτάκη και Τσίπρα ανήκουν στο παρελθόν είναι γιατί επενδύουν στο διχασμό, είπε, χρησιμοποίησαν διχαστικά, εκβιαστικά και τοξικά διλήμματα και είδαμε τα χαίτια μας, ενώ ερωτηθείς για τη διεύρυνση του Πασόκ και την ένταξη νέων στελεχών ή και παλιότερων στελεχών που επανέρχονται στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα, υποστήριξε ότι όλα θα γίνουν μέσα σε ένα βασικό ηθικό πλαίσιο, ότι οι άνθρωποι που έρχονται στο Πασόκ δεν θα πρέπει να έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ορθού λόγου. Ελισάβετ.
0: Βάουτσερ σύντησης ύψους περίπου 46 ευρώ το μήνα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η πρώτη καταβολή προγραμματίζεται στα τέλη Νοεμβρίου. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει.
6: 116.000 είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι θα πάρουν και το νέο βάουτσερ σύντησης, το γνωστό Market Pass, όπως το έχουμε πει, όπου η πληρωμή αναμένεται να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλος Νοεμβρίου. Είναι 46 ευρώ το μήνα περίπου για κάθε δικαιούχο, ο μέσος όρος, και το ποσό αυτό θα πιστωθεί στο βάουτσερ και αντιστοιχεί για την περίοδο 6 μηνών θα μπει όλο το ποσό σε μία κάρτα ουσιαστικά, όπου δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση δικαιούχοι, καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός ενίσχυσης του εισοδήματος έχει σταματήσει από το Μάρτιο του 2024 και θα ξεκινήσει τώρα να δίνεται ξανά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, όχι όλοι, θα πάρουν λοιπόν αυτό το ποσό και αναδρομικά. Βέβαια σε δεύτερο χρόνο δεν ξέρουμε ότι όντως θα δοθούν ταυτόχρονα και τα αναδρομικά ποσά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, ή θα δοθούν σε επόμενο στάδιο. Αν τα υπολογίσουμε από το Μάρτιο του 2024, αναδρομικά τα ποσά αυτά φτάνουν μέχρι τα 1.472 ευρώ για κάποιους δικαιούχους. Και βέβαια το νοικοκυριό αυτό πρέπει να εξακολουθεί να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για να τύχει να λάβει τον βάουτσερ. Τα χρήματα θα μπορούν να δοθούν μόνο αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σε επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να γίνει καθενόμενο.
0: Δεν θα μπορούν οι δικαιούχοι να τα εισπράξουν από τα ATM. Θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο.
6: Μόνο σε των θύμων, επαναλαμβάνω, ναι, βασικά οι διαβίωσης της επιχειρήσης που θα συμμετάσχουν, γιατί στο παρελθόν είχαν χρησιμοποιηθεί τα χρήματα για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.
0: Σε ευχαριστούμε.
6: Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παροχή.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
3: Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και μετά από έντονες πιέσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κομισιόν αφήνει πλέον ανοιχτό παράθυρο για άμεσα μέτρα στήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε ότι μπορούν να δοθούν εργαλεία στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αποκλείοντας ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέ, οριζόντιες παρεμβάσεις.
7: Ακριβώς, ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά είπε ότι θα μπορέσουν ενδεχομένως να γίνει αποδεκτό τα κράτη να πούν δικές τους αποφάσεις και να δίνονται ενισχύσεις και θα πρέπει να δεχθούν τους βάλλον τους καταναλωτές και ανέφερε μάλλον στα παραδείγματα τη μεγάλα και
3: μάλλον. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση, δεν σε ακούμε καλά, Βαγγέλη. Αν φοράς hands free θα σε παρακαλέσω να το αφαιρέσεις.
7: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
3: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, όντως.
7: Οπότε ουσιαστικά ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις να κατευθύνονται πρωτίστως στους ευάλωτους καταναλωτές και ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη Γαλλία και τη Ρουμανία, όπου χρησιμοποιούνται ήδη ενεργειακά κουπόνια για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, και είπε ότι όποια λύση δεν μπορεί να είναι η ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες. Και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίπων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες κυρίως του Νότου θα καυτούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της...
7: Και είπε ότι η Κομισιόν θα δώσει στα κράτη κάποια εργαλεία για την ευελιξία να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες, και από την άλλη μεριά είπε ότι στο μέτωπο των καυσίπων η Κομισιόν ξεκινάει ένα στρατηγικό διάλογο με τα ευρωπαϊκά διελιστήρια. Ουσιαστικά δηλαδή, Ελισάβετ, αυτό που μας λέει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι ότι θα πρέπει τα κράτη να στηρίξουν λιγότερους με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε το κόστος να χωρέσει στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα μιας χώρας που πραγματικά δεν έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες κυρίως του Νότου θα καυτούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.

0: έχει δημοσιονομικό περιθώριο. Γι' αυτό και είναι και το μεγάλο στοίχημα της Συνόδου της ερχόμενης εβδομάδας, για να δούμε πρώτον αν θα υπάρξει μια αλλαγή της τάσης των βορείων χωρών που επιμένουν ότι δεν δέχονται καμία δημοσιονομική ευελιξία, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε αν τελικά κάτω από πιέσεις χωρών όπως Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες κυρίως του Νότου θα καυτούν οι αντιστάσεις των άλλων χωρών και θα έχουμε ίσως κάποια πιο οριζόντια μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της τεράστιας πλέον τιμής της ενέργειας.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άπιαστο όνειρο πλέον η απόκτηση κατοικίας για όλο και περισσότερους Έλληνες. Έρευνα δείχνει ότι οι τιμές διαμερισμάτων αυξάνονται ταχύτερα από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
6: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
6: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
5: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
6: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
5: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
10: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
11: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
10: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων.

0: γιορτών και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο γλυκά και ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά. 97,8.
3: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Απιαστό όνειρο καθίσταται η αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς οι τιμές πώλησης αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, όχι όμως και το μέσο εισόδημα των πολιτών. Έρευνα καταδεικνύει ότι το 2024 οι ανατιμήσεις στα ακίνητα ήταν περίπου 9% σε σύγκριση με το 2023, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 4%. Το εμπόδιο για πολλά ζευγάρια που στοχεύουν στην απόκτηση σπιτιού δεν εστιάζεται μόνο στη μηνιαία δόση, αλλά και στο κεφάλαιο που απαιτείται για να εγκριθεί το τραπεζικό δάνειο, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Πράγματι, Βασίλη, τιμές πώλησης των ακινήτων αυξάνονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών, καθιστώντας δύσκολες τις προδιαγραφές για την απόκτηση κατοικίας, ειδικά στους νέους και όσους επιχειρούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά ένα δικό του σπίτι. Από το 2017 έως το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 85%, την ίδια στιγμή που το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών βελτιώθηκε κατά μόλις 20%. Η πρόσφατη επιδείνωση αυτού του φαινομένου έγινε ακόμη πιο αισθητή το 2024, όταν οι τιμές των κατοικιών έκαναν άλμα 14%, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 4%. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και το 2026, με τις τιμές να καταγράφουν νέα άνοδο της τάξης του 5,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι ένας υποψήφιος αγοραστής το 2025 χρειάζεται διπλάσιο χρόνο ή διπλάσια αποταμίευση για να καλύψει με τα δικά του χρήματα το 1/3 της αξίας του σπιτιού, δηλαδή την απαραίτητη προκαταβολή σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε το 2017. Για να σου πω ένα παράδειγμα, ένα κίνητο αξίας 200.000 ευρώ, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή αγγίζει πλέον τις 64.800 ευρώ, καθώς ο λόγος αξίας εκείνου προς διαθέσιμο εισόδημα έχει διαμορφωθεί στο 64,8%. Όταν παλαιότερα αυτό το ποσό αναρχόταν σε 34.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι είναι δύσκολο και παράλληλα όταν και τα στεγαστικά δάνεια είναι και αυτά επίσης δύσκολο να εκταμιευθούν, καθώς τα τραπεζικά κριτήρια χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και παρά τη θεσμοθέτηση κρατικών προγραμμάτων στήριξης, όπως είναι το αναμενόμενο σπίτι μου 2, οι τράπεζες καλύπτουν πλέον με δυσκολία το 70 με 80% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, αυτή είναι το υπόλοιπο υψηλό κόστος της προκαταβολής μαζί με τα πρόσθετα έξοδα μεταβίβασης δικηγόρων και ενδεχόμενης ανακαίνησης εξ ολοκλήρου στους ώμους του αγοραστή. Να πούμε και αυτό ότι η συνολική ζήτηση για τα στεγαστικά δάνεια το 2026 κινείται σε επίπεδα που αποτελούν μόλις το 1/10 του όγκου που καταγραφόταν το 2009. Όπως βλέπεις λοιπόν, η πρόσβαση στην ιδιοκτησία γιατί είναι να μετατραπεί από βασικό κοινωνικό δικαίωμα και παραδοσιακό θεμέλιο της ελληνικής οικογένειας σε ένα προνόμιο για λίγους και ιδιαίτερα για την νέα γενιά.
5: Δεμένα παραμένουν για έκτη ημέρα τα αλλιευτικά σκάφη, με τους αλλιείς να ζητούν άμεση οικονομική στήριξη για την κάλυψη του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, τα καταστήματα στέρευουν και οι καταναλωτές στρέφονται στα κατεψυγμένα. Σήμερα αλλιείς στη Νέα Μηχανιώνα εμπόδισαν 4 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία να φτάσουν στην ελληνική αγορά. Περισσότερες πληροφορίες μας δίνει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ο προχθές το βράδυ αλλιείς της Βόρειας Ελλάδας είναι σε επιφυλακή όταν υπήρξε η πρώτη πληροφορία για 2 φορτηγά με ψάρια από την Τουρκία που είχαν σκοπό επιτίδη να τα βαφτίσουν ελληνικά και να προμηθεύσουν την αγορά με τις ανταλλαγές να γίνονται ακόμη και μέσα στη μέση του δρόμου. Όπως είπατε νωρίτερα, τα 4 φορτηγά αποκλείστηκαν από τους αλλιείς, αλλά έχουμε και μια χαρακτηριστική περίπτωση με τη σύλληψη ενός άνδρα στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται ότι πουλούσε παράνομα αλλιεύματα χωρίς άδεια σε εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Το περιστατικό το κατήγγειλαν ψαράδες. Ο κατηγορούμενος προσέγγισε με την ταλίκα τον χώρο του πρώην βενζινάδικου, επιχείρησε να πουλήσει τα ψάρια από Τουρκία σε εμπόρους που δεν στηρίζουν την απεργία.
5: Στο σημείο και υγειονομικά επικίνδυνο, εκτός του ότι είναι παράνομο.
6: Σωστά, στο σημείο μετέβη η αστυνομία, βεβαίως στην παρανομία, συνέλαβε τον οδηγό και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
5: Ο Κωστής Νταουλτζής, πρόεδρος του Ελευτικού Συνεταιρισμού Πλειοκτητών και Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, αναφέρθηκε στον μπλόκο των αλλιέων σε φορτία με ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία, καθώς και στα μέτρα που παίρνουν για τη στήριξη του κλάδου άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
7: Ότι δημιουργεί δηλαδή σπάσιμο στην αλυσίδα είναι παράνομο και είναι υγειονομικά παράδεκτο. Έτσι, εμείς, αν πω εγώ που είμαι Έλληνες αλλιές και δεν μπορώ να τα βγάλω στο ένα μέτρο, είχαμε πέρσι αριθμιστεί με τη ζήγηση να μην παγόρονται, να μην ξεπαγόρονται. Και άλλος πουλάει και τα πάγια πουλάει στα χωράφια. Εντάξει, τι να πω. Χθες ανακοινώθηκε από τη Γαλλία η αποζημίωση τη τάξη, όχι αποζημίωση ακριβώς, ότι έβγαλε ό,τι νόρμα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στην προσάυξη του πετρελαίου του 70%. Η Ιταλία έδωσε 65, η Πορτογαλία τα ίδια, η Ιρλανδία τα ίδια.
3: Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας στο Παγκράτη. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν 3 νεαρούς. Λεπτομέρειες για το περιστατικό έχει ο Θεοδόσης Πάνου.
8: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό και πιο συγκεκριμένα η κλήση που δέχτηκε το κέντρο της άμεσης δράσης για πυροβολισμού στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου. Άμεσα έσπασαν στο σημείο πληρώματα περιπολικών της άμεσης δράσης και στο σημείο που τους υπέδειξαν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων βρήκαν 2 σφαίρες των 22 χιλιοστών, μία βολίδα που σημαίνει ότι είχε πυροδοτηθεί η σφαίρα και ένα πιστόλι επίσης των 22 χιλιοστών. Σε συνέχεια, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και μαρτυρικές καταθέσεις, κατέληξαν σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο της εν λόγω πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 3 νεαρών, 18, 19 και 20 ετών. Ο 20χρονος ήδη έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς από την εξέταση για πυρίτιδα που έκαναν, φάνηκε ότι στα χέρια του είχε ίχνη πυρίτιδας, κατά συνέπεια μάλλον ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κρατούσε το πιστόλι. Οι 3 νεαροί δηλώνουν άγνοια, λένε ότι δεν έχει συμβεί το παραμικρό και δεν ξέρουν το τι έχει γίνει, ενώ δεν αναγνωρίζουν και την ιδιοκτησία ή τον ιδιοκτήτη του πιστολιού των 22 χιλιαστών που βρέθηκαν στον ακάλυπτο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.
5: Στη Γαλλία τώρα είναι μαζικές σήμερα οι μαθητικές διαδηλώσεις, καθώς συμμετέχουν και τα συνδικάτα εκπαιδευτικών. Δεκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές μπλοκάρουν σχολεία και δρόμους σε όλη τη χώρα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει περισσότερες από 5.000 συλλήψεις, με τις περισσότερες να αφορούν ανηλίκους, Τζένι Κρυθαρά.
9: Πρόκειται για τις μεγαλύτερες μαθητικές διαμαρτυρίες των τελευταίων δεκαετιών, Ελισάβετ. Εκατοντάδες σχολεία έχουν κλείσει και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση. Την πλειονότητά τους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό, ενώ τουλάχιστον 200 μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λάντς έχασε το χέρι του, ένας άλλος στην Τουρ φέρεται να έχει χάσει το μάτι του. Η νέα μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση είναι η σημερινή μέρα, με χιλιάδες ανθρώπους να συμμετέχουν σε πορείες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η αστυνομία μάλιστα καταγγέλλεται για υπέρμετρη χρήση βίας, ενώ να θυμίσουμε πως οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από το Λύκειο Σαν Εξυπέρι σε προάστιο του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρώμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Έκτοτε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα διαμαρτύρονται για τα κενά στην εκπαίδευση.
2: Αθλητικά.
3: Μας ενημερώνει αναλυτικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
10: Εκτός έδρας με τη Βόρεια Ιρλανδία δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων άντερ 21 ετών την τελευταία αγωνιστική για τα προκριματικά του Euro 2027. Η ελληνική ομάδα που ιστοβαθμεί στον όμιλό της στην πρώτη θέση με τους Γερμανούς με 24 βαθμούς θέλει νίκη με 2 γκολ και πάνω, δηλαδή το 1-0 δεν μας κάνει, έτσι ώστε να
3: για να προκριθεί απευθείας.
10: Να προκριθεί απευθείας ως δεύτερη καλύτερη
3: στα τελικά της διοργάνωσης.
10: Υπάρχει το σενάριο που είναι ακραίο να περάσει πρώτη, αλλά πρέπει η Γερμανία να χάσει από τη Γεωργία, κάτι που φαντάζει πολύ δύσκολο, γιατί οι Γερμανοί έχουν μία ήττα μέχρι τώρα στον όμιλο από την εθνική μας ομάδα, όπως και η εθνική μας ομάδα τους έχει κερδίσει, έτσι και αυτοί έχουν μία ήττα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το σενάριο. Γι' αυτό θέλουμε νίκη με πάνω από 2 γκολ, με 2-0, 3-0 για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να περάσει απευθείας. Αν το καταφέρει αυτό ο Βασίλη και η Ελισάβετ, θα είναι μετά από 24 χρόνια η εθνική ελπίδα του ποδοσφαίρου θα πάει κεφάλι στα τελικά της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στον Λιονέλ Μέση. Λέει αντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Στις 2 τα ξημερώματα θα αγωνιστεί για τελευταία φορά το φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires μπροστά σε 80.000 θεατές απέναντι στο Μπενίν, μια χώρα της Αφρικής είναι το Μπενίν. Φινάλε για το Μέση μετά από 21 χρόνια. Πρώτη φορά πέρασε σε ηλικία 18 ετών το κατόφλι της Εθνικής Αργεντινής το 2005 σε φιλικό αγώνα με την Ουγγαρία. 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ. Πρωταγωνιστής με την Αργεντινή το 2022 όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στα γήπεδα της Αμερικής. Κόπα Αμέρικα έχει πάρει με την Αργεντινή το 2021 και το 2024 και έχει πάρει και χρυσό μετάλλιο με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008. Στις 2 τα ξημερώματα λοιπόν το φιλικό της Αργεντινής το τελευταίο αντίο του Μέση απέναντι στον Μπενίν τηλεοπτικά από την Earth 2 Sports. Απορρίφθηκε, πάμε στο μπάσκετ, από το σύνολο των μετόχων της Ευρωλίγκας ανάμεσα στους Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς η πρόταση εξαγοράς από το NBA. Η πρόταση εξαγοράς του NBA κρίθηκε κακή καθώς πέρα από το τίμημα που δεν ήταν αυτό που θέλουν οι μέτοχοι, λέγεται ότι δεν ξεπερνούσε τα 2 δισεκατομμύρια, βρήκε τις ομάδες κάθετα αρνητικές στο να πληρώσουν για να γίνουν franchise αλλά και να παραχωρήσουν τη διοίκηση της Λίγκα στο NBA. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει με την αύξηση των ομάδων για τη σεζόν 2027-2028, δηλαδή από 20 να γίνουν 24. Θυμίζουμε ότι στο κόμμο είναι οι ιδιοκτήτες των 13 συλλόγων που είναι τα μέλη της Ευρωλίγκας και συζητάνε. Θυμίζουμε ότι έχουν καταθέσει υποψηφιότητα για να μπουν από του χρόνου στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Το ποδόσφαιρο, σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό που είναι εκτός ο Λιβάη Γκαρσία λόγω τραυματισμού ενώ και στην Κυριακάτικο τέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Super League. Θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες. Έχει φράσει πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού του. Αντίθετα, μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης από χθες. Οφείλεται τα μπόλδα και υποστηρίζει και υπολογίζεται. Σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις και ο Ανδρέας Τετέι που επέστρεψε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μπάσκετ και πάλι στο Σαράγεβο κόντρα στην Μπόσνα. Δοκιμάζεται στις 8.30 απόψε ο ΠΑΟΚ. Δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup στο μπάσκετ των ανδρών. Πρεμιέρα για το Basketball Champions League με το Περιστέρι να υποδέχεται 7.30 τη γερμανική Bamberg. Ξεκινάει σήμερα και το FIBA Europa Cup.
3: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Να αντιμετωπίζει στις 7 την Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και το Ηρακλή να παίζει στις 8.30 στα Σκόπια με την MZT.
2: Ο καιρός.
5: Ανοιξιάτικο θα μοιάζει αύριο ο καιρό. Θα έχουμε ηλιακάδα και θερμοκρασίε σε έω 28 βαθμού τοπικά, Τάσο Αρνιακέ.
11: Ελισάβετε, έτσι είναι. Μετά τη φθινοπορεινή επέλαση που έπληξε κυρίω με καταστροφικέ συνέπειε στην Κρήτη, η άνοιξη θα έλεγα επιστρέφει, καθώ περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με αραιέ νεφώσει που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίω στο Ιόνιο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο. 2-4 αποφόροι. Ξεχασμένοι νοτιάδες επιστρέφουν ιδιαίτερα τις επόμενες ημέρες. Λίγο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 5. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στα νησιά μέχρι 25. Στην Αττική ηλιοφάνεια με αιρές νεφώσεις. Βοριάδες 3-4 μποφόρ έως 5 και θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με μεταβλητούς ανέμους νοτιάδες στο Εβοϊκό 2-4 μποφόρ στον Θερμαϊκό θέλω να πω 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή με κάποιες βροχές στα δυτικά που θα μας θυμίζουν ότι έχουμε και φθινόπωρο. Όμως η θερμοκρασία με τους νοτιάδες θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φλερτάροντας προς το τέλος της εβδομάδας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο Τσαρδιτού, Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρου Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr πώς λειτουργούσε το κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ. 8 συλλήψεις αρχηγικό ρόλο είχαν ο πρόεδρος του Λάος και η σύζυγός του.
5: Και στο ενικός.gr Μητσοτάκης για τα γλύπτα Παρθενώνα. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνικη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τσιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
13: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
14: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
15: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
16: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
15: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
17: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
18: Θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιζα με Thracon.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
22: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήλη.
23: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απάτη άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Αρχηγικό μέλος της Σπύρας, ο Φίλιππος Καμπούρης του Λάος, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς και άλλα 7 άτομα μέχρι στιγμής. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Εξοπλιστικά το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η άγκυρα στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται την Αθήνα. Χίλιες βόμβες εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.678 μονάδες. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό έντονη πίεση, οι άνθρωποι αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζουμε στο χειμώνα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Γρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
14: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993,
15: Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο πρεβερέ δεν γίνεται.
16: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
17: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
16: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
17: My Nutri Health.
16: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
17: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
16: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
17: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
16: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
17: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
16: Τηλέφωνο 26820-29094.
17: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: 2-6-82-0-29-094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr. My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με τη Μία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
4: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απάτη άνω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ. Αρχηγικό μέλος της Σπύρας, ο Φίλιππος Καμπούρης του Λάος, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς και άλλα 7 άτομα μέχρι στιγμής. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Εξοπλιστικά το αμερικανικό LNG, το καλώδιο και η άγκυρα στο επίκεντρο των συναντήσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται την Αθήνα. Χίλιες βόμβες εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.678 μονάδες. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό έντονη πίεση, οι άνθρωποι αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί καθώς πλησιάζουμε στο χειμώνα, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης.
0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
8: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
9: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
8: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
9: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Ναι, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεται

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

Το Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Μπάριο All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλόξιας και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314 015 249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5 στο Ρόδιο Πρόεδρε 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 περίπου. Με πολλές ειδήσεις, σχόλια από την Πρέβεζα, την Ήπειρο, την Ελλάδα, τον κόσμο ολόκληρο. Ραδιοφωνικά στους 93, ίντερνετικά στο radioprevisa.gr και μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, σε όλες τις σελίδες και ομάδες που γίνεται κοινοποίηση. Πάμε στις πρώτες καλησπέρες. Η Λιάννα Κουμπούλη και Κωνσταντίνος Πετρόπουλος. Χθες είχαμε μια εκπομπή καθαρά αθλητική. Μιλήσαμε για αθλητισμό, μιλήσαμε... για αθλητισμό κοινωνικού χαρακτήρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολιτική. Θα μιλήσουμε για παρασκήνια. Θα μιλήσουμε για 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε ποιοι πήγαν εκεί τελικά. Ποιοι δεν πήγαν. Γιατί δεν πήγαν. Μήπως ο Κλειδαράς. Μήπως έκλεισε την πόρτα. Μήπως κατέβασε και το μάνταλο. Όχι τον Πέτρο της ΑΕΚ. Άλλο μάνταλο. Πάντως με ευχαριστεί προσωπικά όπου καθημερινά όσοι με βλέπετε στο δρόμο μου λέτε ότι ακούτε την εκπομπή, τα λέμε ωραία, όμορφα και το ένα και τ' άλλο. Καλησπέρα και στο Σωτήρη Βούλγαρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Μου εκφράζετε τα παράπονά σας για τη γειτονιά σας, για την Πρέβεζα, για τον νομό ολόκληρο και όχι μόνο. Μου λέτε γράψε εκείνο, κοίτα τ' άλλο, πες γι' αυτό, πες για τ' άλλο. Και γενικά η εκπομπή μας λειτουργεί σαν ένα στήριγμα ψυχολογικό, ηθικό, ένα στήριγμα στο οποίο μάλλον ο οποιοσδήποτε μπορεί να εκφραστεί, να πει την άποψή του δημόσια, ελεύθερα, χωρίς να σβήνουμε σχολιάκια, εκτός αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πετάξει τα θεία. Όχι τη θεία, για σένα μιλάω, τα θεία. Γιατί τα θεία μια φορά θα τα πούμε δυνατά.
1: Radio Prevesa.
0: Για συγκεκριμένους ανθρώπους που για μένα πραγματικά θα πρέπει όχι απλά να φύγουν από την Πρέβεζα, αλλά να ξεκουμπιστούν και να μας αφήσουν στην ησυχία μας, γιατί είναι το κακό σπυρί αυτής της πόλης. Δημιουργούν συνέχεια προβλήματα, δημιουργούν συνέχεια ίντρικες και γενικά δεν είναι καλά παιδιά. Τώρα θα λέτε τι εννοεί ο ποιητής. Ποιητής δεν είμαι, όχι δεν είμαι. Άλλοι είναι ποιητές και νομίζουν ότι μέσα από την ποιησή τους, ποιησή, τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι ποιησή, κατά κάποιο τρόπο εκφράζονται, προσπαθούν δηλαδή να μπουν μέσα στο μυαλό του πολίτη, να το κάνουν ανάκατα και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον τύπου μπάχαλο. Καλησπέρα και στον Τάσο Ρούγκα. Καλησπέρα στον Γιώργο του Πεταλά. Για πάμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο εκεί στην παραλία, στο La Casa απ' έξω. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Ο Τάσος Δράκος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου και ιατρός, θέλοντας να γιορτάσει τα 20 χρόνια λειτουργίας των ιατρείων του, έκανε ένα πολύ πολύ μεγάλο event με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους και τους πελάτες του, κυρίως τα μικρά παιδιά με τους γονείς, αλλά και φίλους, γνωστούς, συγγενείς και. Κάποιοι περιμένατε να γίνει αυτό το γεγονός, απλά να μάθετε ποιος πήγε, το γνωστό κουτσομπολιό που κάνετε συνήθως στα καφενεία, εκεί που τα πίνετε και γίνεστε ντύρλα και λέτε τη μία εξυπνάδα πίσω από την άλλη. Κάποιοι από εσάς πήγατε απλά για να πάτε και κάποιοι άλλοι πήγατε απλά για να πάτε να ρουφιανέψετε ποιους είδατε εκεί. Απλά τα πράγματα. Με έναν εξαιρετικό λόγο, παύλα χαιρετισμό, ο Τάσος ο Δράκος ευχαρίστησε όλους όσους έδωσαν το παρόν εκεί. Και επειδή εγώ άργησα να πάω γιατί ήμουνα στους αγώνες δρόμου στο Δεσπρωτικό, πήγα προς το κλείσιμο του event. Κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν, φωτογραφικό υλικό και κάποιοι άνθρωποι που πήγαν και ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης έκαναν λόγο για περισσότερα από 1000 άτομα. Δεν θα καθίσουμε να μετρήσουμε ούτε να αναλύσουμε πόσοι ήταν 10 πάνω, 10 κάτω. Ήταν όμως μια τεράστια εκδήλωση τιμής προς το πρόσωπο του ιατρού Τάσου Δράκου και των συνεργατών του, τους εξαιρετικούς συνεργάτες, όπου τα τελευταία 20 χρόνια έχουν χαρίσει χιλιάδες χαμόγελα, κυρίως σε μικρά παιδιά. Όχι. Εννοείται. Έτσι λοιπόν ο Τάσος ο Δράκος υποδέχτηκε φίλους, συνεργάτες, ασθενείς και ανθρώπους που βρέθηκαν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. Radio. Επαναλαμβάνω, έκανε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους. Δεν ήταν σαν την πρόσκληση, ας πούμε, τότε που ήρθε ο πρόεδρος Δημοκρατίας και υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, και ξαφνικά κάπου στον δρόμο χάθηκαν οι προσκλήσεις. Τώρα ποιος είχε την ευθύνη, ακόμα δεν βγήκε να το ομολογήσει. Αυτό παλιόπαιδο. Ήταν το Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν ο Δήμος, ήταν η Εφορία Αρχαιοτήτων. Κάποιος ήταν από αυτούς τους τρεις, τέλος πάντων. Αλλά κρύβονται και δεν ομολογούν ποιος τελικά δεν έστειλε προσκλήσεις, γιατί η πλειοψηφία των Περιφερειακών Συμβούλων δεν πήραν πρόσκληση. Η πλειοψηφία, μάλλον κανείς από τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν πήρε πρόσκληση. Εγώ, σαν μέσο, δεν πήρα πρόσκληση και το είπα και δημόσια την επόμενη μέρα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια κλειστού τύπου εκδήλωση, παύλα εγγένεια, στην αρχαία Νικόπολη. Ας κανάρθουμε όμως πάλι στον Τάσο τον Δράκο. Ήταν μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική συνάντηση με τον Τάσο τον Δράκο, ιδιαίτερα συγκινημένος από την προσέλευση, μεγάλη προσέλευση του κόσμου, που κατέκλυσε το χώρο κάτω από το ιατρείο του, έκλεισε ο δρόμος για κάποια στιγμή. Ο ίδιος, από ό,τι ενημερώθηκα, είχε στείλει έγγραφα και στο λιμενικό ταμείο αλλά και στο λιμεναρχείο Πρέβεζας, προκειμένου να υπάρξει ημέρημνα για ασφάλεια των πολιτών, των οχημάτων και. Αλλά μου είπανε, δεν δόθηκε συνέχεια, δηλαδή δεν φάνηκε κάποιος λιμενικός να κατευθύνει τα οχήματα από άλλον δρόμο. Δεν έγιναν δηλαδή τα προβλεπόμενα. Θα μου πεις τώρα, είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό ο κύριος Τάσος Δράκος, δηλαδή να στείλει και να πει, ρε παιδιά, κάνω ένα event, θα ήθελα για κάποια στιγμή να κλείσει ο δρόμος. Δεν το γνωρίζω αυτό, για να πω την αλήθεια. Πάντα σύντροφος πιστός αυτό. Λέει εδώ Τάσο Ρούκας, καλησπέρα αγαπητέ φίλε Γιάννη, καλό απόγευμα σε όλους και όλους. Αξιοσημείωτο ότι από την εκδήλωση του κυρίου Δράκου απουσίαζαν όλοι οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Πάταξης Γεωργάκου. Όχι, ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος, ο Σπύρος ο Κόκαλης. Να λέμε και ποιοι ήταν εκεί. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω γιατί δεν πήγαν. Μήπως δόθηκε κάποια γραμμή, παιδιά, μη σας δω εκεί γιατί σας έχω κόψει τα πόδια. Λέω εγώ παράδειγμα, δεν ξέρω τι έγινε. Μήπως, ας πούμε, κάποιος δεν ήθελε να πάει για να μην τον δει κάποιος άλλος και το σφυρίξει και έχει τράβαλα συνέχεια. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό το ξέρουν μόνο οι σύμβουλοι του κυρίου Γεωργάκου. Αναζητήστε τους, είναι ανάμεσά μας. Μπορούν κάλλιστα να σας δώσουν μια απάντηση εφόσον επιθυμούν. Πάντως ο κύριος Κόκαλης ήταν εκεί και με χαμόγελο και φωτογραφήθηκε. Από την ανάπτυξη τώρα μου είπαν ότι ήταν ο Γιώργος Ονίτσας, ο Θοδωρής ο Δράκος, ο Νίκος ο Τζίμας. Καλά πειλά και εσείς Σπύρος, μην περιμένετε να είτε και κάποιος. Καλησπέρα στον Κωστάκη Παπά, τη Μέρη Παπαδοπούλου, την Ζωή Μύτικα, τον Γιώργο το Δρόσο. Είπαν ότι ήταν μια πρόβα τζενεράλε για πολιτικό σκοπό.
1: Πρέβεζα.
0: Νομίζω ότι δημόσια ο κύριος Δράκος, δηλαδή σε συζητήσεις όπου και αν βρεθεί, έχει εκδηλώσει ανοιχτά το ενδιαφέρον του να διεκδικήσει στις επόμενες δημοτικές εκλογές το Δήμο της Πρέβεζας. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το σερίσει κάποιος. Μόνο ο ίδιος μπορεί να πάρει την αποφασή του πίσω. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Να πούμε ότι ο κύριος Δράκος έχει ιατρία στην Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Ιωάννινα και Αθήνα. με περισσότερους από 15 συνεργάτες, επιστήμονες και λοιπό προσωπικό. Εξαιρετικοί, ένας προς ένας. Και όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν χαρίσει χιλιάδες χαμόγελα. Αυτό θέλουμε, υγεία και χαμόγελο. Όλα τα άλλα, πάρτε καλάμι και τραβάτε για ψάρεμα.

Σταύρο το Καλαμπόκι. Καλησπέρα από την οικογένεια Καλαμπόκι. Εμένα θα μου δώσεις πολλά φιλιά και μια πολύ πολύ μεγάλη ζεστή αγκαλιά. Στο παππού πρώτα, στη μαμά και στον μπαμπά. Καλησπέρα στην Τάνια Χατζάρα και τον Δημήτρη τον Τσόκα. Λοιπόν, 20 χρόνια Ήπειρους Ορθοντότηξ. Η κλινική για τα δοντάκια μας. Υπάρχει όλη η ομιλία στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη βρείτε στα site τα οποία ανέβασαν τα ρεπορτάζ. Δύο site ανέβασαν ρεπορτάζ από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι υπόλοιποι, ok, don't worry, be happy. Είπαμε, Άγιος Χαράλαμπος και λοιπές εκκλησίες. Ναι, γιατί άμα κάνουμε κάτι, νταντάξιλο. Είναι αυτό που λέμε και διεκδικούμε εμείς οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, την ελευθερία της φωνής, της έκφρασης. Μάλλον κάπου έχει χαθεί το παιχνίδι. Εδώ λειτουργούμε ο κολλητός του κολλητού, ο φίλος του φίλου, ο πάρε ο δώσε, ο μπήξας ο δείξας. Καλησπέρα στον Αποστόλη, τον Γιατσέλο, τον Χρήστο τον Μπαλούμη, τον Βασίλη του Φουντούκογλου, τον γιατρό Απόστολο Αλέξανδρο Κοψάρη, Φρυδερίκη Τσαμπαλά, τον Βαγγέλη τον Κύρλα. Baby, you got it for me. Αυτά είναι ο μπήξας του δείξας, είμαστε εδώ. Μην πας εκεί, θα το πω στο δάσκαλο, θα σου τραβήξω το αυτί.

Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς για τις δημοτικές εκλογές, γιατί κάποιοι έσπευσαν να πούν αυτό που σας είπα πριν, ότι ήταν μια πρόβα τζενεράλε για να δούμε, να κάνει μια πρώτη σφιγομέτρηση, να δει τι ψάρια πιάνει ο Τάσος ο Δράκος. Δεν έχει ανάγκη αυτής της σφιγομέτρησης. Σας πληροφορώ, καθημερινά έχει εκατοντάδες ανθρώπους δίπλα του, τα τηλέφωνα δεν σταματάνε πουθενά. Όποιος έχει καθίσει μαζί του μπορεί να το επιβεβαιώσει. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται, γιατί ο Τάσος Δράκος είναι και ένας θεσμικός παράγοντας, δηλαδή έχει την θέση του αντιπεριφερειάρχη Πύρου, βρίσκεται παντού σε εκδηλώσεις, ενώ κάποιοι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα από τα χωριά τους. Δεν πατούν το πόδι τους πουθενά, αλλά όταν είναι περίοδο εκλογών διεκδικούν με τον τρόπο τους μία θέση, ρε παιδί μου, θέση τάδε, θέση κίνη, θέση την άλλη. Ο κύριος Κόκαλης είχε σχέση με το κέτερινγκ και όχι σαν δημοτικός σύμβουλος. Κοίταξε, φίλε μου Τάσο, εγώ δεν βάζω ταυτότητες στον οποιονδήποτε που βρίσκεται σε μία εκδήλωση, έτσι. Είπαμε και πάλι, ήταν μία εκδήλωση εορτασμού 20 ετών από την ίδρυση και ξεκίνημα της λειτουργίας των ιατρείων του κυρίου Δράκου. Τώρα, αν ο Σπύρος ο Κόκαλης βρέθηκε σαν κέτερινγκ, που έχει σαν μια επαγγελματική δραστηριότητα, ή βρέθηκε σαν αντιδήμαρχος, ή βρέθηκε σαν Σπύρος Κόκαλης, δεν το εξετάζω εγώ. Εγώ είπα απλά ότι ήταν εκεί ο Σπύρος ο Κόκαλης. Τώρα, με ποιον ρόλο, με ποια θέση, ρωτήστε τον. Άλλωστε ο Σπύρος Κόκαλης δεν είναι από τους ανθρώπους που κρύβεται. Είναι από τους ανθρώπους φανερά έξω και δίπλα μας. Όχι σαν μερικούς άλλους που κρύβονται και περιμένουν πότε θα πάει πρώτο μήνας να πάνε 12 και 1 το βράδυ με την καρτούλα στο ATM να πάρουν το παχυλό μισθό. Και αν γίνει τίποτα, δεν σηκώμαι τηλέφωνα, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Μ' αγαπάς και υποφέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους από τον Αποστόλη Ορφανό. Καλησπέρα στον Σπύρο Πουλή από τα Ιωάννινα, φαντάζομαι ότι είσαι Σπύρο μου. Καλησπέρα στον Μιχάλη τον Παπά. Νομίζω ότι ήταν και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Κουμπής, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν άνθρωποι από τη Φιλιππιάδα, από την Μπάργα, από το Καναλάκι, από την Αθήνα ήρθαν ακόμη και από το εξωτερικό, φίλοι του κυρίου Δράκου, για να παρευρεθούν πραγματικά σε αυτή την γιορτή.

0: Και ξέρετε τι έγινε το Σάββατο αφού πέσαν τα φώτα έξω από τα Λακάζα. Εκτός από ότι άνοιξε τις πύλες του το Λακάζα, να τα λέμε και αυτά για χειμώνα. Καλές δουλειές και καλά μαζώματα στον πρόεδρο εκεί, γιατί ξέρει πραγματικά από τη διασκέδαση της νυχτερινής Πρέβεζας. Και 27 Οκτωβρίου ξανά ο Γιώργος Σαλίκης, όπως και πέρυσι και φέτος εδώ στην Πρέβεζα. Να τα λέμε και του Λακάζα. Είναι φίλος και δραστήριος αντιδήμαρχος, λέει ο Τάσος ο Ρούγκας, για το Σπύρο το Κόκαλη. Καλησπέρα και στον Χρήστο το Μίτσι. Καλησπέρα Ιωάννη. Καλησπέρα στον Ηλία του Μυριούνη. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε μετά, μόλις τελείωσε αυτή η υπέροχη γιορτή του κυρίου Δράκου, έτσι. Όσοι ήταν εκεί και βγάζαν φωτογραφίες, βίντεο με το κινητό, εννοείται ότι οι άνθρωποι το ανέβασαν εκεί, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη τους για την όποια προσπάθεια του Τάσου του Δράκου, σαν γιατρός, σαν φίλος, σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, και βρέθηκαν κάποιοι άλλοι, κατέβασαν τις φωτογραφιούλες με screenshot, τακ, τακ, τακ, και τις μοίραζαν στο διαδίκτυο λέγοντας και γράφοντας μηνύματα του στυλ. Είδες ποιος ήταν εκεί? Ήταν και ο Τάδε. Μωρέ, ήταν και αυτός. Ήταν και οι άλλοι.
1: Οι δύο Πρέβεζα.
0: Καλά, ήταν και οι δύο μαζί. Και γενικά έγινε χαμός. Μια κουβέντα η οποία μέχρι και σήμερα το πρωί, όπου και αν πήγα, αυτή συζητιόταν. Και με ρωτούσαν πολλοί, εσύ πήγες? Και τους είπαν αλήθεια. Άργησα να πάω, πήγα στο τέλος. Δεν πρόλαβα όλους αυτούς τους εκατοντάδες κόσμου που ήταν εκεί. Υπάρχουν όμως βίντεο και φωτογραφικό υλικό που είναι ένας αδιάψευτος μάρτυρας. Και σας είπα τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα που επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε σε παρακαλώ μην ξαναναφέρεις ποτέ για μένα οτιδήποτε, μην ανεβάζεις φωτογραφία, και του είπα συγγνώμη, όπου σας βλέπω και φωτογραφία και βίντεο και θα γράφετε το όνομά σας. Για κάποιους άλλους δεν ξέρω, για σας όμως που τιμάτε και την εκκλησία μας και τους συλλόγους μας και το πολιτισμό μας και την κοινωνία μας και τον τόπο μας, θα αναφέρεστε όπου και αν δίνετε το παρόν. Καλός ή κακός, αρέσει ή δεν αρέσει κάποιος, δεν με ενδιαφέρει. Ξιδάκι, μην πάρετε τόπο, είναι ακριβό, το είδα προχθές. Πάρτε άλλη μάρκα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Τριάντη, τον Θωμά Κατσάβαρο, τον Χρήστο Τομίτσι τον είπαμε, Κώστας Δημουλιάς, ο ένας και μοναδικός general του ΠΑΣ Πρέβεζα. Καλησπέρα και στον πρόεδρο των λογιστών μας εδώ, τον Αποστόλη του Σαβρίδη, τον οποίο πρέπει να καλέσουμε οπωσδήποτε κάποια στιγμή εδώ να έρθει, να μας ανοίξει λίγο έτσι τα μάτια, γιατί στα οικονομικά άστα να πάνε. Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία Χίτα, η οποία ήταν εκεί πολιτευτής του ΠΑΣΟ στην εκδήλωση του κυρίου Δράκου και ανέβασε και ίδιο φωτογραφικό υλικό. Και γιατί να μην ανεβάσει, ρε φίλε? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Απαγορεύεται? Μήπως δεν έχουμε δημοκρατία? Μήπως έχουμε κάτι άλλο και δεν το έχω πάρει χαμπάρι? Μήπως ζούμε άλλες παλιές εποχές? Μήπως ζούμε στις εποχές με αυτούς τους τύπους που φοράγαν την κουκούλα και δείχναμε το δάχτυλο και λέγανε αυτός? Νομίζω αυτά έχουν περάσει. Ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία γιόρταζε χθες τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Μεγάλες απουσίες δεν ήταν εκεί. Κώστας Καραμαλής, εννοείται Αντώνη Σαμαράς, και πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι πίσω από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Μπασκετάκι παίξανε, πάρα πολλοί ήταν εδώ από την Πρέβεζα, δώσαν το παρόν από όλο το νομό της Πρέβεζας, εννοείται ότι ήταν και ο βουλευτής, ο Σπύρος ο Κυριάκης εκεί, ήταν η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. 1974-2026. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχω αναφερθεί πολλές φορές προς τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι από εκείνους τους πολιτικούς που απλά θα πούνε τώρα τι κάνουμε. Όχι. Είναι από εκείνους πολιτικούς που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει μπάλα σε οποιοδήποτε γήπεδο, είτε εντός είτε εκτός. Είναι ένας από τους ανθρώπους που ξέρει καλά πώς θα παίξει τον αντίπαλο, πριν καν ο αντίπαλος σκεφτεί την επόμενη κίνησή του. Δεν είμαστε οι βροντάκηδες και οι φουρτουνάκηδες. Ο αγώνας του καθενός, είτε επαγγελματική είτε κοινωνική, είναι σεβαστή από όλους. Ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Μαρία μου. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Δημητρίου, τον έτερο πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ. Την Ελένη Τσιτσόνη, την έφητη Πάσχου. Και τον Κώστα τον Ζήση. Άντε και τον Παναγιώτη Κιωσά. Άντε να μεγαλώνει παρέα. Άντε όλοι εδώ στο ραδιόπρεπε 93. Άντε το πολυβόλιο του Βασιλιάδη δεν λέει να σταματήσει εδώ και 26 ολόκληρα λεπτά. Πολλοί αναρωτιούνται, καλά, είναι δυνατόν να μιλάς ακατάπαυστα τόση ώρα? Είναι δυνατόν? Όμως είναι. Και όχι μόνο εδώ, παντού. Στο γραφείο μου το πρωί, το απόγευμα θα πάω σε κάποια εκδήλωση ή αν θα πάω κάπου έξω να πιω ένα καφέ ή να συναντηθώ με φίλους. Καλησπέρα και στον Γιώργο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας πολλά συγχαρητήρια στον Τάσο τον Δράκο και σε όλη την παρέα, τους ιατρούς, συνεργάτες του και λοιπό προσωπικό, να συνεχίσετε να μας δίνετε χαμόγελα. Γιατί η ζωή χωρίς χαμόγελο για μένα δεν είναι ζωή. Είναι απλά μία συνήθεια. Έτσι λοιπόν ο Τάσος Δράκος ξέρει το μυστικό, ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του για να δίνει ζωντάνια, να μας αλλάζει τη διάθεση και να μας δίνει αυτό το κάτι παραπάνω. Τώρα, αν αυτό το κάτι παραπάνω μας το δώσει με την υποψηφιότητά του για το Δήμο της Πρέβεζας, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Κάποιοι άλλοι, επειδή ετοιμάζονται πάρα πολύ, σας έχω πει, ετοιμάζονται από το Πασόκ πρόσωπο και πράγματα, ετοιμάζονται από τη Νέα Δημοκρατία υποψήφοι, ετοιμάζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζονται από Ελλάς. Όλοι για το Δήμο. Τελικά είχαμε δίπλα μας, ανάμεσά μας, τόσους πολλούς σωτήρες που βρέθηκαν τώρα για να μας σώσουν. Αφού να φανταστείτε, φίλες και φίλοι, τα εμπορικά καταστήματα τα οποία πουλάνε κουστούμια αντρικά, έτσι, δεν προλαβαίνουν τις παραγγελίες. Δεν προλαβαίνουν. Έτσι μάλιστα κάποιοι αναγκάζονται να κατευθύνονται στα γειτονικά μας, σε Γιάννενα, στην Άρτα, στην Αθήνα. Κάποιοι άλλοι, επειδή δεν έχουν, πάνε και στα παζάρια. Στην Άρτα, μετά πάνε Φιλπιάδα, Θεσπρωτεία. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Κοστούμι να είναι από τον τόπο σου, ας είναι και μπαλωμένο. Καλησπέρα και στον Άλκη Γκρέμο, δεν ξέρω. Καλησπέρα και στον Γιάννη Τζίμα. Καλησπέρα και στη Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο Πλαστήρα. Πού είσαι, συγχάθηκες εντελώς. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Δράκο. Σήμερα είχαμε πολλή αρθρογραφία από τον πολιτικό μηχανικό τον Παναγιώτη τον Ρεμπή και από την συνταξιούχο δικηγόρο την κυρία Χριστίνα Κριτσιμά, η οποία μιλάει για την κατάργηση του δικαιώματος των πολιτών να προτείνουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και από την άλλη ο κύριος Ρεμπής μιλάει στο άρθρο του με τίτλο «Ο απαιτούμενος σεβασμός απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά». Αλήθεια, με βρήκανε κάποιοι φίλοι μου το μεσημέρι κάτω στην παραλία και μου λένε «Ρε Γιάννη», μου λέει, «έχεις κάποια ενημέρωση τι γίνεται τελικά με το περιβόητο διοικητήριο της αντιπεριφέρειας εδώ στην Πρέβεζα? Γιατί πέρα από 4-5 κολόνες δεν έχουμε δει κάτι άλλο». Εγώ προσωπικά δεν έχω γράψει ούτε το «ο» για το συγκεκριμένο θέμα, για το συγκεκριμένο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο υποσχέθηκε εδώ και χρόνια η αντιπεριφέρεια, υλοποιείται δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, δηλαδή αν με ρωτήσει κάποιος πόσο κοστίζει, από πού βρέθηκαν τα χρήματα, πώς και τι και το ένα και το άλλο, δεν ξέρω τίποτα. Και αυτό γιατί δεν με ενδιαφέρει. Πάρτε το και στραβά, πάρτε το και ανάποδα. Ποσός με ενδιαφέρει. Όπως επίσης, επειδή ρωτήθηκα και για τον ποδηλατόδρομο, τους είπα ότι αυτός ο ποδηλατόδρομος, όχι ποδηλατόδρομος δεν είναι, είναι χαρακτήριστο το συγκεκριμένο έργο. Τα χρήματα βέβαια ήταν πολλά, πάρα πολλά, και ήταν για το συγκεκριμένο έργο. Εγώ δεν είμαι μηδενιστής, αλλά θα προτιμούσα, επειδή πολλοί θεσμικοί παράγοντες καίγεστε για τον τόπο σας, αφήστε στην άκρη λιγάκι τους κόμβους. Δηλαδή μου κάνατε ένα έργο τώρα, μία μελέτη μιας μακέτας ενός κόμβου και το έχετε πάρει copy-paste, copy-paste, copy-paste και έχετε κάνει έναν εθνικό δρόμο Πρέβεζα Οικουμενίτσα 50 κόμβους, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ, okay, για κόμβους βρίσκονται χρήματα, για κολυμπητήρια κλειστά στην Πρέβεζα δεν βρίσκονται, για έργα ανάπτυξης δεν βρίσκονται. Εκείνο το έρμο το κάστρο του Παντοκράτορα, το έρμο το κάστρο του Παντοκράτορα, τι γίνεται? Ακόμα, περιμένουμε τι, το Υπουργείο Πολιτισμού? Καλησπέρα στην Ελένη Τσαπονίδη, την Ανίτα την Καρά, τον Αντώνη τον Μαμάκο. πριν 1,5 χρόνο περίπου, περίπου στο ένα και κάτι για το έργο της πλακώστρωσης, νέας πλακώστρωσης και άλλων λοιπόν έργων στον παραλιακό δρόμο, δηλαδή στο λιμάνι της Πρέβεζας, στην παραλία της Πρέβεζας, καινούργιες πλάκες σκαφτήκαν από κάτω, περάσαν οι σωλήνες, τα ρεύματα, η αγωγή, το νατάλο. Για περάστε τώρα να δείτε τις πλάκες, πόσες πλάκες είναι ξεκολλημένες και ποιος τελικά φταίει για όλη αυτή την κατάντια. Δηλαδή, από τη μία φτιάχνουμε έργο και από την άλλη μόνοι μας το καταστρέφουμε. Κανένα σεβασμός, καμία μέρημνα, καμία πρωτοβουλία, τίποτα, τίποτα, τίποτα, nothing. Και πριν έρθω εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93, έρχεται και ένα email από την ανεξάρτητη επιμελητηριακή πρωτοβουλία. Επιμελητήριο πάμε τώρα. Μία καταγγελία της συγκεκριμένης ανεξάρτητης επιμελητηριακής ομάδας, η οποία αποχώρησε από τη συνεδρίαση, όπως η ίδια δηλώνει, που έγινε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, την Παρασκευή μας πέρασε, γιατί λέει, στην τελευταία συνεδρίαση που συζητήθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού, διάφορες δράσεις και, τα θέματα, λέει, μας γνωστοποιήθηκαν στο παραένα. Έτσι, υπήρχε λοιπόν η αντίδραση από την συγκεκριμένη ομάδα μελών του επιμελητηρίου. Να αναφέρουμε και τα ονόματά τους γιατί γράφονται στην ανακοίνωση: Έξαρχος Αριστίδης, Κουτσόγλου Γιώργος, Μποντίνας Αλέξιος, Πατακέρας Νικόλας, Ρίσος Πασχάλης, Ιάρκος Χρήστος, Σφρίτζερης Χρήστος και Τζούρος Πέτρος. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκπροσωπούν μια τεράστια μερίδα επαγγελματιών στο νομό της Πρέβεζας. Δεν είναι μόνοι τους. Έχουν από πίσω κόσμο που τους στήριξε και τους ψήφισε. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί το επιμελητήριο βάσει της καταγγελίας που κάνουν οι ίδιοι, και όχι εγώ, η διοίκηση του επιμελητηρίου, αυτούς τους ανθρώπους που εκπροσωπούν μια μεγάλη μερίδα επαγγελματιών και συμπολιτών μας εδώ στο νομό της Πρέβεζας, να τους λες το παραένα, έλα τώρα μέσα, χωρίς να ξέρεις τίποτα, εμείς θα ψηφίσουμε, τα έχουμε ήδη αποφασίσει, έλα εσύ να παίξεις το ρόλο της μαριονέτας. Το ρόλο της μαριονέτας. Α? Σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λέει η συγκεκριμένη καταγγελία. Τα εκλεγμένα μέλη, λέει, του συνδυασμού μας αποχωρήσαμε από τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζα στην Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κορυφαίο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των επαγγελματιών του νομού. Δεν κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά ζητάμε την ουσιαστική συμμετοχή μας στη λειτουργία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Στην τελευταία συνεδρία, στα θέματα π.χ. τροποποίησης προϋπολογισμού και άλλα, μας γνωστοποιήθηκαν μόλις την προηγούμενη ημέρα. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση, αλλά το αυτονόητο. Έγκαιρη ενημέρωση και ουσιαστικό διάλογο στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δεν πρέπει να λειτουργεί ως χώρος επικύρωσης ηλυμένων αποφάσεων. Είναι το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των επαγγελματιών του νομού, όπου οι αποφάσεις για την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία οφείλουν να συνδιαμορφώνονται. Ωστόσο, για σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες του επιμελητηρίου, ενημερωνόμαστε, λένε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα εκλεγμένα που το ψήφισαν επαγγελματίες. Ενημερωνόμαστε, λέει, μόνιμα πλέον από τις εφημερίδες, τις ιστοσελίδες και τα newsletter. Συγγνώμη, πήραμε και το μικρόφωνο. Λοιπόν, όπως κάθε επαγγελματίας, η μη που δεν συμμετέχει στη διοίκηση, αλλά έχει λογαριασμό στα social media. Δεν γνωρίζω αν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν δεν υπάρχει από πριν ενημέρωση προς τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έστω και αν είναι αντιπολίτευση ή όχι, και απλά οι άνθρωποι περιμένουν με τα κινητά αναχείρας να διαβάσουν κάποιο newsletter ή κάποιο θέμα το οποίο θα αναρτήσουν τα site της Πρέβεζας. Ζητάμε, λέει, την έγκαιρη ενημέρωση, ουσιαστικό διάλογο, δικαίωμα στις προτάσεις, συμμετοχή στις αποφάσεις, σεβασμό στον θεσμικό ρόλο όλων των εκλεγμένων μελών. Τα ΔΕΦΗ, σας διάβασα τα ονόματα των συμβούλων του επιμελητηρίου της Πρέβεζας από την ανεξάρτητη επιμελητηριακή πρωτοβουλία. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω ποιος το έφτιαξε, αλλά υποθέτω ότι είναι chat GPT. Λοιπόν, στάρθηκε Και καθημερινά στέλνονται από το επιμελητήριο. Εγώ δεν κάνω καμία ανάρτηση του επιμελητήριου για τους δικούς μου λόγους. Πληρώνουμε κανονικά επιμελητήριο και εμείς, για να μην μας πούνε ότι είμαστε και γύφτοι. Λοιπόν, λέει τώρα εδώ το επιμελητήριο. Με έναν τίτλο, συγγνώμη, τόσο. 1008 ιδρύσεις επιχειρήσεων στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας την τελευταία τριετία. Η υψηλότερη επίδοση της δεκαετίας το 2025. Και έχει μία κάρτα, λοιπόν, με τον τίτλο αυτό που σας προανέφερα, ετήσια έκθεση επιχειρηματικότητας γεμή 2025. Και λέει 4.292 ενεργές επιχειρήσεις, 91,54% επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, συν 21% αύξηση ιδρύσεων σε σχέση με το 24, 68,8% ατομικές επιχειρήσεις έναντι 63,8% σε ενδικά επίπεδο, εθνικό επίπεδο ήθελα να γράψει, αλλά το chat του ξέφυγε, και βασική κλάδη λέει καταλήματα και εστίαση 28,9, εμπόριο 24,2, κατασκευές μάλλον ήθελε να πει το chat, αλλά αυτός που το ανέβασε δεν το είδε, 9,4, και μεταποίηση ήθελα να γράψει, αλλά πάλι το chat έκανε το δικό του παιχνίδι, 6,6. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση όμως, με τους μεγάλους παχυλούς τίτλους, για να δείξουμε ότι το επιμελητήριο φταίει που ανοίξανε 1008 νέες επιχειρήσεις στο νομό της Πρέβεζας την τελευταία τριετία, δεν μας λέει πόσες επιχειρήσεις κλείσανε την αντίστοιχη τριετία. Δηλαδή, ανοίξανε 1008, δεν έκλεισε καμία. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά στην καρτέλα αυτή βλέπω μόνο πόσες ανοίξανε. Δεν θα ήταν καλό να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης και να λέμε ανοίξανε 1008, αλλά κλείσανε 1018. Έτσι, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα να σας πω ότι καμία σχέση δηλαδή δεν έχει το επιμελητήριο. Δηλαδή το επιμελητήριο δεν ευθύνεται αν κάποιος χριστιανός θέλοντας να βγάλει ένα μεροκάματο άνοιξε οποιαδήποτε επιχείρηση. Βέβαιας την τελευταία τριετία. Η υψηλότερη επίδοση της δεκαετίας το 2025. Και έχει μία κάρτα, λοιπόν, με τον τίτλο αυτό που σας προανέφερα, ετήσια έκθεση επιχειρηματικότητας γεμή 2025. Και λέει 4.292 ενεργές επιχειρήσεις, 91,54% επιχειρήσεις ανά 1.000 κατοίκους, συν 21% αύξηση ιδρύσεων σε σχέση με το 24, 68,8% ατομικές επιχειρήσεις έναντι 63,8% σε ενδικά επίπεδο, εθνικό επίπεδο ήθελα να γράψει, αλλά το chat του ξέφυγε, και βασική κλάδη λέει καταλήματα και εστίαση 28,9, εμπόριο 24,2, κατασκευές μάλλον ήθελε να πει το chat, αλλά αυτός που το ανέβασε δεν το είδε, 9,4, και μεταποίηση ήθελε να γράψει, αλλά πάλι το chat έκανε το δικό του παιχνίδι, 6,6. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση όμως, με τους μεγάλους παχυλούς τίτλους, για να δείξουμε ότι το επιμελητήριο φταίει που ανοίξανε 1008 νέες επιχειρήσεις στο νομό της Πρέβεζας την τελευταία τριετία, δεν μας λέει πόσες επιχειρήσεις κλείσανε την αντίστοιχη τριετία. Δηλαδή, ανοίξανε 1008, δεν έκλεισε καμία. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά στην καρτέλα αυτή βλέπω μόνο πόσες ανοίξανε.

0: εδώ, εθνικό επίπεδο ήθελε να γράψει, αλλά το τσάτ του ξέφυγε. Και βασική κλάδη λέει, καταλήματα και εστίαση 28,9, εμπόριο 24,2, κατασκευές μάλλον ήθελε να πει το τσάτ, αλλά αυτός που το ανέβασε δεν το είδε, 9,4, και μεταποίηση ήθελε να γράψει, αλλά πάλι το τσάτ έκανε το δικό του παιχνίδι, 6,6. Λοιπόν, σε αυτή την έκθεση όμως, με τους μεγάλους παχυλούς τίτλους, για να δείξουμε ότι το επιμελητήριο φταίει που ανοίξανε 1008 νέες επιχειρήσεις στο νομό της Πρέβεζας στη τελευταία τριετία, δεν μας λέει πόσες επιχειρήσεις κλείσανε την αντίστοιχη τριετία. Δηλαδή, ανοίξανε 1008, δεν έκλεισε καμία. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά στην καρτέλα αυτή βλέπω μόνο πόσες ανοίξανε. Δεν θα ήταν καλό να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης και να λέμε ανοίξανε 1008, αλλά κλείσανε 1018. Έτσι, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι καμία σχέση δηλαδή δεν έχει το επιμελητήριο. Δηλαδή, το επιμελητήριο δεν ευθύνεται αν κάποιος χριστιανός θέλοντας να βγάλει ένα μεροκάματο άνοιξε οποιαδήποτε επιχείρηση. Έτσι, μην το παίρνουν οι λεβέντες του επιμελητηρίου ότι αυτοί ευθύνονται για το αν κάποιος μπήκε μέχρι το λαιμό, δανείστηκε, βρήκε χρήματα, έκανε, έρανε για να ανοίξει μια επιχείρηση, να δουλέψει ο άνθρωπος και να φάει ψωμάκι. Εντάξει, δεν είναι δικό σας κατόρθωμα. Καλά κάνετε και το προβάλλετε, αλλά να το προβάλλετε σωστά. Ανοίξανε τόσες, κλείσανε τόσες. Γεια. Και μη λέτε στο δελτίο τύπου για μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που την παρουσίασε ο πρόεδρος, να παρουσιάσει και την άλλη πλευρά. Πόσες κλείνουν επιχειρήσεις. Και μη μου πείτε ότι δεν έχουν κλείσει επιχειρήσεις. Να καυχέσαι ότι ανοίγουν επιχειρήσεις, αλλά να διαρωτήσει γιατί κλείνουν κάποιες άλλες. Να σκέφτεσαι. Καλησπέρα στην Αρετή Χριστιά. Καλησπέρα στη Μαρία Δήμα, τον Τίμο τον Μπέλο, τον Σάκη τον Αργυρό, τον Γρηγόρη τον Παπά, τον Δημήτρη τον Τριάντη, τον Παντελίκο Τζαμοράτογλου, τον Πέτρο Δρόσο, την Μαρία Σκανδάλη, τη Δέσποινα Νικολαίδου και τον Ιωσήφ Κοτσαντή. Αυτά λοιπόν και για το επιμελητήριο. Καλησπέρα στην Αμερική, καλησπέρα στη Γερμανία, την Ολλανδία, τον Βέλγιο, την Κέρκυρα, την Ρόδο, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, τα Γένα, την Άρτα, εννοείται την Πρέβεζα. Καλησπέρα στον Σταύρο Μιχαλή, καλησπέρα και στην Έλενα Νικολάρα. Έτσι έχει η ιστορία, πουλάκια μου. Να καυχέσαι εμένα, αλλά και η άλλη πλευρά. Α, εδώ βλέπω αύξηση στο κόστος του κόμβου. Ήξερα ότι οι κόμβοι κοστίζουν από 800.000 μέχρι 1 εκατομμύριο. Τώρα έχουμε ένα κόμβο στη Λιγιά που έχει προϋπολογισμό 1,99 εκατομμύρια ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα κόμβο. 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα κόμβο, επαναλαμβάνω. Να βρίσκατε χρήματα να κάνετε και τους δρόμους, να πω μπράβο, να γιάσει το χέρι σας και το στόμα σας. Αλλά να βρίσκετε κάθε τρεις και λίγο εκατομμύρια για κόμβους, κομβάκια, κομβίσκους, τι να πω. Μπράβο στον Μπας Πρέβεζα, λέει ο Τίμος ο Μπάμπης.
1: Και αυτό.
0: Ο Σταύρο Μιχάλης λέει καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στο χωριό μου το Ριζοβούνι Πρέβεζας. Καλησπέρα και στο χωριό σου. Καλησπέρα σε όλα τα χωριά, όχι της Πρέβεζας, της Ελλάδας ολόκληρης.
1: Ρίδιο Πρέβεζα 93.
0: Καλησπέρα και στον Βαγγέλη του Μιλωνά και τον Ηλία του Κοψάρη που μπήκανε τώρα μόλις στην παρέα μας.
2: Πως το χώμα πίνει τη βροχή. Κοίταμε
0: να γράφω. Να πούμε ότι την Κυριακή ο Πας Πρέβεζα υποδέχεται για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής την ομάδα Λεβάντε και ο αγώνας θα γίνει στις 2 και 4. Μεγάλη προσοχή, θα βγουν και ανακοινώσεις στα social του Πας Πρέβεζα. 2 Και τέταρτο.
2: Κοίταμε νόρθο.
0: Καλησπέρα και στην Αναβιέρη, τον Κώστα Αργυρό, τον Νίκο Πατακιά.

0: ένας από τους υπογράφοντες της επιστολής Παύλα Διαμαρτυρίας που σας διάβασα πριν. Από την ανεξάρτητη επιμελητηριακή πρωτοβουλία.
1: Πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φύγω.
0: Διάβαζα κάπου ένα άρθρο, τέλος πάντων, ένα ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στον Αποστόλη το Σαλμά. Σχετικά με το κλειστό στα Γιάννενα. Το οποίο σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης, αν ήξερα, λέει, ότι από τις 700.000 θα κόστιζε 1,5 εκατομμύριο, δεν θα το έκανα. Τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ που διάβασα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο Ήπειρος Gate. Αν έκανε τέτοια δήλωση, εγώ θα έλεγα, και γιατί θα έπρεπε να βρεθεί το 1,5 εκατομμύριο τώρα, κύριοι της περιφέρειας, και δεν έπρεπε να βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια να έχει Ήπειρος ένα γήπεδο στολίδι προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει ένα πρωτάθλημα όπως αυτό της Στίχημαν GBL. Και θα πρέπει τελευταία στιγμή και μέσα σε μήνες ένα κλειστό 250 θέσεων να γίνει ένα κλειστό 1250 θέσεων προκειμένου να έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για να παίζει Βίκονς Φάλκονς στα Γιάννενα και όχι να πάει να παίξει στα Τρίκαλα, στην Τρίπολη, δεν ξέρω τι σε άλλο γήπεδο. Γιατί λοιπόν η περιφέρεια ή ο Δήμος ή οι Ανιτών δεν είχαν ερημνήσει να φτιάξουν ένα κλειστό γυμναστήριο στα Γιάννενα, απλά μου φτιάχνανε γυμναστηριάκια μικρά με 200 θέσεις, 150 θέσεις σε κάθε γειτονιά. Για ποιο λόγο δεν φτιάχτηκε ένα μεγάλο κλειστό να χωράει 2, 3, 5.000 κόσμο. 5.000 κόσμο. Και η ομάδα των Ιωαννίνων του μπάσκετ που πήρε το εισιτήριο και φέτος θα μπορεί να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες, είναι διαφήμιση για την Ήπειρο. Η ομάδα των Ιωαννίνων είναι διαφήμιση για την Ήπειρο. Και κάθεστε τώρα και μου λέτε για 700 χιλιάρικα που υπερεύει ο προϋπολογισμός και δεν μου λέτε που βρίσκονται τα 2 και 3 εκατομμύρια για κάθε κόμπο στην Πρέβεζα ηγουμενίτσας. Να θέσω εγώ ένα ερώτημα. Δηλαδή, για άλλα πράγματα τα χρήματα βρίσκονται pat cute και για άλλα βρίσκονται μεν, αλλά τα τρογόμαστε δε. Peace. Αν κάνατε τέτοια δήλωση. We were right. Καλησπέρα και στον Δημήτρη Κότση. Τον Νίκο Παταγιά τον είπαμε και στον Σαύρο Κωνσταντίνο.

Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Να επανέλθω πάλι το θέμα με τους κόμβους. Η παρέα μας λέει, το ρεπορτάζ το διαβάζω στο prevezabest.gr. Η παρέα μας λέει φοράει ένα σημείο του παραλιακού οδικού άξονα με αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η κίνηση προς τις παραθαλάσσιες περιοχές Πρέβεζας εντείνεται. Και λέω ρε φίλε, τώρα κατάλαβα στην περιφέρεια ότι υπάρχει τεράστια αύξηση στον οδικό άξονα το συγκεκριμένο. Τώρα, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια που έχουν κάνει όλους τους κόμβους, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε Πρέβεζα κόσμο. Όχι. Άρα τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα πρέπει να βρούμε αυτόν που οφείλεται για την αύξηση του τουρισμού στην Πρέβεζα. Πάντως, επειδή η περιφέρεια βρίσκει πάρα πολύ εύκολα χρήματα για κόμβους, δρόμους ή δεν ξέρω τι άλλο, μήπως καλό θα ήταν η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πρέβεζας να πάει στην περιφέρεια να μάθει τα κόλπα? Μήπως και βρεθεί κανένα ρήμαδο κονδύλι για να φτιάξουμε και τους δρόμους εσωτερικής οδοποίησης στο Δήμο Πρέβεζας? Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Άντε, το καλοκαίρι πέρασε, τα πανηγύρια, οι εκδηλώσεις, οι χοροί και τα σούξου μουξου μανταλάκια περάσανε. Ας βρούμε και κανένα φράγκο τώρα να κάνουμε και κανένα έργο. Καλά τα μοναστήρια, καλά οι εκκλησίες. Καλά τα πηγενέλα. Ας βρούμε και κανένα χρήμα να κάνουμε κανένα έργο εσωτερικής οδοποίησης, λέω, στην Πρέβεζα. Καλησπέρα και στον Γιώργο Βέργο.

Αλήθεια! Τι γίνεται, για να δούμε τώρα αν για το συγκεκριμένο θέμα θα βρεθούν τα χρήματα. Τι γίνεται τόσο στην Πρέβεζα αλλά και στην Άρτα όσον αφορά το θέμα των φοιτητικών εστιών αλλά και εστιατορίων. Γιατί ως γνωστό, φέτος ειδικά, όχι μόνο Πρέβεζα Άρτα, στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα, πάνε φοιτητές, περνούν σε σχολές και τα σπίτια, εκτός από ότι κάνεις κανένα δίμηνο, τρίμηνο να βρεις σπίτι, αν βρεις, εννοείται ότι δεν το νοικιάζεις. Γιατί οι τιμές των κατοικιών όχι έχουν φτάσει στα ύψη, αλλά κάποιοι νομίζουν ότι βρίσκονται στο Μαϊάμι ή στην Τζαμάικα ή δεν ξέρω εγώ που άλλο και νοικιάζουν ένα σπίτι στην Πρέβεζα 50-60 τετραγωνικά 500-600 ευρώ. 500-600 ευρώ. Βέβαια, ο κάθε ιδιοκτήτης θα κοστολογήσει το σπίτι του όσο θέλει. Όσο θέλει. Αλλά οι τιμές οι συγκεκριμένες είναι εξωπραγματικές. Και δεν το λέω εγώ, το λένε φοιτητές. Και να σας πω και κάτι. Εσείς, παιδιά, δεν έχετε, δεν τα στέλνετε να σπουδάσουν. Εκεί οι τιμές είναι ίδιες με τις τιμές των δικών σας σπιτιών που νοικιάζετε εδώ στην Πρέβεζα. Ένας γονιός, μάλλον μία οικογένεια, δεν φτύνει αίμα προκειμένου το παιδί του να φτάσει να δώσει πανελλαδικές και να περάσει και να πάει για φοιτητής, φοιτήτρια. Εσείς, ιδιοκτήτες, δεν συμμερίζεστε την αγωνία του κάθε γονέα. Γιατί λοιπόν δεν βοηθάτε την ελληνική οικογένεια? Εσείς δεν είστε γονείς? Αυτό θέλω να ξέρω μόνο. Καλησπέρα στον Κώστα Σκουτέλα, τον Σπύρο Πούκουρα, τον Λεωνίδα.

0: Πιερακάκης, ο υπουργός Μηνύσης, λέει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Καλησπέρα και στο Σάκη τον Κάτσια. Να καλησπέρισουμε και τον αντιπεριφερειάρχη Πύρου, τον κύριο Αναστάσιο Δράκο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για την εκπληκτική εκδήλωση. Τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα. Φίλιππος Καμπούρης και σύζυγός του ίδρυαν εταιρείες μαϊμουδιάρικες τα τελευταία χρόνια.
1: 93.
0: Δεν πλήρωναν εύκα, δεν πλήρωναν ενίκια, δεν πλήρωναν ρεύματα, δεν πλήρωναν τίποτα. Και ό,τι εισέπρατη κάθε εταιρεία, τσέπη. Παπ. Και μόλις βλέπαν τα σκούρα, την κλείναν την εταιρεία, ανοίγαν άλλοι. Νομίζω είναι ο πρόεδρος του Λάος, ενός κόμματος που υπήρχε παλιά μέσα στη Βουλή. Όχι για να δείτε ποιοι άνθρωποι θέλουν εξουσία στα χέρια τους. Στράβα τώρα μέσα. Για καμιά μπουγάτσα. Όσον αφορά τις δύο κυρίες που συμμετείχαν στο κύκλωμα με τα κρυπτονομίσματα από την περιοχή του Καναλακίου, διαβάζουμε στα ρεπορτάζ ότι αφέθησαν ελεύθερες μετά τις απολογίες τους στον εισαγγελέα και τον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν, δίνοντας παρουσία στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και με εγγύηση μάλιστα. Νομίζω προφυλακίστηκαν ένα ή δύο άτομα από αυτό το κύκλωμα. Και σήμερα το πρωί περνούσα από τη λεωφόρο Ειρήνης, σταματάει ένας φίλος μου, μου λέει: Τάδες, λέει, τι έπαθα. Του λέω: Τι έπαθες. Δεν θυμόμουν ότι μου είχε αναφέρει παλιά ότι ο ίδιος συμμετείχε σε μία επιχείρηση, σε μία ομάδα πυραμίδας με κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος βέβαια μου είπε ότι έχασε ένα ποσό της τάξης των 400-500 ευρώ. Εντάξει, μου λέει: Οκ. Ήταν μόνο τόσα. Κάποιος άλλος λέει που τον ήξερα έχασε πολλά περισσότερα. Τότε ένας πορεφίλε, ας πρόσεχες. Καλησπέρα και στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο των

Λοιπόν, συγκροτήθηκε το συντονιστικό της Ελλάς στο νομό Πρέβεζας. Το συντονιστικό απαρτίζουν η Βάσκος Παναγιώτης Βασίλης Γκίζας, Έρη Λαχανά, Χρήστος Νταλαούτης, Παναγιώτης Ντόλιας, Λούλα Σιρόκα, Μαθιός Φιλιππούσης, Νίνα Τσίγκου, η οποία αναλαμβάνει συντονίστρια της πλατφόρμας. Καλησπέρα στον Άγγελο Πουλήση. Άντε, καλή επιτυχία.

0: σημεί.
1: Λοιπόν, σας χρωστά από χθες που είχαμε εδώ τον Νίκο τον Μπούφεση, τον προπονητή bowling. 12 μηνιαίες συνδρομές για 12 παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το bowling. Στο αγωνιστικό κομμάτι όμως, έτσι. Από αύριο θα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός, θα βγουν 12 νικητές όπου θα παραλάβουν από τον Νίκο τον Μπούφεση από έναν μήνα δωρεάν εκμάθησης στο αγωνιστικό bowling. Όχι στο πάρε την μπάλα και ρίξτε την. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο onprevezanews.gr, στο sportspress.gr και σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν πάρα πολύ εδώ και στο live streaming, αλλά πολύ περισσότεροι στο ραδιόφωνο. Κλασικά, παραδοσιακά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους εσάς εκεί έξω. Και ας μην βλέπετε ότι σας χαιρετώ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5. Καλησπέρα και στο Κώστα Φατούρο που μπήκε έστω και στο τσακ. Στο παραένα. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά.

0: Radio Preveza 93.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My NutriHealth.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
2: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
1: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
2: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My NutriHealth Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
2: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
3: My NutriHealth, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά.
8: Χρώματα.
7: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
7: Υδραυλικά.
8: Μηχανήματα κήπου.
7: Κυγκαλερίας.
8: Είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
9: Ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλημα. Ό,τι και αν διαθέτετε, έχετε εμάς κοντά σας. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Τώρα οικολογικά ξύλινα κρεβάτια από μασίφ ξυλοξιάς και υποστρώματα ελατηρίων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κρεβάτι μονό από 95 ευρώ. Κρεβάτι διπλό από 170 ευρώ. Κουκέτα από 220 ευρώ. Υποστρώματα ελατηρίων από 125 ευρώ. Άριστη ποιότητα, υψηλή αισθητική, δεκαετής εγγύηση. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 77, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2314-015-249. Γιατί έχετε δικαίωμα στο καλύτερο.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις. Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
14: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο πόλις.

0: 93FM Radio. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
7: Γιοργάκη! Τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
8: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
9: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
10: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
9: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands, γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ανεβαίνει κι άλλο ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού η OpenAI, η μαμά εταιρεία του ChatGPT, ανακοίνωσε το Sol 6.1 καθώς και νέες λειτουργίες της πλατφόρμας της. Μια από αυτές είναι τα Dots, οι οποίοι είναι agents και φιλοδοξούν να γίνουν ο γραμματέας σου. Δηλαδή θα ξέρουν τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ημέρας σου και θα στο υπενθυμίζουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εντολές, με την άδειά σου φυσικά, όπως να στέλνουν email ή να παραγγέλνουν καφέ για σένα. Και το καλύτερο, τα Dots θα δουλεύουν στο cloud και έτσι δεν θα χρειάζεται να έχεις ανοιχτό το ChatGPT. Την τελευταία λέξη όμως την είπε η Google, κυκλοφορώντας πριν λίγες ημέρες το Gemini Argon και κατάφερε κορυφαίες επιδόσεις σε πολλά απαιτητικά τεστ. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
11: Ήταν το Internet Report.

0: 93.
1: Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με τη Μία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου. Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
4: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
4: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
4: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026-732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-029-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπό.
1: Radio Preveza 93.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Radio Preveza 93. Oh, no.

Radio Preveza 93 και radiopreveza.gr. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 11.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: εκτίθεται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνολικά 8 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές και επιχειρηματίες. Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 75-72 ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Μπόσνα στο Σεράγιβο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup στο μπάσκετ. Νίκη και για τον Ηρακλή στα Σκόπια με 64-59 επί της MTZ στην πρεμιέρα του FIBA EuroCup. Ο Ηρακλής προχώρησε σε καταγγελία στη FIBA ενημερώνοντας και την ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια για πανό με εθνικιστικό περιεχόμενο που είχε αναρτηθεί στο γήπεδο. Στο ποδόσφαιρο για την πρώτη κατηγορία του Nations League, η Ισπανία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 την Κροατία και η Αγγλία επικράτησε με 3-1 της Τσεχίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε ημέρα. Τετάρτη πλέον, 7 Οκτωβρίου. Μαζί ως τις 2. Τα ξημερώματα 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πάντα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουν έρθει πάλι αρκετά μηνύματα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, είναι πάρα πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε τι θα γίνει και το ποια κόμματα θα πάρουν την άδεια από τον Άριο Πάγο για να είναι στις εκλογές. Κύριε Γεράσιμε, ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Οπότε και που το συζητάμε δεν έχει καμία αξία. Δεν μπορεί να ηγείται κόμματος ο Κασιδιάρης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα της υποψηφιότητας, νομίζω ότι μπορεί να είναι μόνο σε μια περιφέρεια, γιατί έχω διαβάσει διάφορες νομικές απόψεις. Οπότε αν είναι μόνο σε μια περιφέρεια δεν μπορεί και να εκλεγεί, αν κατέβαινε ως αυτοπρόσωπο κόμμα. Δεν έχει όμως καμία αξία αυτή η κουβέντα πραγματικά στην παρούσα φάση. Θεωρείτε, μου λέει εδώ η κυρία Κωνσταντίνα, ότι είναι σοβαρό κοινωνικό ζήτημα το ότι ασχολούμαστε με την ενδεχόμενη υποψηφιότητα Κασιδιάρη? Πάρα πολύ σοβαρή. Αν η κοινωνία ψάχνει τέτοιου είδους διέξοδο, προφανώς και είναι σοβαρό θέμα. Μέρος της κοινωνίας, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο απασχολεί τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο και πώς το αντιμετωπίζει. Αλλά όλα νομίζω ότι τελικώς φαίνονται στην πράξη. Κύριε Γιώργο, είναι πάρα πολύ νωρίς. Στέλνετε βεβαίως, όχι εσείς, και άλλοι εκροάτες, από τις αρχές του μήνα πάντα για την απόδοση των συντάξεων του επόμενου μήνα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δόθηκαν οι συντάξεις. Δεν νομίζω να έχει βγει ανακοίνωση, θα το δω. Πάντως τα 400 ευρώ δεν είναι αυτό το μήνα. Δεν είναι με τη σύνταξη Νοεμβρίου, είναι με τη σύνταξη Δεκεμβρίου. Άρα το Νοέμβριο θα δοθούν. Μην μπερδεύεστε. Δεν θα πάρουν όσοι δικαιούνται τα 400 ευρώ αυτά τα χρήματα αυτό το μήνα, τον επόμενο. Τώρα θα πληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο η σύνταξη του Νοεμβρίου και τον Νοέμβριο που θα πληρωθεί η σύνταξη του Δεκεμβρίου θα δοθούν και τα 400 ευρώ. Οπότε είναι νωρίς ακόμα. Μου έχετε στείλει κάποιες ειδήσεις που αφορούν τώρα επιπροσωπικών σχέσεων πολιτικών προσώπων. Δεν ασχολούμαι και το ξέρετε. Ποια παντρεύεται με ποιον, γιατί κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω κι αν ενδιαφέρει. Δεν νομίζω. Εμένα πάντως δεν με απασχολούν αυτά, να ξέρετε. Δεν τα παρακολουθώ καν. Είδες, μου γράφει ο κύριος Δίνος τις αγκαλιές Ρούμπιο Γεραπετρίτη στο αεροδρόμιο. Το είδα, ναι. Και ήταν και η Γκυλφόιλ. Και πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας, προφανώς. Είπαμε, ο Ρούμπιο έρχεται με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ξεκάθαρο είναι το ότι αν μπορεί να κερδίσει, αν μπορεί, θα κερδίσει. Προφανώς και θα κερδίσει. Λέτε να φύγει με άδεια χέρια, δύσκολο. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, ελάτε κυρία Γεωργία.
1: Καλησπέρα μου.
0: Γεια
1: σε
0: σας.
1: Όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Α, εντάξει. Εγώ είμαι μόνη μου είμαι, οπότε έχω τη δυνατότητα να λέω ό,τι θέλω και να τα βάζω με όποιον θέλω που λένε. Δεν μ' αφήνει.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Προηγουμένως αυτό που είπατε για το πώς τον βλέπει το Κασιδιάρη το πολιτικό σύστημα, νομίζω ότι την απάντηση την έδωσε η κυρία Γεματοπούλου μια μέρα που ήταν στο One Channel. Έλεγε ότι δεν ξέρεις λέει πώς να φερθείς, άμα τους αφήσεις λέει να εκδηλωθούν, κινδυνεύεις να συσπηρωθούν, να μαζέψουν κόσμο. Αν τους μαζέψεις και δεν τους αφήνεις να μιλάνε, τότε κινδυνεύεις να συσπηρωθούν. Οπότε λέει είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Ποια είναι η γνώμη σας?
0: Προσωπικά διαφωνώ με το να μην ακούγεται.
1: Αυτό δείχνει ανασφάλεια από πλευρά.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω αν είναι ανασφάλεια. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να ακούγεται, να ακούγονται όλες οι απόψεις για να μπορεί ο κόσμος να κρίνει, γιατί ό,τι δεν ακούγεται, το έχω ξαναπεί, μένει άφθαρτο.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας γιατί και με το κόμμα τη Νίκη, τότε που είχε πρωτοεμφανιστεί στις δημοσκοπήσεις, όλοι είχαν μείνει έκπληκτοι γιατί λέει τι ήταν αυτό, δεν το περιμέναμε, δεν το ξέραμε κλπ. Άρα αυτοί που ρωτάνε τον κόσμο, τι τον ρωτάνε ακριβώς? Γιατί για το κόμμα Νίκη σε κάποιους σταθμούς στη Θεσσαλονίκη δεν λέγανε ότι μιλάνε για αυτό το κόμμα που άκουγα εγώ τότε, αλλά μιλάγανε όμως με τον τρόπο που εκείνοι πολιτεύονται, με θρησκευτικό χαρακτήρα και τέτοια. Όλοι νόμιζαν τότε ότι αυτοί που μιλούσαν τέλος πάντων, ότι μιλούσαν υπέρ του Βελόπουλου, αλλά δεν ήταν, ήταν υπέρ αυτού του κόμματος τελικά. Οπότε αν κάποιος είναι δηλαδή να, πώς να σας πω, να πάει σε κάποιο κόμμα που κάποιος δεν το περιμένει, μπορούν να το οργανώσουν και να το κάνουν. Όπως ας πούμε λέγανε το 19 ότι οι εκλογές ήταν βουβές και δεν περίμεναν το 41% της Νέας Δημοκρατίας. Μα το ίδιο ήταν και το 23, πάλι βουβές ήταν. Πάλι δεν περίμενε κανένας.
0: Ναι, εγώ πάλι αυτό το βουβές δεν το καταλαβαίνω τι σημαίνει βουβές.
1: Να σας πω τι σημαίνει. Βγαίνουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Πόσοι βγαίνουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και πόσοι και όλα τα άλλα κόμματα.
0: Καλά, δεν το μετράω.
1: Όχι, εγώ το μετράω. Γιατί αν τύχει, ας πούμε, εγώ τότε εκείνο το διάστημα που άκουγα πολλούς σταθμούς, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν πολλοί που μιλούσαν. Να ήταν 2 στους 10. Δεν ήταν. Όλοι ήταν, γιατί αυτοί που ακούγονται πολύ είναι οι αντιφρονούντες, να το θέσω έτσι. Οπότε αυτό το βουβό υπέρ της Δημοκρατίας ήταν, που δεν έβγαιναν δηλαδή στο ραδιόφωνο ή δεν ξέρω στο διαδίκτυο τι γίνεται.
0: Ναι, τώρα βλέπετε, τώρα ας πούμε πώς το έχει αλλάξει αυτό, βλέπετε?
1: Εγώ πιστεύω ότι το ίδιο, την ίδια τακτική κρατάνε. Δεν ξέρω δηλαδή εάν πέφτει, να το πω, αν πέφτουν οδηγίες στους ψηφοφόρους αυτούς που έχουν άμεση σχέση, να μην είναι της φωνής, να είναι χαμηλών τόνων κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι το ίδιο πράγμα κάνουν πάλι. Δηλαδή, μα δεν ακούς ας πούμε κάποιον να λέει υπέρ της δημοκρατίας κάτι, όλοι είναι κατά. Ή κατά 90% τέλος πάντων. Οπότε, αν βγει πρώτη και μάλιστα αν πάρει και αυτοδυναμία, πώς θα την πάρει? Δεν την υπερασπίζονται δηλαδή όπως θα περίμενε κανένας από ένα κόμμα που θα έβγαινε πρώτο είτε αυτοδύναμο. Εγώ δεν το βλέπω. Εσείς το βλέπετε?
0: Ναι, δεν ξέρω πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος για να μην λέγει.
1: Μα κοιτάξτε, και εδώ, στον κόσμο που παίρνει εδώ,
0: δηλαδή,
1: στατιστικά να το
0: πάρουμε. Θέλω να πω, ότι συνήθως το κόμμα που είναι στην εξουσία, οι ψηφοφόροι του κόμματος που είναι στην εξουσία,
1: ναι,
0: εκδηλώνονται λιγότερο δημόσια από εκείνους που...
1: Όχι, δεν ήταν πάντα έτσι. Εγώ θυμάμαι την εποχή του Πασόκ, μίλαγαν και το Πασόκ και η Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά τότε όμως ήταν...
1: Όχι, μα κοιτάξτε, πώς θα το πάμε ιδεολογικά, θα το πάμε σε επίπεδο προσώπων, θα το πάμε. Εντάξει, ήταν δυνατές προσωπικότητες ο Ανδρέας Βονδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να το θέσω έτσι. Να
0: καμία
1: το θέσω
0: σχέση,
1: έτσι. Ναι. Και είχαν ας πούμε φόρα πάρα πολύ μεγάλη. Όμως η ένταση υπέρ του ενός και υπέρ του άλλου υπήρχε. Εγώ στο εργοστάσιο για παράδειγμα, η διπλανή μου ήταν φανατική Πασόκ. Ό,τι κάνανε και ό,τι λέγανε, εγώ επειδή δεν ήμουν υπέρ κανενός, θεωρούσαν ότι εγώ είμαι οπωσδήποτε δεξιά. Με αποτέλεσμα να έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, και κάθε φορά που συζητάγανε, εγώ τους έλεγα: ρε, πείτε τα μεταξύ σας, μην τα λέτε σε μένα, γιατί αν διαδοθεί κάτι, γιατί τα βάζανε μόνο τον κόσμο, όσοι ήταν εναντίον του Πασόκ, δηλαδή. Πώς να σας το πω, όταν βρίσκεσαι με πάρα πολύ κόσμο, πρέπει ή να είσαι ό,τι πείτε, ή αν δεν μιλάς θα σου κολλήσουν τα μπέλα με υπολογισμό, με υποψία. Δεν κάθονται.
0: Ναι, εγώ είμαι πάντα αυτή η κατηγορία που δεν μιλάει και ακούει.
1: Αμα και εγώ το ίδιο είμαι. Και εγώ το ίδιο είμαι. Να σας πω κάτι. Είναι προτιμότερο να ακούς καμιά φορά παρά να μιλάς πολύ.
0: Όχι, γιατί προτιμότερο είναι όχι καμιά φορά. Γενικά είναι προτιμότερο. Για μένα.
1: Ναι. Το βλέπετε, άκουσα όποιος το είπε κάποτε ότι είναι προτιμότερο από το να παρλάβεις πολύ.
0: Όχι για αυτό το λόγο. Για το λόγο το ότι δεν ξέρω. Η δημόσια τοποθέτηση εμένα δεν μιλάει πολλά πράγματα. Δηλαδή προτιμώ να ακούω τον κόσμο πώς τοποθετείτε.
1: Ναι, ξέρετε.
0: Την άποψή μου δηλαδή για τον εαυτό μου όταν είμαι κάπου έξω.
1: Να σας πω και κάτι. Τα κίνητρα του καθενός δεν είναι γνωστά. Ούτε και θα βγει να τα πει. Πείτε ότι κάποιος.
0: Εντάξει, εγώ λέω σε μια λογική απουσίας κινήτρων.
1: Α, κατάλαβα. Μα δεν νομίζω να είναι.
0: Δηλαδή
1: και
0: σε μια παρέα, ας πούμε, που δεν υπάρχει κίνητρο, γίνεται μια κουβέντα.
1: Ναι. Κατάλαβα. Εγώ πάντως τις περισσότερες κουβέντες που έχει τύχει να είναι να τοποθετούνται κομματικά, και φανατισμός υπήρχε και τα κριτήρια ήταν του τύπου εγώ χρωστάω σε αυτόν, άρα δεν ξεφεύγω από εκεί. Υπήρχε μία κάποτε που ψήφιζε το πνευματικό και έλεγε όπου και να πάει εγώ θα τον ακολουθώ γιατί του χρωστάω. Σε προσωπικές συζητήσεις δηλαδή τα λένε κάποιοι. Αλλά τώρα δημόσια όταν μιλάς, περισσότερο μιλάνε αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να φύγει η κυβέρνηση που υπάρχει και να έρθει ξέρω εγώ κάτι άλλο ή αυτό που οι ίδιοι ψηφίζουν. Εντάξει, μέσα στη δημοκρατία είναι όλα αυτά. Αλλά το σύνολο μιας χώρας, ενός λαού, τελικά ποιο είναι το κέρδος του από όλο αυτό, θα ήθελα να ξέρω. Γιατί το να έχει ο καθένας, ας πούμε, την άποψή του, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ο μονοείς ποτέ.
0: Καλά, το κοιτάξτε. Το να έχει κανείς την άποψή του είναι υγεία.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, όταν διαφέρουν οι απόψεις μας, είναι δύσκολο να ομονοήσουμε.
1: Άρα, η μέση τομή ποια είναι η μέση λύση.
0: Η μέση λύση για μένα είναι ο καθένας να έχει την άποψή του, όχι δογματικά, και να υπάρχει σεβασμός σε όλες τις απόψεις.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα, η έλλειψη σεβασμού. Γιατί η έλλειψη σεβασμού για μένα υπάρχει και στις διαπροσωπικές σχέσεις πια. Γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε το ναι είναι ναι και το όχι είναι όχι. Το τρίγωνο είναι το ναι από τη μία, το όχι από την άλλη και το ίσως στη μέση. Γιατί το απόλυτο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Γιατί αν κάποιος θέλει εμένα να με δελεάσει για να τον ακολουθήσω κάπου, τι θα κάνει. Θα μου πει τα ωραιότερα πράγματα. Και αν εγώ του πω ναι, μετά, αν συμβεί κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, εγώ με ποιον θα τα βάλω, με τον εαυτό μου. Θα τα βάλω με τον εαυτό μου. Πρέπει όμως να τα βάλω και με τον τρόπο που μου πέφτει ο άλλος, ώστε να το κρατήσω τη συμπεριφορά αυτή που με οδήγησε εκεί, ώστε να έχω το νου μου να μην μου ξανασυμβεί. Το δε όχι, έχει να κάνει όχι με το ότι, okay, το είπα εγώ το όχι, άντε γεια σας, έχει να κάνει με την απόρριψη. Αυτό που δημιουργεί προβλήματα είναι η απόρριψη, κύριε Μανώλη μου. Ο αυτός που το παίρνει σαν απόρριψη δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεπεράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Την απόρριψη.
1: Εγώ ξέρω δύο άντρες οι οποίοι είναι σήμερα στη δική μου ηλικία, από τα 22 το κουβαλάνε και δεν εννοούν να το ξεχάσουν. Ήτανε απόρριψη από τη μητέρα τους. Με την έννοια πια δεν είσαι εσύ ικανός να βρεις σωστή γυναίκα. Ο ένας θα μπλέξει με καμιά, έχει μπλέξει με παντρεμένη, άρα προκειμένου να γλιτώσει, θα σε παντρέψω θες δε θες. Και τους απέριψαν και τους δυο όσον αφορά το αν είναι σε θέση να βρουν μια γυναίκα που
0: θα... Ναι, αλλά αυτό όμως είναι πολύ επιπροσωπικού.
1: Η ζωή τους όμως πήγε στράφη. Γιατί δεν εννοούσαν να το ξεπεράσουν.
0: Λέτε δηλαδή ότι επηρεάζει όλο το βίο τους.
1: Σε κουβέντες που κάναμε μαζί, στον έναν ειδικά, γιατί εγώ τους ξέρω από τότε, από τα νιάτα τους. Και του λέω ενώ στην αφορά, λέω καλά ρε παιδάκι μου, γιατί αισθάνεσαι ότι με το παραμικρό δεν σε θέλουν, σε απορρίπτουν, σε κάνουν. Έτσι μου το είπε. Μου λέει, κοίτα να δεις, όταν από τα 22 κουβαλάς ότι είσαι άχρηστος, λέω γιατί είσαι άχρηστος, αφού ήθελα να παντρευτώ κάποια και δεν με αφήνανε. Λέω κάτι ρε παιδάκι μου, με έφτασε στα 50 ξέρω εγώ, τα 60, πώς είναι δυνατόν, και κάνεις και οικογένεια, και κάνεις και παιδιά, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μένει μαράζει. Και όμως, εμείς δεν μαράζει. Το πήραν και οι δυο σαν απόρριψη, και δεν μπόρεσαν να βρουν ισορροπία. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, κύριε Μανώλη, η απόλυψη. Γιατί όσο και να θέλει κάποιος να το διαχειριστεί ή να του λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο, δεν μπαίνουν συμβουλές σε κάτι που σου κάθεται μαράζι. Δεν μπαίνουν. Πρέπει εσύ ο ίδιος να κάτσεις τον εαυτό σου κάτω και να τον μαλώσεις που λένε. Και αλλά τη δύναμη πώς θα τη βρεις όταν είσαι ανασφαλής. Γιατί αυτό το πράγμα, αν είσαι ανασφαλής έτσι κι αλλιώς, σε κάνει πιο πολύ ανασφαλή. Αυτό διαπίστωσα εγώ δηλαδή από τέτοιες περιπτώσεις, και δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, είναι και άλλοι. Αλλά αυτοί οι δύο, επειδή τους ξέρω πολλά χρόνια, γι' αυτό το λέω.
0: Πάντως δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του κάποιο είδους απόρριψη. Είτε αυτή είναι προσωπική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι κοινωνική.
1: Η σημαντική και στις δύο περιπτώσεις ήταν γιατί ήταν από τη μητέρα τους. Δεν ήταν από οποιαδήποτε γυναίκα, ήταν από τη μητέρα τους. Γιατί και μου ήρθαν στο μυαλό όλα αυτά, προχθές που άκουσα τη Γιάμαλη που είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να, οι μανάδες μάλλον είπε, πρέπει να μην μεγαλώνουν παιδιά, πώς το είπε, αυτό, κακοποιητές. Και μου κακοφάνηκε, γιατί εγώ πώς το ερμήνευσα. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να κάνει ένα παιδί ή να αποκτάει ένα παιδί και να το συμβουλεύει να είναι κακοποιητικό? Δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ.
0: Όχι να το συμβουλεύει. Όχι να το συμβουλεύει, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες αποκτούν παιδιά και δεν είναι ικανές να τα μεγαλώσουν.
1: Μα κοιτάξτε το, δεν είναι ικανές. Έχει πολλά τέτοια, πολλά παρακλάδια.
0: Ναι, ένα από αυτά μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, στην απόλυτη έλλειψη ελέγχου και σε παραβατική συμπεριφορά που έχει μέσα και την κακοποιητική.
1: Καμιά φορά υπερβολική αδυναμία προς ένα παιδί.
0: Α, και αυτό
1: μπορεί να φέρει λάθος αποτελέσματα. Δηλαδή, αν μάθεις ένα παιδί στο να ό,τι θες αγάπη μου που λένε και προσπαθείς με γύχια και με δόντια
0: να το κακομάθεις δηλαδή. Ναι. Να το κακομάθεις αυτό.
1: Μπράβο, ναι. Να του κάνεις τα χατήρια. Πώς θα δεχτεί το όχι, κύριε Μανώλη μου, αργότερα, σε γενικότερο επίπεδο, πέρα από σχέσεις. Δεν θα το δεχτεί εύκολα, γιατί άμα μάθει να τον χαϊδιολογούν, τον άντρα, αλλά και τη γυναίκα, γιατί και στις δύο πλευρές ισχύει. Για τον άνθρωπο μιλάω. Πόσο εύκολο είναι να δεχτεί ότι από ένα σημείο και μετά το χαρδιολόγημα δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι ούτε η μαμά σου, ούτε ο μπαμπάς σου, ούτε η
0: αδερφή
1: σου.
0: Εντάξει, πάντως σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους μας έχει τύχει σε κάποιους
1: σωστά,
0: να προσγειωθούμε ένα άλλο.
1: Σωστά, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα διαχείρισης ατομικής. Θέλει δηλαδή να προσπαθεί ο καθένας από ένα σημείο και μετά να καταλάβει τα ελαττώματά του τελικά και να προσπαθεί να τροποποιήσει τα πράγματα ώστε να βελτιώσει τον εαυτό του. Πώς ασχολούνται όμως με το γνώσεις αυτών σήμερα?
0: Έχετε σκεφτεί ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γνωρίζουν τι πρόβλημα έχουν, οποιοδήποτε πρόβλημα, και παρά το
1: υπάρχουν
0: ότι το γνωρίζουν
1: ή
0: και...
1: υπάρχουν λίγοι?
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά ότι γνωρίζουν, αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να βελτιωθούν.
1: Συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολύ.
0: Μα το γνώρισε αυτό.
1: Έχει να κάνει με το να καταλάβεις το πρόβλημα, να καταλάβεις τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις από εκεί και πέρα να βελτιωθείς. Δεν έχει να κάνει με το να το καταλάβεις και να μείνεις εκεί. Γιατί, εγώ είμαι νευρασθενική. Να μείνω εκεί. Δεν πρέπει να προσπαθήσω να το κοντρολάρω. Δεν πρέπει να προσπαθήσω να μην είμαι.
0: Κανονικά.
1: Απέναντι στους άλλους να είμαι νευρόσπαστο. Τι θα κερδίσω με είμαι νευρόσπαστο? Θα πρέπει να προσαρμόζω τον εαυτό μου ανάλογα με τις καταστάσεις. Γιατί λένε σήμερα με τις συνθήκες. Μα η κατάσταση είναι η βάση και οι συνθήκες είναι οι όροι που ορίζουν την κατάσταση. Οι όροι που ορίζουν την κατάσταση. Δεν είναι η συνθήκη, είναι η ζω μια συνθήκη. Δεν ζει συνθήκη, κατάσταση ζεις. Ο γάμος είναι κατάσταση και έχει διάφορες συνθήκες που τον διέπουν. Έτσι το ξέρω εγώ στην ελληνική γλώσσα. Τώρα αν το καταλάβεις. Terms and conditions, ο τύκλος των ψηλών γραμμάτων της συμβάσης.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα, κύριε Μανώλη, είμαι ακριβώς. Terms and conditions. Κανονικό.
0: Ποιος διαβάζει τα ψηλά γράμματα, κύριε Γεωργία?
1: Γι' αυτό το λέω. Γιατί αν διάβαζε κανείς τα ψηλά γράμματα, έχω την εντύπωση κανένας δεν θα έπαιρνε δανεικά.
0: Παρόλα αυτά, όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να τα διαβάσουμε, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο.
1: Μα οι τράπεζες όμως παλιότερα, επειδή θεωρείται προϊόν μια σύμβαση, σου λέει αυτά είναι και την τράπεζα, μην δίνει σημασία, υπογράψε το και μην δίνει σημασία.
0: Καλά, το ότι το λέγανε το μην δίνει σημασία, τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν υπογράφεις κάτι που δεν ξέρεις τι είναι.
1: Μα
0: το άνευ σημασίας, το άνευ σημασίας ποιος το λέει, κάποιος που δεν ξέρουμε.
1: Μα κοιτάξτε, όποιος πήγαινε στην τράπεζα δεν σημαίνει ότι ήταν οικείος με όλα αυτά. Οπότε ένας στους 10 να την πάταγε, έφτανε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι θέμα οικείωτος, νομίζω ότι ήταν θέμα ούτε εύκολο, το ότι ήταν εύκολο.
1: Είπα να είναι οικείος με όλα αυτά, δηλαδή να γνωρίζει. Ρώτησα έναν υπάλληλο της τράπεζας μια φορά, πριν από όλο πολύ καιρό, του λέω όταν παίρνει μια σίδερα στα χέρια, τι κοιτάς ακριβώς, μου λέει, τι κοιτάω, μου λέει, τι προσφέρει, τα προνόμια κλπ. Λέω, ξεκινάς από την πρώτη σελίδα ή από την πίσω. Μου λέει, δηλαδή, λέω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις είναι τι θα πάθεις άμα δεν πληρώσεις το και μια φορά. Και τι μπορεί η τράπεζα να κάνει μόνο με ρόλο.
0: Καλά, αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που ανοίγεται, κύριε
1: Γεωργία. Όχι, εγώ του το είπα, για να δω τι θα μου πει. Και με κοίταζε περίεργα, έχει σταματήσει και μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί, λέει έτσι. Λέω, μα όλο το πρόβλημα είναι σε μια σύμβαση 20 ετών, παράδειγμα, ξέρεις εσύ πώς θα είναι η ζωή στα 20 χρόνια. Δεν το ξέρεις. Η τράπεζα όμως του λέω προβιαστεί.
0: Καλά, ούτε η τράπεζα το ξέρει, γι' αυτό και διασφαλίζει το μέλλον της.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, λοιπόν, προφανώς.
1: Οπότε από εκεί και πέρα, λέω, πάντα ο δανειολήπτης είναι υποδέστερος του δανειστή. Πάντα είναι υποδέστερος. Γιατί πάντα υπάρχουν λεπτά σημεία.
0: Πάντα. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Εκτός από εκείνες που κάποιος παίρνει ένα δάνειο απλά για να διευκολυνθεί τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά έχει τη δυνατότητα εκ των προτέρων να το αποπληρώσει. Αλλά είναι σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή έχω το ρευστό, αλλά δεν θέλω να το δώσω, θα πάρω ένα δάνειο. Κάποιοι το κάνουν αυτό.
1: Εγώ συμφωνώ, άμα είναι για μικρά ποσά και είναι για λίγο χρονικό διάστημα και κάνεις μια δουλειά η οποία σου αποφέρει, είσαι σίγουρος.
0: Δηλαδή, ναι, κάποιοι το κάνουν και το κάνουν με επιτυχία, αλλά είναι λίγοι.
1: Είναι λίγοι ακριβώς. Τώρα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Για αυτόν τον Καμπούρη, άκουσα για εικονικά τιμολόγια. Τι εννοούν με εικονικά τιμολόγια?
0: Κλείνανε, φτιάχνανε εταιρείες, φεσώνανε τον ΕΦΚΑ, κλείνανε τις εταιρείες, δεν πληρώνανε, εξαφανίζονταν αχυράνθρωποι, μπροστινοί και τέτοια.
1: Γιατί εικονικά τιμολόγια...
0: Λογιστικά τερτύπια, τα οποία εγώ δεν τα ξέρω γιατί δεν γνωρίζω την λογιστική.
1: Κοίτα να δεις, εγώ θυμήθηκα, επειδή στο πρώτο εργοστάσιο που έκλεισε τότε για να βοηθήσουν στα κλεισίματα, είχαν το 84, είχαν ψηφίσει συμψηφισμούς να γίνονται, δηλαδή ομοειδή πράγματα. Αλλά για το εξωτερικό μιλάω εγώ, γιατί αυτά δούλευα εγώ. Εμείς είχαμε, ας πούμε, κάποιον που κάναμε εξαγωγές αυτών και τον είχαμε και αντιπρόσωπο. Τα τιμολόγια ήταν κανονικά. Ούτε μπήκε συνάλλαγμα όμως, ούτε βγήκε. Γιατί με τους συμψηφισμούς έλεγες αυτό κλείνει με αυτό το τιμολόγιο, εκείνο κλείνει με εκείνο το τιμολόγιο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αφού το τιμολόγιο λοιπόν δεν είχε εμπορική αξία. Γιατί αφού δεν μπήκε συνάλλαγμα και δεν βγήκε, τι θεωρείτε εκείνο το τιμόλογιο, τι το θεώρησε το κράτος, το θεώρησε εικονικό ή πραγματικό? Γιατί η εξαγωγή ήταν πραγματική. Λεφτά δεν μπήκαν όμως. Πώς το θεώρησε το κράτος?
0: Δεν μπορεί να το θεωρήσει εικονικό, διότι από τη στιγμή που υπάρχει μια οφειλή.
1: Αλλά το συμψήφισε και το έκλεισε. Ναι. Το συμψηφίσανε, γιατί είχα πάει εγώ στην Τράπεζα Ελλάδος και τα είχα κλείσει. Το συμψηφίσανε στα χαρτιά και τελειώσαμε. Ούτε μπήκε συνάλλαγμα. Ούτε...
0: Ναι, δεν είναι εικονικό όμως, επί της ουσίας, γιατί η δοσοληψία έχει γίνει. Και το προϊόν έχει.
1: Γίνει όμως στο αντικείμενο. Στο όχι αντικείμενο. Το προϊόν...
0: Όχι. Αλλά πρέπει να καταγραφεί τιμολογιακά. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι μια πρακτική που δεν είναι παράνομη.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που οικονομικό αντίκρισμα δεν έχει πραγματικά. Γιατί από τότε την έχω την απορία.
0: Ναι, αλλά δεν έχει οικονομικό αντίκρισμα, αλλά κατά βάση έχει.
1: Στα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Αφού δεν μπήκανε χρήματα και δεν βγήκαν. Δηλαδή ούτε τις προμήθειες του πληρώσαμε.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει γίνει η αλληλό... Να έχει ταξιδέψει το χρήμα, αλλά δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που υπάρχει οφειλή.
1: Μα δεν ταξίδεψε, σας λέω.
0: Αυτό λέω. Θα μπορούσε και να έχει ταξιδέψει και να έχει επιστρέψει.
1: Εγώ μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφού τα τιμολόγια αυτά ήταν τιμολόγια κανονικά, αλλά χωρίς οικονομικό αντίκρισμα.
0: Ναι.
1: Επειδή δηλαδή τεράστιο.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Αυτό όμως δεν είναι κομπίνα. Αυτό είναι μια διευκόλυνση. Η κομπίνα είναι για εκείνον που θέλει να τα βάλει στην τσέπη και να μην τα αποδώσει ποτέ.
1: Τι να σας πω, εγώ τότε μιλάμε στενοχωριόμουν μόνο και μόνο για τη δουλειά που είχαμε την άξη για να κάνουμε όλοι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά εκεί δεν υπήρχε, ο δόλος του να φάμε τα χρήματα, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε, αλλά στο τέλος, εφόσον ήταν στόχος να κλείσουν οι εταιρείες, κύριε Μανώλη μου, υπήρχε δόλος. Συνολικός δόλος. Γιατί οι εταιρείες τότε, 75 τον αριθμό ήταν που έπρεπε να κλείσουν. Δεν όμως του Αρσένη πάλι. Το 1984.
0: Ναι, άρα... πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανοίγανε εταιρείες με άχυρα ανθρώπους, βάζανε με ένα μπροστινό που δεν είχα να φάω και μου λέγανε πάρε ψίχουλα να φαίνεσαι και μετά του κλείνανε. Από μένα δεν είχαν να πάρουν τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή εικονικές δραστηριότητες.
0: Ναι, ναι. Και πώς το λένε, και φεσώνανε τον Εύκα με χρέη τα οποία δεν...
1: Καλά, πόσο καιρό υπάρχουν αυτές οι εταιρείες.
0: Εδώ λένε έχουν φτάσει 5 χρόνια πίσω οι έρευνες.
1: Κάθε χρόνο δεν γίνεται κανένα έλεγχο.
0: Μα τι να σας πω, εδώ φτάσανε τώρα 5 χρόνια πίσω και έχουν ήδη συλλάβει 8, άλλα 8 άτομα.
1: Θυμόσαστε μια μέρα που σας είχα.
0: Μεταξύ των οποίων μπροστινούς επιχειρηματίες, λογιστές, εδώ θέλει δίκτυο, δεν είναι, είναι οργάνωση, δεν είναι.
1: Τότε που συζητάγαμε για τα φάρμακα, εγώ σας είχα πει ότι αν κάτι δεν σκάσει στον πρώτο χρόνο, στον τέταρτο που γίνεται γενικός έλεγχος.
0: Κάποια στιγμή θα σκάσει, τι γίνεται.
1: Και ανοίγουν όλα, τότε όλα σκάνε, όλα έρχονται στην επιφάνεια.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ίσως γι' αυτό το βρήκαν στην πενταετία.
0: Μπορεί.
1: Γιατί
0: μπορεί
1: να κάνουν γενικό έλεγχο, ας πούμε, στην πενταετία και να το βρήκαν τώρα.
0: Μπορεί. Ενδεχομένως και να. Αν ήταν. Δεν ξέρω πώς ήταν στημένη η επιχείρηση αυτή η οργάνωσή τους. Ενδεχομένως να μην το βρίσκανε και τώρα και να πάει και πιο πίσω έλεγχος και να βρούνε και άλλα. Ξέρω εγώ τι να σας πω.
1: Εγώ το λέω υπό την έννοια των οικονομικών ελέγχων των σταθερών.
0: Καλά, δηλαδή,
1: εμάς στη δουλειά. Από το 2011 και μετά που είχαμε μπει στην τηλεδιοίκηση, γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Κυρία Γεωργία, είναι ανέκδοτο αυτό τώρα. Αν είστε εσείς η επιχείρηση και εγώ, θα μας σκίσουν στο δευτερόλεπτο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει τώρα, μη συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι που κάνει την εικόνα αυτού του τόπου πολύ κακή.
0: Και το συζητάμε και μεταξύ μας. Δεν σου λέει Ελλάδα είναι. Εντάξει, αφού είναι Ελλάδα, ωραία.
1: Μα είναι σαν να αποδεχόμαστε τα στραβά.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι σαν να το αποδεχόμαστε. Τα αποδεχόμαστε. Ξεκάθαρα. Σε σημείο που εγώ αναρωτιέμαι καμιά φορά. Δηλαδή, το συζητάμε μεταξύ μας ως αστείο, αλλά πια δεν είναι αστείο. Γιατί τελικά όποιος δεν παρανομεί σε αυτή τη χώρα είναι βλάξ.
1: Έτσι. Δεν θυμόσαστε μια ταινία με το Βέγκο. Που η Εμιλία Υψηλάντη αυτό του είχε πει, να θυμόσαστε η κυρία Θανάση ότι τον καλό τον λένε και χαζό.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή αρχίζει πια και λες ότι εντάξει. Να είμαι εντάξει, να φτύνω αίμα για να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου. Όταν κλέβουν οι 8 στους 10, που δεν είναι όμως οι 8 στους 10, δεν είναι αυτή η αλήθεια, αλλά αυτό βγαίνει προς τα έξω λόγω της δημοσιότητας. Και έρχεσαι και λες εντάξει με το κορόιδο προφανώς.
1: Όταν όμως οτιδήποτε γίνεται, πιάνεται, δεν έχει επιπτώσεις για κανέναν, το τελευταίο τραγούδι
0: άλλο
1: του Μαζονάκη,
0: αυτό.
1: Το τελευταίο τραγούδι του Μαζονάκη, αν το βάλετε, που λέγεται επιπτώσεις, να δείτε το στίχο. Αν θέλετε κάτι μου τη χάρη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, όχι απλά περιγράφει την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάει για λαϊκούς δικαστές, μιλάει για πολλά. Αυτός ο άνθρωπος να είναι καλά εκεί που είναι. Είχε ουσία. Ο τρόπος του και τα λοιπά είχε ουσία. Τελείωσε.
0: Μεταξύ μας, κανείς που έχει φύγει δεν μπορεί να είναι καλά, κυρία Γεωργία, εκεί που είναι.
1: Εγώ το λέω με την.
0: Και καταλαβαίνω πως το λέτε, εγώ απλά δεν πιστεύω.
1: Εγώ το λέω με την έννοια της ψυχής του. Τουλάχιστον να ηρέμησε η ψυχή του. Αν και δεν τον αφήνουνε, τον καταστρέφω κάθε μέρα. Άντε να μην αρχίσω να λέω μόνο
0: όχι, μην αρχίσετε.
1: Κάθε μέρα. Μα δεν αντέχετε αυτό το πράγμα, κύριε Μανώλη. Μου κανιβαλισμός έχει.
0: Πουλάει. Πουλάει.
1: Εντάξει. Τότε το κακό είναι πολλαπλό.
0: Δεν είναι.
1: Το κακό είναι πολλαπλό. Και ξέρετε ποιο άλλο τραγούδι, είναι επίκαιρο. Το πάρτε κόσμε που έλεγε ο Ξυλούρης. Το μεγάλο μας τύρκο.
0: Βέβαια,
1: το
0: πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Περάστε κόσμο.
0: Είναι
1: επικαιρότατο, πήραμε.
0: Ναι.
1: Κύριε Μανώλη μου, σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Για την υπομονή σας.
0: Καλή μόνο, τι λέτε.
1: Και των ακροατών επίσης.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα μου σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Η κυρία Πολυξένη από την Καβάλα.
2: Καλησπέρα σας ή καλημέρα, δεν ξέρω τι να πω αυτή την ώρα.
0: Και καλημέρα, να πείτε καλά είναι.
2: Καλημέρα σας. Να σας πω κάτι. Πιάσανε το Φίλιππο το καμπούρι. Εντάξει, έφαγε 5 εκατομμύρια. Όσα και να φάει και ένα τόσο χαλάζι του.
0: Τι λέτε.
2: Εδώ είναι
0: Τι, συγγνώμη, τι πάει να πει.
2: Ανθρώπου.
0: Μισό λεπτό, τι, συγγνώμη, τι σημαίνει χαλάλ?
2: Χαλάλ, το να φάει και να τόσα. Εγώ, αν γίνονταν εκλογές τώρα και δεν έβαλε υποψηφιότητα το κόμμα η Νίκη, θα το ψήφιζα.
0: Για συνεχίστε.
2: Θα το ψήφιζα. Εντάξει, δηλαδή ό,τι και να...
0: Δηλαδή δεν σας ενοχλεί. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Ό,τι και να έφαγε. Εδώ άλλοι είναι βιαστές, κάνουν εγκλήματα, σκοτώνουν ανθρώπους.
0: Άρα μισό λεπτό. Άρα...
2: 3-5 χρόνια.
0: Κυρία Πολυξενή.
2: Και μετά βγαίνουν και κάνουν...
0: Κυρία Πολυξενή, άρα μισό λεπτό. Άρα χαλάλ του καμπούρι, να φάμε κι εμείς κανένα εκατομμυριάκι.
2: Όταν λέτε εμείς, ποιοι εμείς?
0: Εσείς, εγώ.
2: Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Γιατί? Για το καμπούρι πώς λέτε χαλάλ του?
2: Εντάξει.
0: Αυτό λέω, αφού είναι χαλάλ του και εμείς δεν σκοτώνουμε, να φάμε κι εμείς κανένα εκατομμυριάκι. Άμα και μπορεί να μας πιάσουνε, χαλάλι μας.
2: Όχι, δεν συμφωνώ, εντάξει.
0: Α, δεν συμφωνείτε. Για το καμπούρι, γιατί ο καμπούρις τι έχει, το ακαταλόγιστο? Μισό λεπτό. Ο καμπούρις έχει το ακαταλόγιστο και όποιος κλέβει, δεν σκοτώνει αλλά κλέβει, έχει το ακαταλόγιστο. Χαλάλι του. Τι λέω, για εξηγήστε το μου λίγο, να το πω, το σκέφτεστε δηλαδή, αυτό λέω.
2: Λέω χαλάλι του, πόσα έφαγε?
0: Εντάξει, τι έφαγε, 5 εκατομμύρια και τι έγινε?
2: Άλλοι έχουν φάει πιο πολλά.
0: Άρα όποιος τρώει πιο λίγα να τον αφήνουν.
2: Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Μετά τη μεταπολίτευση φάγαμε λεφτά, δεν φάγαμε.
0: Μισό λεπτό. Εξαρτάται τι εννοούμε τρώω. Τρώω επειδή είμαι στην εξουσία, ναι, τρώνε. Αλλά τι τρώνε? Ότι παίρνουν το μισθό που εμείς τους έχουμε ορίσει. Ο καμπούρης δεν είναι... καλά, δεν υπήρξε ποτέ δημοσιογράφος, παρουσιαστής, δεν ξέρω γιατί τον λένε δημοσιογράφο. Και ανέλαβε και ένα κόμμα που δεν ξέρω πώς το ανέλαβε και έστεινε εταιρείες παράνομα και μετά τις φούνταρε και έκλεβε χρήματα από τον ΕΦΚΑ. Πού είναι το χαλάλι του?
2: Εντάξει.
0: Με αυτή την νοοτροπία, να ξέρετε ότι αν αύριο έρθει κάποιος και σας κλέψει το πορτοφόλι, θα πρέπει να πείτε χαλάλι του. Τενή, άρα μισό λεπτό. Άρα χαλάλ του καμπούρι, να φάμε κι εμείς κανένα εκατομμυριάκι.
2: Όταν λέτε εμείς, ποιοι εμείς?
0: Εσείς, εγώ.
2: Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Γιατί? Για το καμπούρι πώς λέτε χαλάλ του?
2: Εντάξει.
0: Αυτό λέω, αφού είναι χαλάλ του και εμείς δεν σκοτώνουμε, να φάμε κι εμείς κανένα εκατομμυριάκι. Άμα και μπορεί να μας πιάσουνε, χαλάλι μας.
2: Όχι, δεν συμφωνώ, εντάξει.
0: Α, δεν συμφωνείτε. Για το καμπούρι, γιατί ο καμπούρις τι έχει, το ακαταλόγιστο? Μισό λεπτό. Ο καμπούρις έχει το ακαταλόγιστο και όποιος κλέβει, δεν σκοτώνει αλλά κλέβει, έχει το ακαταλόγιστο. Χαλάλι του. Τι λέω, για εξηγήστε το μου λίγο, να το πω, το σκέφτεστε δηλαδή, αυτό λέω.
2: Λέω χαλάλι του, πόσα έφαγε?
0: Εντάξει, τι έφαγε, 5 εκατομμύρια και τι έγινε?
2: Άλλοι έχουν φάει πιο
0: πολλά. Άρα όποιος τρώει πιο λίγα να τον αφήνουν.
2: Δημοκρατία και το
0: Πασόκ. Μισό λεπτό.
2: Μετά τη μεταπολίτευση φάγαμε λεφτά, δεν φάγαμε.
0: Μισό λεπτό. Εξαρτάται τι εννοούμε τρώω. Τρώω επειδή είμαι στην εξουσία, ναι, τρώνε. Αλλά τι τρώνε? Ότι παίρνουν το μισθό που εμείς τους έχουμε ορίσει. Ο καμπούρης δεν είναι... καλά, δεν υπήρξε ποτέ δημοσιογράφος, παρουσιαστής, δεν ξέρω γιατί τον λένε δημοσιογράφο. Και ανέλαβε και ένα κόμμα που δεν ξέρω πώς το ανέλαβε και έστεινε εταιρείες παράνομα και μετά τις φούνταρε.

0: Δεν σκοτώνει, αλλά κλέβει. Έχει το καταλόγιστο. Χαλάλι του. Τι για εξηγήστε το μου, λίγο να δω πώς το σκέφτεστε, δηλαδή. Αυτό λέω.
1: Λέω χαλάλι του, πώς έφαγε.
0: Εντάξει, τι έφαγε, 5 εκατομμύρια και τι έγινε. Άρα όποιος τρώει δηλαδή πιο λίγα να τον αφήνουν.
1: Και είναι δημοκρατία, και το Πασόκ.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Μετά τη μεταπολίτευση φάγανε λεφτά, δεν φάγανε.
0: Μισό λεπτό. Εξαρτάται τι εννοούμε τρώω. Τρώω επειδή είμαι στην εξουσία, ναι, τρώνε. Αλλά τι τρώνε. Ότι παίρνουν το μισθό που εμείς τους έχουμε ορίσει. Ο Καμπούρης δεν είναι... Καλά, δεν υπήρξε ποτέ δημοσιογράφος, παρουσιαστής, δεν ξέρω γιατί τον λένε δημοσιογράφο. Και ανέλαβε και ένα κόμμα που δεν ξέρω πώς το ανέλαβε. Και έστεινε εταιρείες παράνομα και μετά τις φούνταρε και έκλεβε χρήματα από τον ΕΦΚΑ. Πού είναι το χαλάλι του.
1: Εντάξει.
0: Με αυτή την νοοτροπία να ξέρετε, ότι αν αύριο... έρθει κάποιο και σα κλέψει το πορτοφόλι, θα πρέπει να πείτε χαλάλι του.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αν είμαι στον δρόμο και κάποιο με απειλήσει,
0: δεν θα σα απειλήσει. Όχι, δεν θα σα απειλήσει.
1: Το πορτοφόλι μου θα πω χαλάλι του που δεν μου αφαίρεσε και τη ζωή.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν μου έκανε τίποτα άλλο πιο κακό, χειρότερο.
0: Εντάξει, άρα το θέμα είναι αν δεν πάνε, τα πάρουν όλα, δεν έγινε και τίποτα, χαλάλι τους. Α, εμείς να ζήσουμε και να... δεν πειράζει και φάγανε κι αυτοί. Δεν μπορώ να συμφωνήσω, κυρία Πολυξένη, το καταλαβαίνετε. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί μιλάμε για παρανομία. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Εντάξει, τέλο πάντων. Όσο για τη Γαλλία, για του μαθητέ τη εξεγέρση που κάνουν, έχει δίκιο ο Τραμπ που λέει ότι είναι και το Ισραήλ.
0: Εσεί που το ξέρετε.
1: Εσεί να κατακυριεύσει τη Γαλλία.
0: Εσεί που το ξέρετε ότι έχει δίκιο ο Τραμπ.
1: Το καταλαβαίνω. Ότι
0: όλοι
1: έχουν έρθει μετανάστε και έχουν απλώσει και έχουν πάει παντού.
0: Γιατί, κυρία Πολυξένη.
1: Σε μια συνέντευξή τη Χρυσή Αυγή, εμεί προσαρμοζόμαστε σε αυτού. Δεν προσαρμόζονται αυτοί. Τι
0: σε τη συνέντευξη τη Χρυσή Αυγή,
1: ναι, μια συνέντευξη που έδωσε η Γερμανή, που ήταν μέσα στη Χρυσή Αυγή. Ναι.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί υποτιμάτε τη δυναμική των νέων ανθρώπων, όσο όποια χώρα και να είναι, και δι' των μαθητών. Η Γαλλία, ακούστε κυρία Πολυξένη, κυρία Πολυξένη, η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία κατεξοχήν για πάρα πολλούς αιώνες είχε κτίσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, αποικίες. Άρα είναι μια χώρα που έχει πολυπολιτισμικό προφίλ. Και σε ό,τι αφορά τη θρησκεία και σε ό,τι αφορά το χρώμα και σε ό,τι αφορά τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μισό λεπτό.
1: Εγώ είμαι υπέρ του πολιτισμού.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν συμφωνώ με τη Χρυσή Αυγή.
0: Οι μαθητές λοιπόν, αφήστε τη Χρυσή Αυγή, δεν υπάρχει πια Χρυσή Αυγή. Οι μαθητές λοιπόν στη Γαλλία, και να ξέρετε ότι οι μαθητές είναι δυνατοί παντού.
1: Ναι, όπως τότε που κάψανε την Αθήνα με τα μαθητές. Τους έφτασε ο αστυνομικός που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο και κάψανε.
0: Τι είπατε, που τάχα, κυρία Πολυξένη, κυρία Πολυξένη, που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο.
1: Που τάχα σκότωσε, εντάξει.
0: Τι εντάξει. Τι εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα, ένα παιδί σκότωσε. Έχετε δει, κυρία Πολυξένη, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει τώρα, που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο. Και ένα τάγκ πέρναγε έξω από το Πολυτεχνείο και το πιάσε λάστιχο. Στην Ερπίστρια και γύρισε προς τα δεξιά. Γύρισε γιατί αν γύρναγε προς τα τάγκ δεν γυρνάνε προς τα αριστερά, απαγορεύεται. Και γύρισε προς τα δεξιά, ξέρω εγώ. Και αυτή τις 17 Νοέμβρη δεν ήτανε. Αλλού στοχεύανε και βρίσκανε στόχο. Ελάτε τώρα, εντάξει. Πουτάχα, ντροπή. Είχε πολύ ωραίες εκπομπές. Κυριάκη, μπράβο. Σας συγχαίρω. Τι να πω. Γεια σου, Ρενίκο.

0: Τι έγινε ρε Νίκο, εγκαταλείπεις την Αθήνα, τι συμβαίνει? Και τι να κάνω κύριε Γιώργο, πείτε μου. Προσπαθώ όσο μπορώ, όσο μπορώ, με κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν είναι, να τους δώσω να για κάποια πράγματα. Έχω ξαναπεί, δεν είναι, δεν είναι αυτός ούτε ο ρόλος μου, ούτε η πρόθεσή μου, ούτε με ενδιαφέρει να το κάνω. Αλλά όταν ακούω για έναν αστυνομικό που τάχα σκότωσε τον Γρηγορόπουλο, όταν ακούω ότι εντάξει, τι έφαγε, 5 εκατομμύρια, χαλάλι του, έλα μωρέ. Σε άλλοι σκοτώνουν, άλλοι βιάζουν, αυτός τι έκανε, έφαγε 5 εκατομμύρια, δεν έγινε και τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Νίκο μου, έχεις δίκιο. Με τον τρόπο, λέει, που κέρδιζε χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω, καμπούρησε. Εγώ πρόχειρα, ξέρω καμιά 300 καμπούριδες. Για να μην κρυβόμαστε και πίσω. Ναι, μπράβο, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Σε αυτό δεν αρκεί να υπάρχουν στοιχεία και να τους πιάσουν. Και 300, κατάλαβα τι λες. Και 400 και 600 και 1300. Γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται ένα σημείο και λες, μήπως είμαι βλάκης, μήπως είμαι ηλίθιος. Δηλαδή αυτός τι είναι πιο ικανός για να το κάνει? Βέβαια τον πιάσανε. Ναι, προφανώς και ήταν πιο ικανός. Όχι, δεν ήταν πιο ικανός. Γιατί εγώ και εκατομμύρια άλλοι δεν προσπαθούμε να μην είμαστε παράνομοι. Άριαν είναι, Άριαν, από την Αθήνα, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλορίζικος.
1: Και σας συγχαίρω για την υπομονή σου.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα φοβερό.
1: Ακούω την εκπομπή σου και άλλες εκπομπές που παίρνουν οι ακροατές. Μου κάνει εντύπωση κάτι, δηλαδή βγαίνουν πολλοί άνθρωποι που έχουν γνώμη και μιλάνε και μπορείς να ακούσεις και να μαθαίνεις 5-6 πράγματα. Αλλά επιτοπλίστων οι περισσότεροι, δηλαδή το επίπεδο είναι λίγο, δεν ξέρω, δηλαδή είστε ήρωες, δηλαδή με αυτά που...
0: Άριαν, να μιλήσουμε. Εγώ θα μιλήσω πολύ ανοιχτά. Δεν θέλω να κρύβομαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εσείς,
1: εγώ, κοίταξε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν θέλω να.
1: Αλβανός είμαι.
0: Ναι, ναι, δεν. Ακούστε, ακούστε.
1: Αλλά ακούω και δηλαδή έχω εγκληματιστεί.
0: Ακούστε. Τι θέλω να πω. Ένας άνθρωπος που στη μία ώρα τα ξημερώματα αποφασίζει να πάρει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή που ακούει μία ώρα τα ξημερώματα μία εκπομπή σαν για αυτή που βγαίνουν ακροατές, είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι κατηγορίες των ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που είναι μόνοι τους.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: είναι άνθρωποι, μισό λεπτό θα σας πω, είναι άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι και όλα μαζί, μπορεί να είναι και ένα από όλα αυτά. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν για πολλούς λόγους. Γιατί τους κατατρέουν ερηνίες, γιατί έχουν πόνους, γιατί έχουν προβλήματα. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν. Είναι άνθρωποι που πηγαίνουν και έρχονται από και προς τη δουλειά τους. Είναι άνθρωποι που ξενυχτάνε για διάφορους λόγους. Είναι άνθρωποι που γενικώς κάτι τους απασχολεί.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Ένας άνθρωπος τέτοια ώρα κανονικά κοιμάται.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, εντάξει, αλλά...
0: Το κανονικό,
1: κοίταξε, αυτό
0: και το λέω και για μένα, το κανονικό δεν να μιλάμε τέτοια ώρα.
1: Δεν πάβει δηλαδή να καταλαβαίνεις τι επίπεδο έχει ο καθένας τώρα.
0: Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κράμα υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι, άνθρωποι που δεν είναι μορφωμένοι. Εγώ δεν λέω αμόρφωτοι, γιατί και αυτοί που δεν είναι μορφωμένοι μπορεί να έχουν κοινωνική παιδεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρεμοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εριστικοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοπροαίρετοι, κακοπροαίρετοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν απλά χαβαλέ και να εκνευρίσουν ό,τι υπάρχει γύρω τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους. Θέλω να πω ότι υπάρχουν όλα τα φρούτα
1: ναι.
0: του Μπαχτσέ.
1: Οι περισσότεροι, κοίταξε, συμφωνώ με αυτό, δηλαδή συμφωνώ με το δεύτερο που μου είπατε ότι παίρνουν, αλλά οι περισσότεροι, δηλαδή φαίνεται το επίπεδο που έχουν και εγώ σας συγχαίρω, δηλαδή για την υπομονή σας και πώς τους καταφέρνετε και δηλαδή αυτό που κάνετε είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή ειλικρινά. Εγώ
0: δεν το αισθάνομαι έτσι, αλλά σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: γενικώς τα καλά λόγια δεν τα πολύ συμπαθώ γιατί...
1: Εγώ σας ακούω, μ' αρέσει η εκπομπή σας, συγχαρητήρια και κουράγιο, αυτό μόνο σας.
0: Να είστε καλά, Άριαν. Πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα?
1: Είμαι 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια. Δεν έχετε σκεφτεί να φύγετε, να γυρίσετε πίσω?
1: Τώρα κοίταξε, εγώ στην ηλικία
0: που έχω... 30 χρόνια είναι μια ζωή, δεν είναι...
1: Τα περισσότερα χρόνια τα έχω ζήσει στην Ελλάδα,
0: πλέον.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο και εμάς, δηλαδή εκεί άμα πάω θα είμαι ξένος. Και είμαι ξένος όταν πάω, δηλαδή λίγους ανθρώπους γνωρίζω, η παρέα μου, η ηλικία μου, οι περισσότεροι είναι μετανάστες, Αμερική, Γερμανία, Ελλάδα, από εκεί. Οπότε εμείς πλέον είμαστε ξένοι.
0: Έχει αλλάξει όμως πολύ η Αλβανία τα 30 χρόνια, τα τελευταία
1: έχει
0: αυτά
1: αλλάξει,
0: τα χρόνια.
1: Εντάξει, αλλά είναι για λίγους. Είναι ωραία πράγματα βλέπεις, αλλά είναι για λίγους ανθρώπους που τα απολαμβάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να έχετε καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γεια σας κυρία Ιωάννα, δεν το διαβάζω το μήνυμα, καταλαβαίνετε. Αυτό που μου έχετε στείλει που έχει μέσα και τίτλο από τραγούδι. Ο καθένας την... εντάξει, είναι, παίζουν και αυτά. Γεια σας κυρία Ρένα, αυτοί λέει οι άνθρωποι ψηφίζουν, όλοι οι άνθρωποι ψηφίζουν. Όταν μιλάνε έτσι είναι σίγουρο ότι έχουν κατεβάσει ρολά, δεν θέλουν συνομιλητές. Όχι, νομίζω ότι θέλουν συνομιλητές, απλά δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο συνομιλητής και τους ενδιαφέρει μόνο να πούν αυτό που θέλουν να πούν. Δηλαδή τους αρέσει να ακούγεται και μια άλλη φωνή παράλληλα από πάνω από κάτω, δεν ξέρω, στον τόνο, αλλά αυτό που έχουν να πούν θα το πούν, η άποψή τους είναι αυτή, είναι συγκεκριμένη, είναι μπετόν αρμέ και εντάξει, ας πει κι άλλο το δικό του, δεν έγινε και τίποτα. Κατά μία έννοια ναι, έχουν κατεβάσει ρολά. Ο Μουστάχας, κύριε Δημήτρη, το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πολύ μεγάλη επιτυχία το έκανε. Αλλά δεν έχετε άδικο. Τελικά. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛ, ελάτε κύριε Κώστα.
2: Πει.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Έλα, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
2: Δεν σε καθέρα, γιατί πήγαν κλείσει το ράδιο και έπαθε μια μπλοκή και δεν έκλεινε. Τι κάνετε, καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
0: Καιρό έχουμε, ναι, δεν έχετε πάρει δύο εβδομάδες σίγουρα.
2: Είχα κάτι μικρό προβλήματα. Τι να κάνω.
0: Όλα καλά, περαστικά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει, μπορεί, εντάξει. Αλλά τι να κάνουμε. Τραβάει ο καθένας το μαρτύριο.
0: Ω, καλά.
2: Το μαρτύριο μου. Βάργες, θα το παλέψουμε. Εγώ πήγα εκεί να υποδεχτώ το κύριο.
0: Για το Ρούμπιο.
2: Ρούμπιο, το κύριο Ρούμπιο.
0: Φίλοι είστε, φίλοι.
2: Ορίστε, ναι, πήγα στο Σύνταγμα για να τον υποδεχτώ.
0: Α, αυτό, ναι. Να χαιρετήσετε όπως περνάει, ναι, ναι.
2: Ωραία, γιατί, ξέρω εγώ, και του είπα, κύριε Ρούμπιο, κάτι πληροφορίες έχω μάθει. Ήρθε εδώ να μας κάνεις, ξέρω εγώ, να μας πουλήσεις όπλικα συστήματα και το ένα και το άλλο.
0: Κάτι δεν θα...
2: Ναι, κάτι τέτοια, ψωμάκι, μίζες και το ένα, τέλος πάντων. Αλλά κύριε Ρούμπιο, του λέω, να σου πω κάτι, γιατί με τον κύριο Μετανιάχου πριν 10 μέρες είχατε μια συνάντηση εκεί πέρα. Έτσι. Και ο κύριος Μετανιάχου λέγεται.
0: Ναι, Νετανιάχου. Ναι.
2: Ναι, είπε ότι θα εξαφανίσω τους Παλαιστίνιους. Πιστεύω να το ακούσατε, του λέω. Με έκανε ότι δεν άκουγε. Μου λέει κανένα.
0: Εδώ έχει φασαρία. Στο Σύνταγμα έχει φασαρία συνήθως.
2: Πού, εμείς δεν ξέρω πεις.
0: Φασαρία δεν ακούει, δεν έχει φασαρία ήχο, όχι. Ναι, δεν ακούει.
2: Ναι, ναι. Και του λέω, ναι, ίσως δεν τα ακούγε, κατάλαβε. Δεν τα ακούγε. Του το υπενθύμησα. Μην το ξεχάει, γιατί μας κάνει το ειρηνοποιό. Γιατί όπως σου το έχω πει εγώ, είναι σχέδιο του Ισραήλ να εξαφανίσει τελείως.
0: Κύριε Κώστα, να ξέρετε ένα πράγμα.
2: Και σκοτώνει τα παιδιά.
0: Να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι οι μεγαλύτερες πωλήσεις όπλων.
2: Ναι.
0: γίνονται στο όνομα της ειρήνης.
2: Τι συμβαίνει. Ναι.
0: Θες ειρήνη, πάρε όπλα.
2: Α, πάρε όπλα, θέλεις ειρήνη, πάρε όπλα. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι πολεμοκάπηλοι, αυτοί κάνουν με τα μεγαλοσταυρούς, κάνουν ότι αγαπούν τον Χριστό, το ένα και το άλλο. Ναι. Και ξέρεις, όλοι αυτοί οι απατεώνες, θα πούμε όλοι αυτοί οι απατεώνες, τα κακοποιά στοιχεία, ξέρεις, το τελευταίο τους καταφύγιο είναι ο πατριωτισμός. Το ξέρετε, όπου ακούτε τέτοια πράγματα. Να, όπως το σκάνδαλο τώρα εδώ πέρα. Σκίδες, μπορεί, πώς το λένε αυτό εκεί πέρα του, με το δημοσιογράφο, μπορεί.
0: Όχι δημοσιογράφο, μην μου το χαλάτε.
2: Εντάξει, όχι, έτσι μας έλεγε. Έτσι τον έλεγε.
0: Καλά, έτσι έλεγε, εντάξει, και εγώ λέω αστροναύτης, τι πάει να πει.
2: Με συγχωρείτε.
0: Το φεύγω από εδώ, καβαλάω το διαστημόπλαιο.
2: Εντάξει, με συγχωρείτε.
0: Λοιπόν.
2: Δεν το, ναι, όπως λέει και ο Μπογιόπουλος, δεν είναι συναδελφοί μου, λέει κάποιοι.
0: Είναι αλήθεια όμως αυτό.
2: Φίλοι μας μπερδεύουν, τι να κάνουμε.
0: Έμα, εντάξει.
2: Αγράμματοι άνθρωποι είμαστε του κάτω.
0: Δεν είναι, είπα το να είναι κάποιος να μην είναι γραμματιζούμενος, δεν είναι κακό πράγμα.
2: Ναι, ό,τι δηλώσεις είσαι στην
0: Ελλάδα. Το να παίζεις το γραμματιζούμενο είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, άμα παίζεις το γραμματιζούμενο, αυτό είναι το άσχημο. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω και κάτι. Yeah. Ένα σοβαρό πράγμα που
0: φαίνεται.
2: Δεν ξέρω η κυβέρνηση. Και πρέπει ο λαός μας εδώ πέρα να ξεσηκωθεί.
0: Εδώ δεν βλέπετε. Έτοιμοι είναι. Κρέμονται από τα. Τους κρατάνε στην πόρτα, τους κρατάνε, τους τραβάνε για να μην βγουν έξω. Ναι. Έτοιμοι για ξεσηκωμό.
2: Δηλαδή, αυτό το, με το εμβόλιο είναι επιστημονικό το έγκλημα σε βάρος των κοινοτρόφων.
0: Α, μισό λεπτό για το εμβόλιο, για τον αυτό δηλαδή.
2: Ναι, το ναι, αυτό εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη κύριε Κώστα, το έχουμε πει εδώ και δύο μήνες.
2: Μάλιστα.
0: Το, για τον αυθόδη, για τον αυθόδη πυρετό υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να προχωρήσει χωρίς το εμβόλιο με την μέθοδο της σφαγής και της καραντίνας κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Εδώ και δύο μήνες έχουμε βγάλει τους πάντα, έχουμε πει.
2: Το έχουμε πει και αυτά. Και έχουμε εγγυημένα και επιστήμονες και το.
0: Παρακαλάτε να μην περάσει ο αυθόδης στην ηπειρωτική χώρα.
2: Δεν ξέρω, φίλε μου, με τα καμώματα της κυβέρνησης.
0: Παρακαλάτε, όλοι μαζί να παρακαλάμε να μην περάσει ο αυθόδης στην ηπειρωτική χώρα.
2: Ναι, τα ξεκληρίζουν.
0: Δεν θα προλαβαίνουν να σφάζουν.
2: Γιατί τα ξεκληρίζουν, ξέρω εγώ για κάποια.
0: Η δικαιολογία είναι ότι δεν θα μπορεί μετά, χάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ιδιότητα του pop προϊόντος. Αλλά η Κύπρος αυτό το ξεπέρασε και μια χαρά το χαλούμι, μια χαρά το δούλεψε.
2: Η Ρουμανία εμβολιάζει τα ζωντανά της, η Κύπρος τα εμβολιάζει. Α, και έλα να σου πω, εδώ έχουμε και τους εαυτούς εδώ πέρα με τις βιομήχανους. Η φέτα λέει θα πάει 16 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, το επίσημα το έχουμε πει.
2: Επίσημα μας τη λένε εδώ πέρα.
0: Για 1-2 ευρώ πάνω.
2: Ναι, ναι. Κατάλαβες. Αυτό μας λέει και φοβίζουν τον κόσμο. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα τα ξεκληρώσουμε κύριε Μητσοτάκη τα ζωντανά μας. Άμα είναι κύριε Μητσοτάκη στην Ελλάδα, τα πρόβατα και τα γη.
0: Τώρα που το είπατε, αύριο να κάνουμε ένα.
2: Στις φωτογραφίες, πες όπως δεν το ξέρουμε.
0: Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ αύριο στη Λέσβο να δούμε τι γίνεται.
2: Βεβαίως.
0: Να το επαναφέρουμε δηλαδή, γιατί το έχουμε πει. Τόσες φορές. Να δούμε τι γίνεται.
2: Είναι σχέδιο να το ξεκληρήσουν, καλέ. Δεν το κατάλαβα.
0: Είναι σχέδιο, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα πω ότι είναι σχέδιο.
2: Όχι,
0: αλλά να δούμε τι γίνεται.
2: Εγώ το λέω σχέδιο, βέβαια.
0: Γιατί θα είχε και στρατιωτική διοίκηση. Οπότε να δούμε τι έχει γίνει.
2: Γιατί μην το αμφιβάλλεις. Εδώ πέρα σήμερα έκοψε όλους τους τρόπους να πούμε. Έκοψε όλους τους δρόμους να πούμε για να.
0: Καλά, εντάξει, αυτό λόγω του Ρούμπιο. Δεν είναι.
2: Για να στρώσει. Να στρώσει τα επόμενα.
0: Κύριε Κώστα, δεν είναι πρώτη. Αυτά είναι πρωτόκολλα. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, δεν είπαμε. Ναι, ναι. Για να στρώσει τα.
0: Πρέπει να έχει μια ασφάλεια, γιατί. Ομιγέννητο.
2: Ναι, εντάξει. Ομιγέννητο.
0: Βρέθηκαν ένα και τραβάμε τα μαλλιά μας.
2: Διαδηλώνει ήρεμα, αλλά φοβούνται τις διαδηλώσεις, καταλάβατε. Η κυρία Πρέσβης το είπε εκεί πέρα. Όποιοι λέει δεν υποστηρίζεται, λέει τα Αμερικάνικα, έδωσε εντολή εκεί σε δημοσιογράφους.
0: Εντολή δεν έδωσε.
2: Και
0: η απάντηση που πήρε για μένα ήταν καλή, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια θέματα, η κυβέρνηση είναι εκλεγμένη.
2: Όχι για αυτό την εκλεγμένη.
0: Ποιο?
2: Αυτά που είπε ότι να διαφημίζουν ας μην τα Αμερικάνικα.
0: Αυτό εντάξει.
2: Τι να κάνουμε, έδωσε μήνυμα στου δημοσιογράφου. Γιατί θα έχετε.
0: Κύριε Κώστα, περιμένετε, σα παρακαλώ ένα λεπτό, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό, ένα.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 93.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Σημαίνει φως.
6: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, 2 λεπτά μετά τη μία. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΙ. Αλλά δεν, κύριε Κώστα.
1: Κατάλαβες και ήθελα να πω, μην το ξεχάσουμε, η κυρία Πρέσβυρα, πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, έφυγε μήνυμα εκεί στους δημοσιογράφους. Τα είπα απ' έξω. Άμα δεν υποστηρίζετε τα συμφέροντά μας, θα έχετε, ξέρω εγώ, κάποιο λογαριασμό με εμάς.
0: Καλά, κανονικά πρέπει. Κοιτάξτε, τώρα οι Αμερικάνοι είναι φίλοι μας, δεν είναι.
1: Είναι φίλοι μας, ναι, το λέει και ο Ναι, είναι φίλοι μας. Ναι. Και οι Γερμανοί παλιά. Ήταν και αυτοί φίλοι μας.
0: Ο Αρτέμις ο Μάτσος τώρα είναι παλιά.
1: Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, κάτι δημοσιογράφοι. Βάζουν το λιθαράκι, τρέξουν να τρέξουν. Να βάλουν το λιθαράκι τους. Έτσι. Είναι ήδη να συκοφαντήσουν, ας πούμε, τους αγώνες και τη συγκέντρωση που έγινε σήμερα. Φάβοντας τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν και άλλες και που γίνονται και τις τηλεοράσεις, δημοσιογράφοι αυτά. Γιατί, γιατί είπαμε, το αφεντικό, η Αμερικάνα το είπε ξεκάθαρα. Τι να κάνουμε. Θα έχετε, θα λογαριαστούμε όποιος δεν υποστηρίζει τα συμφέροντά μας. Δεν το κρύβουνε, φίλε μου, αυτοί. Αυτοί είναι ξετσίποτοι. Ξετσίποτοι τα λένε ξεκάθαρα. Δεν κρύβονται. Εδώ οι κυβερνήσεις τρώνε χαλιά από εδώ και από εκεί. Και το ωραίο ποιο είναι. Ξέρεις τι είναι το έτσι το. Θα το πω εγώ έτσι. Οι δημοσιογράφοι λένε F-35 λέει δεν θα πάρει η Τουρκία. Κάτσε αγόρια μου.
0: Εντάξει, μπορεί να μην πάρει. Θα δούμε. Καλά, γιατί ο Τραμπ πολλά έχει πει, αλλά τώρα.
1: Μισό λεπτό. Μην το βιάζεσαι. Ναι. Είναι ανάγκη να πει τώρα, να τα πάρει αργότερα. Κλείνει τη συμφωνία.
0: Ναι, αλλά για τώρα συζητάμε.
1: Για τώρα συζητάμε. Άμα τα πάρει, δηλαδή αργότερα, σε λίγο, τι θα γίνει. Λοιπόν, κλείνουμε τις συμφωνίες αυτές που λέει ο Μητσοτάκης και αυτά. Μπαίνουμε σε εμπλοκές, με λίγα λόγια, μπαίνουμε στην εμπλοκή. Θα μπούμε στις εμπλοκές. Λοιπόν, και λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το λένε οι δημοσιογράφοι ότι ξέρω εγώ και κάτι βουλευτές είναι Κερίδης, κάτι έλεγε εκεί πέρα. Έλα να σου πω, κύριε Κερίδη μου, μετά που ξέρω εγώ κάνα χρόνο, αν τη θα δώσει ή δεν τη θα δώσει. Και τι θα μας λες, μα ξεγέλασε η Αμερική, η μαμά Αμερικά. Όχι, κόλπο στην είχε στη μένη ρε παλικάρι, ξύπνα καημένη επιτέλους. Μην είσαστε ναι, κύριε, επιτέλους.
0: Ξύπνα Βασίλη που έλεγε εκεί τέτοια.
1: Ξύπνα Βασίλη. Κρατήστε το κύρο σας, ρε. Κρατήστε το κύρο σας. Μα αυτό είναι ρε φίλε μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και, έλα να σου πω. Φίλε μου. Η Τουρκία πάντα κερδισμένη βγαίνει. Ξέρει να παίζει τη μηχανή της αυτή. Είδες να μιλάει, να λέει τίποτα, να κάνει μια ζωή το κορόιδο κάνει και όλο κερδισμένη. Πώς βγαίνει κερδισμένη και εμείς βγαίνουμε μια ζωή χαμένη. Γιατί κρατάει το βέτο της και λέει κύριοι, όλα και όλα, θα σας κάνω όλα τα χατήρια χωρίς να έχω και κάποιο όφελος. Καταλάβατε, τώρα είναι άσχημο αυτό εκεί πέρα, σας κάνω τα χατή για να έχω όφελος, είναι άσχημο πράγμα για μια χώρα να πούμε, δεν είναι κύρος. Δεν έχει κύρος για μένα, δεν έχει όχι για μένα. Και οι συνταξιούχοι πάλι θα κάνουμε μετά τον 11 του μήνα, δεν θυμάμαι, τον Οκτώβριο θα κάνουμε πάλι δύο κινητοποιήσεις, τι να κάνουμε.
0: Ναι, μας τα έλεγε προχθές ο...
1: Ναι. Τι να κάνουμε, στο πόδι θα βγούμε, γιατί τα παιδιά μας θα βλέπω να περάσουν ακόμα χειρότερα. Έτσι δεν λέω, κάθε γονιός, το παιδί μου να περνάει καλύτερα. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, φιλαράκι μου, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, άμα δεν ξεσηκωθούν και αυτά, έτσι, εμείς γερόδια είμαστε, ξεσηκωνόμαστε όσο μπορούμε. Η νεολαία πρέπει να ξεσηκωθεί, να μην πάει σε πολέμους, να μην πάει πουθενά, να έχει καλύτερη ζωή, ασφάλιστο και το άλλο, κατάλαβες. Η νεολαία, γι' αυτό κάθε κράτος φοβάται τους νεολαίους και τους συκοφαντεί. Αυτές οι συκοφαντίες στους νεολαίους είναι άσχημο και εμείς μεγάλη στην ηλικία τους νεολαία δεν πρέπει να τις συκοφαντούμε, διότι βλέπουμε τους νέους, βλέπεις, λέει κοίτα, λέει κάνε έτσι. Δεν μου λες επαναστάσεις, ποιος θα την κάνει, εγώ ο γέροντας ή ο νέος.
0: Εγώ νέος.
1: Έλα, αυτά τα παιδιά που βλέπεις εκεί στις καφετέρες για αυτά και πέρα, αυτά θα ξεσηκωθούν και θα φτιάξουν τον καλύτερο κόσμο. Θα το φτιάξω εγώ που είμαι 70 και άλλος που είναι 80 και 90. Καταλαβαίνεις, πάει, η πογιά μας πέρασε. Εμείς ό,τι κάναμε, κάναμε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω, ξεχάστηκα. Εδώ λέει η κυβέρνηση για τα πρόβατα, για τα, που, τα εμβόλια. Το ξέρετε, κύριε, ότι εμβολιάζονται τα πρόβατα, τα εμβολιάζουν, βεβαίως. 5 ευρώ έχει το εμβόλιο στο μαύρη αγορά.
0: Δεν χρειάζεται μαύρη αγορά.
1: Από πού θα τα αγοράσεις?
0: Αυτό να μου πείτε.
1: Από νόμιμο είναι. Πώς θα το πω, μωρέ. Μαύρη αγορά δεν λέω, 5 ευρώ είναι. Ξέρω εγώ ανθρώπους, 700 τα είχαν εμβολιάσει, πάλι τώρα. Μεθαύριο πάλι θα τα ξαναπλέσω. 5 ευρώ, 5 ευρώ είναι κοστί που κάνει το εμβόλιο, λέει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αυτά τα εμβόλια η Ρουμανία και η Κύπρος θα δίνει δωρεάν, κύριε Μητσοτάκη, καταλάβατε. Εσείς κύριε Μητσοτάκη, γιατί μας πουλήσατε τα νερό, μας δωρήσατε τα νεροζούμια του COVID-19.
0: Όχι νερό, εντάξει.
1: Εντάξει. Αφού έτσι το λέω έτσι για να μήπως βάλει μυαλό ο άνθρωπος. Και πει στους ανθρώπους, πάρτε, δώστε, κάντε τα εμβολιάζετε, να τα πληρώσει το κράτος τα εμβόλια, να σώσουμε τα ζωντανά μας. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα τα βλέπουμε στη φωτογραφία. Τα μπεγκόνια μας θα τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι ντροπή, κατάδια. Πήρες για κάποια βίτσια. Δηλαδή, η Κύπρος γιατί τα εμβολιάζει, η Ρουμανία γιατί τα εμβολιάζει, επίσημα τα εννοούμε. Οι άλλες χώρες και ανεπίσημα τα εμβολιάζουμε κι εμείς. Και θα πληρώνουμε στη μαύρη αγορά τα εμβόλια. Αυτά που σου λέω που τα κάνουν παράπονα αγρότες, καταλαβαίνεις φίλοι που σα λέω. Εγώ δεν είμαι αγρότης. Αλλά που τα κάνουν παράπονα.
0: Μάλιστα.
1: Και πόσο έχει πάει τα αρνή τώρα, ξέρω εγώ πόσο έχει πάει.
0: Δεν έχω ασχοληθεί.
1: Δεν έχει ασχοληθεί. Στο τέλος.
0: Δεν είναι εποχή για αρνή.
1: Τώρα δεν ασχολιόμαστε. Τώρα δεν ασχολιόμαστε πόσο έχει πάει. Στο τέλος. Ούτε στις φωτογραφίες θα τα βλέπουμε. Στο δηλώνω εγώ. Άντε, καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Μα τα ξαναπούμε. Δεν μπορεί να είμαι και λέω, δεν θα λέει, ο φίλος μου ότι μήπως του κρατάω μούριλα και δεν παίρνω, αλλά δεν μπορούσα να
0: πει. Τσακωμένοι είμαστε.
1: Όχι, απλώς γιατί μπορεί, λένε, γιατί. Ξέρεις, άμα δεν έχει σκέφια, καταλαβαίνεις. Έχει σκέφια, δεν μπορείς να μιλήσεις στο ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: από εκεί πέρα, άκυφος θα είσαι. Δεν μπορεί, θα μπορεί να. Άντε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους και εμείς οι συνταξιούχοι μεθαύριο θα έχουμε κινητοποιήσεις και θα τα ξαναπούμε και 2 κινητοποιήσεις μάλιστα. Έτσι. Και κάτι άλλο, επιμένουμε τα 400 ευρώ να τα δώσουμε σε όλους, να τα δώσει το κράτος σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλη την ηλικία συνταξιούχων.
0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα που μιλάμε ισχύει ακόμα το 65.
1: Το 65.
0: Μου λένε ότι υπάρχει πιθανότητα
1: ναι.
0: να αλλάξει αυτό.
1: Πότε, γιατί δεν το λέει ο κύριος.
0: Όχι, μου λένε ότι υπάρχει πιθανότητα. Δεν ξέρω.
1: Ποιος το λέει.
0: Εντάξει, υπάρχουν, διακινούνται κάποιες πληροφορίες ότι σκέφτονται να το αλλάξουν, ότι πάνε για να πιάσουν ακόμα. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι.
1: Γιατί δεν το βάλουμε, το άλλο πήρε.
0: Μακάρι να το κάνει.
1: Όχι, Αρβίλα, εγώ πιστεύω να
0: είναι αυτό. Ούτως ή άλλως, η ηλικιακή ομάδα για την οποία συζητάμε είναι μεταξύ 62 και 65, έτσι. Αυτό είναι η ηλικιακή ομάδα, δεν είναι κάτι
1: άλλο. Αυτοί που δουλέψανε βαρέα, αυτοί που ήταν βαρέα και ξέρω εγώ και πήρανε. Αυτοί που βγήκαν σε πιο μικρότερη ηλικία, αυτοί δεν εργαστήκανε, κύριε Μητσοτάκη. Τι είναι προνομιούχοι, είναι εκατομμυριούχοι, είναι αυτοί και του
0: ακόμη.
1: Λοιπόν, τα δώσει σε όλου. Α πω και κάτι άλλο. Δεν θυμάστε τίποτα. Ο Σαμαράς, αν το θυμάσαι, είχε δώσει 4 εκατοστάρικα σε όλους τους δεξιούχους. Το πιάσες.
0: Ο Σαμαράς είχε δώσει.
1: Ο Σαμαράς δεν Παπαντρέου.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Με το
0: Βενιζέλο.
1: Βενιζέλο, ναι. Ήταν αυτός έκανε το πρώτο παιχνίδι αυτό. 4 σε όλους. Είτε είσαι πλούσιος, είτε φτωχός, αυτά. Και την παραμύθα του Τσίπρα που είπε 500, δεν έδωσε σε όλους 500. 500 πήραν αυτοί που πήραν 4 εκατοστάρικα, τόσο τέτοια. Εγώ ο φίλος μου πήρε 3 εκατοστάρικα. Ένας άλλος πήρε 3,5 εκατοστάρικα. Καταλαβαίνεις.
0: Τότε, ναι.
1: Ακόμα έβαζε. Ακόμα άμα ήσουν ανάπηρος, έπαιρνες τη σύνταξη από το ΙΚΑ, ας πούμε 4 εκατοστάρικα και έπαιρνες και 2 εκατοστάρικα, 3 από το ΕΦΚΑ, το έβαλε μαζί και το πήγε 3,5 εκατοστάρικα. Αντί να πάρει 500, ναι, κατάλαβες, είπα, ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν μιλάει για τα δώρα να επανέλθουν, γιατί... Έχει λερωμένη τη φωλιά.
0: Γιατί δημοσιο...
1: Γιατί, να σου πω, δεν μπορώ να σου το πω άλλο. Έχουμε καιρό να σου το πω.
0: Ελάτε, πείτε αυτό και να κλείσουμε.
1: Να το πω, λοιπόν. Ήταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός, News 24-7. Ήταν εκεί πέρα κάθε μεσημέρι ο Βασίλης Σκούρης. Έτσι, ο Βασιλάκης. Λοιπόν, είχε τον Πετρόπουλο. Τον Πετρόπουλο. Υπουργό Εργασίας ήταν αυτός εκεί πέρα. Λοιπόν, παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω εκεί πέρα στην κοπέλα, πες ότι είναι διαστηθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει τα δώρα Πάσχα Χριστούγεννα και Επίδομα Δίας. Λέω, ο Πετρόπουλος, ναι, λέει, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να το επαναφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εκεί την ημέρα, αν θυμάσαι, που βοήθησε τα ραδιόφωνα τηλεοράσεις, εκεί την ημέρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιστρέψει τα δώρα και το ένα και το άλλο. Έτσι, είχε γίνει τώρα Sky, όλα αυτά μεγάλα, όλοι οι σταθμοί, είχε γίνει χαμός. Άμα το θυμάσαι, εγώ την είχα κάνει αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, και βγαίνει ο Τσίπρας, όχι ο Κατρούκος, άλλος ο οικονομικός του πόρου, που ήταν αυτός εκεί πέρα, τσακαλώτος, και λέει, όχι, λέει, δεν το είπε, λέει, ο Πετρόπουλος, δεν ήταν έτσι, για αλλιώς, παραμύθια αυτά τα πολιτικά δίδα. Βγαίνει και ο Τσίπρας, όχι, λέει, δεν ήθελε να πει αυτό ο Πετρόπουλος. Κατάλαβες, διαψεύτηκαν, το διαψεύσανε. Παίρνω εγώ πάλι εκεί πέρα, την άλλη πέρα, το σταθμό, του λέω, Ελλάδα ρε παιδιά, το έχετε μανιτοφωνημένο αυτό που είπε ο Πετρόπουλος, λέει, το έχουμε. Εγώ του λέω, το έκανα αυτό. Τι λέω εσύ, τι τους έκανες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν τους έκανα τη ζημιά, εγώ για να τους βοηθήσω, ρε, τους βλάκες. Λέω, άμα το έκαναν αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης δεν θα έπαιρνε ούτε την ψήφο των συγγενών του, του λέω. Γι' αυτό δεν λέει το παλιόπεδο. Παλιόπεδο, εγώ τον Αλέξη το λέω παλιόπεδο. Δεν λέει για επαναφορά αυτό το πράγμα. Έχουν λερωμένη τη φωλιά του. Κατάλαβε. Αν έχει 300 να το πει, να πει ότι επαναφέρουμε τα τέτοια. Αριστερό δεν είσαι. Τι είσαι. Καπιταλιστή. Έτσι λέει ότι είναι αριστερό. Ερώτημα είναι εμένα. Τι είναι. Αριστερό είναι καπιταλιστή. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει τι είναι. Φιλοκαπιταλιστή, να πούμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Κουράσαμε τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Στα 15 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Real FM 97,8. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 21 λεπτά μετά τη μία, Real FM 97,8, βράδυ, όχι πια ξημέρωμα Τετάρτης. Δεν είναι πια βράδυ Τρίτης, είναι ξημέρωμα Τετάρτης. Και 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Ηλέκτρα, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Ηλέκτρα.
1: Δεν έχω μιλήσει μαζί σας ποτέ, κύριε Μάνο, αλλά σας επιτρέπετε να σας λέω έτσι.
0: Εννοείται, πώς θα με πείτε.
1: Ναι, γιατί έχω και δύο φίλους Μανώλης, του λέμε Μάνος.
0: Ναι. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά δεν με ενοχλεί, εντάξει.
1: Σας ακούω και από τότε που λέγατε τις ειδήσεις πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μου αρέσατε ο τρόπος της συμφωνίας σας. Λοιπόν, άκουσα τον προηγούμενο και για τον πιο προηγούμενο, ο οποίος έλεγε για τα πρόβατα και για τα... μα νομίζω είναι αληθέστατο και αληθοφανέστατο ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να καταστρέψουν, να μην έχουμε γάλα να παίρνουμε από αυτούς, να μην έχουμε τυριά να παίρνουμε από αυτούς, όπως κάνανε με τη βιομηχανία. Νέα Ιωνία ήταν γεμάτη εργοστάσια, γεμάτη φαντουργία και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ θυμάμαι τον πεθερό μου, ο οποίος στην Κύμη ερχόταν καταχαρούμενος από την τράπεζα, η οποία του είχε δώσει ένα ποσό δεν ξέρω τι για να ξεριζώσει τις ελιές του και το αμπέλι. Και λέω, προτιμάτε να κάνετε αυτό το πράγμα παρά... αφού είναι χρήματα, λέει, ζεστά.
0: Ναι.
1: Από εκεί λέει, καταλάβατε, mm-hmm. έγινε. Το κάνανε επίτηδες για να είμαστε αυτό που είπαν τα γκαρσόνια της ανθρωπότητας. Αυτό προσπαθούν να επιτύχουν. Νομίζω και ότι θέλουν να το επιτύχουν πλήρως να είμαστε γκαρσόνια και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ, κύριε Ηλέκτρα. Τι εννοώ. Δεν είναι μόνο τι θέλουν οι άλλοι. Είναι και τι κάνουμε εμείς για εμάς.
1: Ναι, λένε ασφαλώς. Λένε ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
0: Ναι, δηλαδή ξέρετε είναι αυτό που λέει ο λαός από παλιά. Ότι αν άκουγε ο Θεός τους κοράκους θα ήμασταν όλοι ψοφίμια. Δεν πάει έτσι όμως.
1: Πώς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, για όνομα του Θεού. Όπως ξεσκώνονται άλλοι λαοί και τα κάνουν λίμπα, έτσι. Όχι, και εμείς.
0: Μισό λεπτό. Επειδή πριν είχαμε αυτή την κουβέντα και μερικοί παρεξηγούν και νομίζουν ότι, και εγώ από αυτά που λέω καμιά φορά, νομίζουν ότι είμαι στη λογική της υποκίνησης. Δεν είναι ανάγκη να ξεσηκωθείς και να τα κάνεις λίμπα. Εγώ έχω πει ότι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορείς να αλλάξεις μια κατάσταση που δεν σου αρέσει είναι η ψήφος. Αλλά αυτό είναι δική μου θεώρηση. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι κινητοποιήσεων. Προφανώς και υπάρχουν τρόποι.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Μάνο, αλλά συμβαίνει το εξής. Ότι όλοι υπόσχονται, ξεγελιόμαστε.
0: Τι είμαστε όμως και ξεγελιόμαστε.
1: Πώς το ψηφίσανε. Ναι. Γιατί είχαν απογοητευτεί από το Σαμαρά που έκοψε μισθούς τώρα. Τα πάντα και είπαν ένα νέο παιδί ας πούμε θα είναι αριστερός, θα κοιτάξει το λόγο και αυτός κοίταξε να κάνει τα δικά του και δεν έκανε τίποτα καλό παρά μόνο κακό, εγώ πιστεύω ότι έκανε.
0: Ναι. Τι είμαστε όμως εμείς και ξεγελιόμαστε συνεχώς, κύριε Ηλέκτρα, δηλαδή...
1: Μα ποιον αυτή τη στιγμή είμαι σε μεγάλη αγωνία και ερωτηματικό στον εαυτό μου, ποιον να ψηφίσω. Ποιον.
0: Ναι.
1: Όλοι υπόσχονται. Και όταν ανεβαίνουν πάνω δεν κάνουν τίποτα. Δεν είδα το Μητσοτάκης ότι θα δώσει, λέει, κάποιο επίδομα τώρα για τη στέγαση. Ενώ πριν από καιρό είχε υποσχεθεί ότι θα επισκευάσει εκατομμύρια σπίτια είναι στην Ανθίδα κλειστά, τα οποία μπορούσε να επισκευάσει και να μπει ο κόσμος και να μην πληρώνει ενίκεια. Αλλά δεν το έκανε. Ό,τι υπόσχεται είναι στον αέρα. Κουβέντα να γίνεται που λένε, ξέρετε, λαϊκά. Κουβέντα να κάνουμε, να υποσχόμεθα, να κάνουμε αυτό. και στην ουσία να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό γίνεται. Μας δίνει ένα επίδομα, δεν μας αυξάνει το μισθό, παρά μας δίνει ένα επίδομα. Τώρα θα μας δώσει μια ελεημοσύνη πάλι το Νοέμβριο και θα πει ότι εγώ βοήθησα το λαό. Ή μας δίνει, μας κάνει μια αύξηση 2%. Δηλαδή, αν το προσθέσετε στα χρήματά μας, είναι μια λαμπάδα στην εκκλησία. 20 ευρώ κάνει μια λαμπάδα στην εκκλησία. Τόσο μας έδωσε αύξηση την πρώτη φορά, τώρα θα μας δώσει 30 ευρώ. Μα δεν τρέπονται, τι είμαστε ζητιάνοι. Αυτά είναι ελεημοσύνες, δεν είναι αυξήσεις. Δεν ξέρω αν σας στενοχωρώ με αυτά.
0: Εμένα, γιατί να με στενοχωρήσετε.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Γιατί, όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Έχω άδικο, δεν ξέρω αν έχω άδικο.
0: Ακούστε, ο κάθε, όπως και εσείς και άλλοι ακροατές, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του θεώρηση των πραγμάτων. Έχω πει και εγώ ότι ακόμα και θα ακουστεί άδικο τώρα για κάποιους αυτό που θα πω και για κάποιους άλλους όχι. Τα 400 ευρώ που ήταν 250 και γίνανε 300 και τώρα γίνανε 400 που θα δοθούν τέλος Νοεμβρίου, είναι 400 ευρώ. Αν τα διαιρέσουμε με τις 365 μέρες του χρόνου, βγαίνει 1,08 την ημέρα.
1: Ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ την ημέρα δεν είναι κάτι. Τα 400 ευρώ όταν θα τα πάρετε εσείς ή όποιος τα πάρει, εν πάση περιπτώσει, θα πάνε κάπου, θα κλείσουν μια τρύπα, θα πάνε σε ένα εγγόνι, σε ένα παιδί, σε ένα λογαριασμό, κάπου θα πάνε. Σε κάτι θα βοηθήσουν. Δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Όσον, κύριε Μάνο μου, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Έχουμε ανάγκες, γιατρούς, φάρμακα. Έχουν πολλές ανάγκες οι μεγάλοι άνθρωποι. Μου λέει ο γιος μου, μάνα τι θέλουν, ένα γιαούρτι, έλα εδώ να δεις τι θέλουμε. Έλα εδώ ένα δόντι, ας πούμε, μου κάνε πρόβλημα και με έστειλε ο γιατρός να κάνω ακτινογραφία, με έστειλε να πάω στον καρδιολόγο να δει αν πρέπει να παίρνω εκείνο το φάρμακο το άλλο, διότι αν δεν κάνει θα κάνω αιμορραγία. Πλήρωσα 70 ευρώ στον καρδιολόγο, πλήρωσα 40 ευρώ να κάνω αυτό, πλήρωσα ταξί να πάω. Ένα γιαούρτι είναι λοιπόν οι ανάγκες των μεγάλων ανθρώπων, όχι. Θέλουμε πολύ περισσότερα, κύριε Μάνο.
0: Αλήθεια.
1: Τα οποία δεν φτάνουν.
0: Όχι, έχετε δίκιο, δεν φτάνουν. Είναι αλήθεια.
1: Δεν φτάνουν. Πιστέψε με, εγώ παίρνω, είχα ένα σύζυγο μηχανικό και παίρνω μια καλή σύνταξη, αλλά κάτι συνέβη και δεν έχω σπίτι και πληρώνω 700 ευρώ το μήνα μόνο ενίκιο. Και μετά έρχεται το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, τα κοινόχρηστα και ξέρετε πόσο μένει το μήνα να περάσω, 350 ευρώ. Καταλάβατε, δεν θέλω σαν γυναίκα να χτενιστώ, να φτιάξω τα νύχια μου, να πάρω ένα κραγιόν. Τίποτα από αυτά, μόνο να φάμε κάτι και αυτό όχι τίποτα σπουδαίο. Κρέας πλέον, κάθε εβδομάδα μια φορά και αυτό είναι ζήτημα. Είναι πολύ δύσκολη ζωή και μας κοροϊδεύουν όλοι. Όποιος και αν ανέβει θα κάνει τα δικά του, δεν κάνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ηλεκτρά.
1: Σας κούρασα.
0: Καθόλου.
1: Χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σας. Καλό βράδυ.
0: Είστε ιδιώτης από ό,τι κατάλαβε. Α, δεν πρόλαβα. Γιατί κάτι μου είπε για Κίμη πριν. Τις τράπεζες λέει είναι απλό το θέμα. Αποσύρουμε όλοι τα χρήματά μας την επόμενη μέρα καταραίων. Τώρα. Αχ, ρε Πίτερ. Ούτε σε αυτό δεν θα ήμασταν ικανοί να κάνουμε, πίστεψέ μου. Εδώ δεν μπορούμε, μωρέ, να κάνουμε μια κίνηση οργανωμένη ή πολίτες. Σε ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τιμή του, να πούμε ενσυνείδητα, δεν χρειάζεται να το οργανώσει κάποιος, ότι ρε φίλε, αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί, ας πούμε, να μου το πουλάνε. Δεν θα το πάρω μια εβδομάδα. Να δεις, θα πέσει η τιμή. έχει αποδειχθεί ότι θα πέσει η τιμή. Έχει συμβεί σε άλλους λαούς που είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι σε σχέση με εμάς, ενώ με την ιστορία μας κτλ. Και έπεσε η τιμή, δεν έπεσε στις 2 μέρες, στις 3. Γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν πουλάμε. Ξύπνησε ο Βλάκας, ξύπνησε. Δεν ξέρω. Να πείτε, λέει η κυρία Μαργαρίτα, στον κύριο που πήγε τον Τζίπρα, επί 4 χρόνια έτεινε το μέρισμα και έκανε μισή Ελλάδα Χριστούγεννα. Το επίδομα αλληλεγγύης, αλλά ο κόσμος ξεχνάει. Ας φάνε Μητσοτάκη, ότι τους αξίζει, έχουν κυβέρνηση. Ότι τους αξίζει. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό, κυρία Μαργαρίτα. Δεν πειράζει, κυρία Γιώτα. Η ξεκούραση είναι ιερό πράγμα. Ο κύριος Αλέξανδρος από το Λεκανοπέδιο Αττικής, την καλησπέρα μου κύριε Παρδάλη. Δεν βλέπω λίγο φως από πουθενά. Το μόνο φως που βλέπω είναι το φως του τρένου που έρχεται κατά πάνω μας. Απογοητευμένος από όλους, αλλά περιμένω την κάλπη όποτε και να γίνουν να πάω να ψηφίσω. Αισθάνομαι ότι μας κοροϊδεύουν στα ίσια. Αν δεν μπορείς, πάρε λέει το αστικό ώρα 6 το πρωί. Αν μπορείς, πάρε το αστικό 6 ώρα το πρωί σε στάση με χαλασμένο στέγαστρο και χωρίς φως η κολόνα του Δήμου. Πού είναι αυτό τώρα. Καλό ξημέρωμα, να είστε πάντα καλά κι εσείς, κύριε Αλέξανδρε. Ρωμάλης, παίρνουν ανενόχλητη τον τρόμο. Τρεις άνδρες πήγαν από τη Ζάκυνθο στο Αίγιο να αγοράσουν αυτοκίνητο και βρέθηκαν με το όπλο στο πρόσωπο. Τους άρπαξαν 27.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν με το όχημα. Ωραία. Ο κύριος Γιώργος χαιρετά τον κύριο Κώστα που βγήκε πριν από το Εγάλεο. Στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Ενίκιο 1.000 ευρώ για ένα διάρρη στη Μαδρίτη. Έκρηξη οργής και βίντεο μου έχει στείλει ο κύριος Αλέξανδρος. Να, ένας άνθρωπος, λέει η κυρία Πολυξένη, λέει ο κύριος Γιώργος για τον κύριο Κώστα. Ναι, το διάβασα κυρία Άννα το δικό σας το μήνυμα. Και τι άλλο έχουμε εδώ. Και το μήνυμα του Νίκο από το Βερολίνο. Το έχω διαβάσει πάρα πολύ ωραία. 33 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έβαλε κρύο, μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Μέρες τώρα, έχει μια ψυχρούλα ευχάριστη της εποχής. Δεν είναι κάτι φοβερό. Για εδώ, για την Αττική, δεν ξέρω τώρα όμως από πού στέλνετε μήνυμα, τα βλέπω. Γιατί αν είστε σε καμία περιοχή βόρεια, θα έχει πολύ πιο κρύο, σίγουρα. Κυρία Δήμητρα, ας πούμε από το κάτω Νευροκόπη, την περασμένη εβδομάδα που είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, την περασμένη ήταν, ναι, που μου έλεγε ότι το βράδυ πέφτει και -2 το πρωί εκεί, τα ξημερώματα. Αλλά εδώ είναι, στην Αττική είναι ευχάριστα, δεν είναι πρόβλημα ακόμα. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Το διάβασα αυτό πριν, ναι. Ναι, γιατί ξανάρθε. Κύριος Μιχάλης. Για επιβεβαίωση έχουμε, ναι. Α, για μένα που είμαι όλο μύρλα. Ξανάρθε για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τη μία. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας Τόρπη, ευχαριστούμε. Καλά, αφήστε τις ευχαριστίες τώρα, δεν είναι, εντάξει. Δεν με ενοχλεί ο χρόνος που χάνω, ακούω ακροατές με διάφορες σκέψεις και απόψεις. Με αγχώνει, λέει, και φοβάμαι τι θα γίνει για το μέλλον των παιδιών. Καλή ξεκούραση. Επίσης, Τόρπη, να είστε καλά. Τι θα γίνει με το μέλλον των παιδιών. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι έχουμε παιδιά, κακά τα ψέματα, αυτό σκεφτόμαστε. Εντάξει, σκεφτόμαστε και τι θα κάνουμε κι εμείς στη ζωή, ό,τι έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων. Ό,τι έχει ο καθένας. Αλλά αυτό δεν σκεφτόμαστε όλοι όσοι έχουμε παιδιά. Θέλω να πω, γι' αυτό δεν παλεύουμε περισσότεροι. Ναι. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλή βάρδια από ό,τι βλέπω. Τώρα μου λέει ξεκινάω. Εσείς τώρα κύριε Αντώνη ξεκινάτε στις 2 από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι 8ωρο ή 6ωρο το βραδινό. Καλά, θα μου πείτε, είναι ανάλογα και τη δουλειά και την επιχείρηση και τι ζητάει. Εντάξει, και τι συμφωνία έχετε κάνει. Αλλά από εκεί να ξεκινάς 2 ώρα βαρδιά, βάρβαρο είναι. Το 4, σκέφτομαι τον Παπαδάκη που ξεκινάει στις 4. Εντάξει, το 4 λες ρε παιδί μου, τρώγεται. Πλησιάζει πιο πολύ στο πρωί, αλλά το 2 έχεις πολύ νύχτα μπροστά σου. Δύσκολο κόλπο. Καλή βάρδια κύριε Αντώνη, σε κάθε περί. Καλή, καλό δρόμο και καλή βάρδια. Η κυρία Γεωργία, γεια σας κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, έχω φτιάξει λίγο καφέ και ακούω ραδιόφωνο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μύθος κυρία Γεωργία αυτό με τον καφέ. Ότι αν πιεις καφέ δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Σε μένα πάντως δεν δουλεύει. Και εγώ πολλές φορές γυρνάω από τη δουλειά και φτιάχνω καφεδάκι. Όταν έχω υπερένταση. Αλλά δεν ξέρω. Ο κύριος Θανάσης μου λέει καμιά καλή ταινία. Δεν έχω κύριε Θανάση, δεν έχω δει τίποτα το τελευταίο καιρό. Γυρνάω από ελληνική ταινία σε ελληνική ταινία και από... κάτι εκπομπές στο YouTube σε αυτό τίποτα, δεν έχω δει. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν βγει ταινίες. Θέλω να πω, γι' αυτό δεν παλεύουμε περισσότεροι. Ναι. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Καλή βάρδια από ό,τι βλέπω. Τώρα μου λέει ξεκινάω. Εσείς τώρα κύριε Αντώνη ξεκινάτε στις 2 από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι 8ωρο ή 6ωρο το βραδινό. Καλά, θα μου πείτε, είναι ανάλογα και τη δουλειά και την επιχείρηση και τι ζητάει. Εντάξει, και τι συμφωνία έχετε κάνει. Αλλά από εκεί να ξεκινάς 2 ώρα βαρδιά, βάρβαρο είναι. Το 4, σκέφτομαι τον Παπαδάκη που ξεκινάει στις 4. Εντάξει, το 4 λες ρε παιδί μου, τρώγεται. Πλησιάζει πιο πολύ στο πρωί, αλλά το 2 έχεις πολύ νύχτα μπροστά σου. Δύσκολο κόλπο. Καλή βάρδια κύριε Αντώνη, σε κάθε περί. Καλή, καλό δρόμο και καλή βάρδια. Η κυρία Γεωργία, γεια σας κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, έχω φτιάξει λίγο καφέ και ακούω ραδιόφωνο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μύθος κυρία Γεωργία αυτό με τον καφέ. Ότι αν πιεις καφέ δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Σε μένα πάντως δεν δουλεύει. Και εγώ πολλές φορές γυρνάω από τη δουλειά και φτιάχνω καφεδάκι. Όταν έχω υπερένταση. Αλλά δεν ξέρω. Ο κύριος Θανάσης μου λέει καμιά καλή ταινία. Δεν έχω κύριε Θανάση, δεν έχω δει τίποτα το τελευταίο καιρό. Γυρνάω από ελληνική ταινία σε ελληνική ταινία και από... κάτι εκπομπές στο YouTube σε αυτό τίποτα, δεν έχω δει. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν βγει ταινίες για να μην έχω πάρει χαμπάρι. Για να είμαι ειλικρινής.

4. Σκέφτομαι τον Παπαδάκη που ξεκινάει στις 4. Εντάξει, το 4 λες ρε παιδί μου, τρώγεται. Πλησιάζει πιο πολύ στο πρωί, αλλά το 2 έχεις πολύ νύχτα μπροστά σου. Δύσκολο κόλπο. Καλή βάρδια, κύριε Αντώνη. Σε κάθε περί. Καλή, καλό δρόμο και καλή βάρδια. Η κυρία Γεωργία, γεια σας κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία, έχω φτιάξει λίγο καφέ και ακούω ραδιόφωνο. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι μύθος, κυρία Γεωργία, αυτό με τον καφέ. Ότι αν πιεις καφέ δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ. Σε μένα πάντως δεν δουλεύει. Και εγώ πολλές φορές γυρνάω από τη δουλειά και φτιάχνω καφεδάκι. Όταν έχω υπερένταση. Αλλά δεν ξέρω. Ο κύριος Θανάσης μου λέει καμιά καλή ταινία. Δεν έχω, κύριε Θανάση, δεν έχω δει τίποτα το τελευταίο καιρό. Γυρνάω από ελληνική ταινία σε ελληνική ταινία και από κάτι εκπομπές στο YouTube σε αυτό τίποτα. Δεν έχω δει. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν βγει ταινίες και να μην έχω πάρει χαμπάρι. Για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν ξέρω καθόλου. Γεια σας κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, το είπα και πριν, το είπαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ρίζο, το είπαμε και χτες με τον κύριο Μητρόπουλο. Το κριτήριο το οποίο υπάρχει αφορά την, το 65ο έτος της ηλικίας για τα 400 ευρώ. Αν όμως κάποιος είναι 64 ή έχει κλείσει 65 μετά την 1η-1η, δεν το δικαιούται. Θα το πάρει του χρόνου. Στον προϋπολογισμό έχει καταγραφεί και για φέτος και για του χρόνου. Το 400. Τώρα μπορεί να αλλάξει βέβαια αυτό, έτσι. Και αν αλλάξει, θα αλλάξει προς τα πάνω, δεν θα αλλάξει προς τα κάτω. Γιατί, είπαμε, έρχονται εκλογές. Και ξέρετε, όταν έρχονται εκλογές, ανοίγει το πουγγί. Θα δούμε όμως, δεν ξέρω τι να σας πω. Το θέμα λέει είναι ότι ο καθένας σας παλεύει πρωτίστως μόνο για τα δικά του παιδιά. Αυτό είναι το παράδοξο, αφού η ατομικότητα δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα για τα παιδιά γενικότερα. Ωραία, κύριε Μανώλη, συνονόματε, πώς το σκέφτεστε? Δηλαδή αυτή η συζήτηση για το γενικότερο καλό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και με συναρπάζει, αλλά βρείτε μου κάτι, δηλαδή δώστε μου ένα παράδειγμα. Δηλαδή η Κατερίνα, ας πούμε, παλεύει για τα δικά της παιδιά, εγώ παλεύω για το δικό μου. Πώς γίνεται να παλεύω εγώ και για της Κατερίνας, η Κατερίνα για το δικό μου? Προσπαθώ να το σκεφτώ λίγο. Υποτίθεται ότι όταν παλεύεις για το δικό σου παιδί, παλεύεις για όλα τα παιδιά. Γιατί αν μπορείς να βελτιώσεις το μέλλον του δικού σου παιδιού, υποτίθεται, ξαναλέω, όχι με λαμογιά, υποτίθεται ότι βάζεις τις βάσεις για να βελτιωθεί το μέλλον γενικότερα. Αλλά είναι πολύ θεωρητική αυτή η κουβέντα. Εδώ είπα πριν, ας πούμε, ότι αντιδρούν οι μαθητές στη Γαλλία και αντιδρούν οι πολίτες στην Ισπανία. Οι μαθητές στη Γαλλία για τους δικούς τους λόγους, εντάξει, ο Τραμπ μπορεί να λέει τα δικά του. Οι πολίτες στην Ισπανία για την οικιστική κρίση και για αυτό που συνέβη στην ηλικιωμένη που την πετάξαν έξω για το θέμα του ενοικίου, προσέξτε, για ενοίκιο, έτσι, όχι για ιδιοκτησία. Και λέω εδώ πέρα, είναι Τρίτη, και γυρνάει ο άλλος και μου λέει, δηλαδή τι να βγουν και εδώ στους δρόμους, γιατί στη Γαλλία, ας πούμε, πετάει η ακροδεξιά, στην Ισπανία πετάει η ακροδεξιά. Άρα τι, προτείνεις τον κόσμο να βγει στον δρόμο για να τι? Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα απλά ότι εδώ είναι Τρίτη. Όχι, δεν είναι. Πλέον είναι Τετάρτη, θα μου πείτε σωστά. Δεν έχετε άδικο. Αλλά αυτή την ατομικότητα πώς θα την κάνουμε ομαδική? Πώς θα την κάνουμε ομαδικότητα, για πείτε μου. Γιατί εδώ δεν μπορούμε να χωρίσουμε δύο γαϊδάρα ανάχειρα. Γι' αυτό ρωτάω. Έχω και εγώ τις απορίες μου, σωστά.

Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλό βράδυ να έχετε και καλό ξημέρωμα. Είμαστε με την κυρία Ελένη κανονικά. Προχτές δηλαδή απουσίασε εκτάκτως. Λόγω της βάρδιας που είχε, που ήταν λίγο διαφορετική και δημιουργούσε ένα αρκετά μεγάλο κενό μέχρι την ώρα της εκπομπής. Τα είπαμε. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι μου ζητήσατε όμως. Ναι. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, ο Ρούμπιο δεν έρχεται εδώ για διακοπές. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Τώρα, τι θα συζητηθεί και τι θα συμφωνηθεί, θα περιμένετε να το ακούσουμε για να το δούμε. Κύριε Γιώργο, τι είναι αυτό το ΝΑΖΑ που μου λέτε? Τι ψάχνω, ταινία, ψάχνω βίντεο, τι ψάχνω? Κατερίνα, ξέρεις τι είναι το ΝΑΖΑ? Ντοκιμαντέρ είναι, ναι, YouTube. Και τι λέει αυτό, τι κάνει? Να δω τι είναι αυτό. Α, A Window into Systems of Mass Killing, The Guardian, πριν από 11 ημέρες. Το έχεις δει, το δες? Τι λες ρε φίλε? Ναι, Guardian, full documentary. Έχει βγει, γιατί εγώ βλέπω δύο τρέιλερ εδώ πέρα. Ωραίο δείχνει, αλλά το έχει όλο. Θα το ψάξω. Λοιπόν, τα εξηγεί όλα. Θα καταλάβεις πολλά. Ωραία. Να το δω. Κυρία Ελισάβετ, δεν μου είχε έρθει άλλο μήνυμα. Κάνε λίμη. Αχ, τι ωραία. Αυτό περίμενα για να κλείσει η εκπομπή. Αυτό το μήνυμα χρειαζόμενο που έστειλε η κυρία Ελισάβετ. Κάνε λίμη μια κριτική. Δεν διαβάζει λίγο όλα τα μηνύματα. Δεν έχει έρθει άλλο. Για Βύση Καρβέλα, ότι από αύριο θα είναι πρώτη είδηση στα πρωινάδικα. Και έλεγα, δεν με έχει ρωτήσει κανείς για Βύση Καρβέλα απόψε, δεν θα σου πω τι πάθανε. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Καρβέλας και λέει διάφορα για τη Βύση. Ότι διαφωνεί με τον τρόπο που έγινε η συναυλία, με τον τρόπο που ακούστηκαν τα τραγούδια, 47 από τα τραγούδια από τα 50 ήταν δικά του, του αλλάξανε τις θέσεις και διάφορα τέτοια, και έχει μέσα και οικονομικά. Είναι πάρα πολλά, λέει πάρα πολλά. Συγγνώμη κύριε Ελισάβετ, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν με αφορά. Δεν ξέρω τι θα είναι πρώτη είδηση στα πρωινάδικα, ούτε αυτό με αφορά. Πιστέψτε με, η Βύση και ο Καρβέλας, που έχουν γράψει πολύ μεγάλη ιστορία μουσική, θα τα βρουν ή δεν θα τα βρουν μεταξύ τους, μια χαρά. Ειλικρινά δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Και να σας πω και κάτι, και να είχα να πω κάτι, δεν θα το έλεγα, γιατί δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα που με ενδιαφέρει. Και ξέρετε τι, επειδή λέτε για τα πρωινάδικα, τα σέβομαι και όλους τους εργαζόμενους. Δεν είναι ένα θέμα με το οποίο θα ήθελα να απασχοληθώ στη ζωή μου και στη δουλειά μου γενικώς. Και αν μπήκα να διαβάσω την είδηση, μπήκα να τη διαβάσω γιατί θέλω να είμαι ενήμερος για το τι γίνεται τριγύρω μου. Μόνο γι' αυτό όμως. Οπότε δεν έχω να πω κάτι. Θα σας στεναχωρώ μάλλον. Filmmakers face Israeli citizenship removal over film. Όπα. Yuval Abraham. Τι κέρδισε Λέοντα, κάτι κέρδισε. Στην Biennale της Βενετίας κάτι κέρδισε. Το ΝΑΖΑ βλέπω εδώ τώρα. Ναι, okay. Α, το δω.
Δεν ξέρω, μην το δω απόψε, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Είναι ωραία βραδιά για ντοκιμαντέρ, πιστεύεις? Είναι. Και εγώ το νομίζω, μεσοβδόμαδα. Το πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν... Κατερίνα, βρες τραγουδάκι για να αρχίσω σιγά σιγά να πάρω το δρόμο προς τα αποδυτήρια. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν. Ναι, αυτό που σου λέω έγινε τελικά. Ανεβάσανε ένα live από το τέλος του καλοκαιριού που δεν είχε παίξει ποτέ. Έχει γράψει ήδη 250.000 προβολές σε 2 ώρες. Εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς. Και ακόμα πιο νωρίς ο Γιώργος Ζιβελεκίδης. Σωστά? Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω. Η κυρία Βάσια Κούτρα. Όχι, ο Λάσκαρης Αγοραστός ήταν, λάθος, συγγνώμη. Ευχαριστώ, κυρία Βάσια, τώρα το είδα, το θυμήθηκα όμως. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. 2 η ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι της Αργεντινής. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Με τον Μπενίν, με την εθνική του Μπενίν. Και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Μανώλης Παρδαλής στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματά σας που είναι εκατοντάδες και όλους όσοι επικοινωνήσατε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Να έχετε καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θέως για απόψε. Αύριο πρακτικά, αλλά απόψε επί της ουσίας, στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93. Στη γαλλική κουζίνα γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ουι, κατζουουι!
1: Ουι, έρχεται, έρχεται ο Ρούμπιο, έρχεται!
0: Παιδιά, έχει φορέσει σήμερα ένα πουκάμισο με την αστερόεσα.
1: Τι να κάνω, παιδί μου.
0: Έχει προετοιμαστεί κατάλληλα η κατζού.
1: Προετοιμάζομαι γιατί αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα είναι εδώ στην Αθήνα. Θα αφηχθεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Εξαιρετικά καλή σας ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Και καλά κουράγια. Θα μας χρειαστούν.
1: Σίγουρα θα μας χρειαστούν, γιατί ο Ρούμπιο έρχεται και καλώς να έρθει. Και τον θέλουμε και θα δούμε και θα συζητήσουμε εδώ και ποια θα είναι τα θέματα στην ατζέντα των συναντήσεων που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο. Άρα, όπως λένε και από την ελληνική αστυνομία, καλό είναι να αποφύγετε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο
0: προς το κέντρο.
1: Προς το κέντρο και να πάρετε τα μέσα μεταφοράς.
0: Χαρείτε το!
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αν κάποιος, παιδί μου, πει ότι δουλεύει κάπου στο κέντρο και δεν μπορεί να πάει, ας πάρει και μια άδεια, πώς να το πω. Εντάξει τώρα, ας κάνει τον άρρωστο. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, γιορτάζουμε, δεν πάμε στη δουλειά.
0: Έτσι είναι, ρε παιδί
1: μου. Αυτό είναι.
0: Το έχουμε ρίξει στους χορούς και στα τραγούδια.
2: God bless America.
0: Έτσι.
1: Hey.
0: One more time. One more time, όπως το ακούσατε.
1: Ακριβώς. Και μια χαρά την έχω που θα έρθει εδώ και θα πάει στην Άγκυρα, να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτή η πολιτική χρόνια τώρα των ίσων αποστάσεων την ξέρουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι είναι και το έχουμε καταλάβει, το έχουμε χωνέψει. Δεν μας αρέσει, αλλά το έχουμε καταλάβει. Όμως αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν επέλεξε να κρατήσει τις αποστάσεις. Έρχεται στην. Ήταν στην Ισλανδία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Θα πάει και η Πορτογαλία, όμως θα έρθει και εδώ, αλλά δεν θα πάει στην Άγκυρα.
0: Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει την Τουρκία και το σχολίασαν χθες και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι βέβαια τι θα ζητήσουμε εμείς από το Ρούμπιο και τι θα ζητήσει ο Ρούμπιο από εμάς.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα καταλαβαίνεις όταν γίνονται deals, γίνονται και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, είμαστε. Τυπικά η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο συνδέεται με τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως θα βρεθούν στο τραπέζι πολλά θέματα. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, διασυνδεσιμότητα. Άρα όλα θα είναι πάνω στο τραπέζι. Και φυσικά η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη σημασία στον κάθετο διάδρομο. Γιατί πολύ απλά, τι θέλει η ελληνική πλευρά? Θέλει να γίνει ο κόμβος για το αμερικάνικο LNG στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Κόμβος.
1: Κόμβος, παιδί μου, κόμβος.
0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα λοιπόν στην ατζέντα, όπως πολύ σωστά μας τα μετέφερε η Αμαλία Κάτζου. Η ενέργεια, ο ρόλος της Ελλάδας δηλαδή στην περιοχή ως ενεργειακού κόμβου, τα θέματα της αμυντικής συνεργασίας, τα θέματα της ασφάλειας.
1: Και φυσικά έχει 35 στην ατζέντα.
0: Εξοπλισμοί. Όλο και κάτι θα θέλει να πουλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο.
1: Σίγουρα, απλώς να πω.
0: Γιατί σου λέει ψωνίζεται γενικά, ψωνίζεται και από τους Γάλλους και από τους Ιταλούς. Κάτι θα πρέπει να πάρετε παραπάνω και από εμάς, ναι. Πέρα από τα F-35.
1: Εντάξει, βεβαίως και στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις και έρευνες των Exxon Mobil και Chevron των Αμερικανικών κολοσσών στην ελληνική ΑΟΣ.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα η ατζέντα είναι διευρυμένη, τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ θα μείνω στο κομμάτι της ενέργειας και των γεωτρήσεων και του κάθετου διαδρόμου, γιατί εκεί νομίζω ότι θα έχουμε και τοποθέτηση από τον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Αμερικανοί θέλουν την Ελλάδα να γίνει αυτό που λέμε, όπως είπες και εσύ, κόμβος για το αμερικάνικο LNG.
0: Και βέβαια ένας πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα συναντηθεί.
0: Περιμένοντας να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια τοποθέτηση και για τα ελληνοτουρκικά ενδεχομένως, για το κυπριακό, για το καλώδιο.
1: Θα το θέλαμε αυτό.
0: Για το Αιγαίο.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν ξέρω αν πήγε αυτά τα θέματα. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αν και λέγεται ότι κάτι θα πει για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι θα το δούμε. Πάντως θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, μετά και από τις συναντήσεις και των αντιπροσωπιών, έτσι στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα στην Αμερικανική Πρεσβεία και μετά ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Πνίκα που θα εκφωνήσει ομιλία και το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα αύριο η μέρα ενώ είναι πλούσια, οι συναντήσεις είναι πολλές και θα δούμε, θα υπάρξουν και δηλώσεις μετά τη συνάντηση του κύριου Γεραπετρίτη με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχουν και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το απόγευμα που αναμένεται η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και ταυτόχρονα καλό θα ήταν να αποφύγετε να μετακινηθείτε προς το κέντρο, ιδίως με αυτοκίνητο, εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Θα μου επιτρέψεις όμως, αγαπητή μου Αμαλία, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Αντώνη στον Πειραιά.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, εδώ βλαμμένος, έτσι υπογράφει στο μήνυμά του, έχω γενέθλια σήμερα, κλείνω τα 39 για 19η φορά. Σε φτάνω, καλαμαράκι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα κάθε πρωί και τα χαμόγελα. Αγαπητέ Αντώνη, χρόνια πολλά και καλά μέσα από την καρδιά μας.
3: Happy birthday to you, darling.
0: Happy birthday, happy birthday.
1: Να πούμε καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο, στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα στην Μαρία, στην Καλυθέα. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά, να είσαι καλά. Καλημέρα στον αγαπητό, μην ακούσω για κίνηση σήμερα, λέει, στο κέντρο της Αθήνας. Θα σκοτωθούμε με το βολάνιο. Άστα, από το απόγευμα και μετά, εκεί αναμένονται τα καλύτερα. Καλημέρα και σε σένα, Χριστίνα, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό. Αγαπητέ Μιχάλη, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πώς θα εμφανιστεί ο κύριος Ρούμπιο. Θα περιμένει το απόγευμα για να το δεις και εσύ με τα μάτια σου. Καλημέρα και στον Ξενοφόντα, να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο φίλο μας τον Real Blogger, καλημέρα, λέει, Μπρέτα Κακομύρογλου και ψηλέ υπερπαραγωγέ. Μπορείτε να μας πείτε, λέει, για τους απέναντι που μας έχουν κάνει τη ζωή πατίνη κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι ότι και χθες είχαμε προβλήματα. Είχαμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
1: Είχαμε και κονική αερομαχία, έτσι.
0: Στη Ρόδο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι Τούρκοι προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και έχουν ξεκινήσει για τα καλά και οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.
0: Καλημέρα στο Φάνη. Ναι, Φάνη, ευτυχώς είμαι καλύτερα. Θέλουμε φωτογραφία, λέει, με το πουκάμισο της Κάτζου με την αστερόεσα. Θα την ανεβάσω εγώ, θα τη στείλω και στην πρεσβεία. Καλημέρα και στον Παντελή. Το καλό, λέει, με τον ερχομό του Ρούμπιο είναι ότι θα δούμε και τι στολές φοράνε οι τροχονόμοι. Επειδή θα βγουν οι τροχονόμοι στους δρόμους, κατάλαβες, για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα και στον Παλιάτσο. Κεφάκια έχετε από ό,τι βλέπω εδώ πρωί.
1: Ναι. Είναι χαρούμενοι που έρχεται ο Ρούμπιο. Γι' αυτό είναι χαρούμενος ο κόσμος. Πώς να το κάνουμε, έρχεται ο Ρούμπιο, ρε παιδί μου, έρχεται.
0: Έχουν μεγάλη χαρά οι άνθρωποι.
1: Έχουν χαρά, γιατί.
0: Και η Λέλα, εδώ το βλέπω, γιορτάζει,
1: ναι,
0: και η Λέλα.
1: Γιορτάζει και η Λέλα.
0: Καλημέρα, Λέλα. Μακάρι να βγει κάτι θετικό από αυτή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Καλημέρα στον Νίκο. Σήμερα, λέει, είναι και η ετήσια συνεδρίαση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής από τις 5 το απόγευμα και μετά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Εντάξει, είπαμε ότι από σήμερα το απόγευμα θα είναι προβληματική η κίνηση, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν σήμερα, πέρα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των καυσίμων, τα θέματα με τους αλληλείς οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τα μέτρα στήριξης που περιμένουμε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια δημοσιονομική ευελιξία. Την εισφορά περί υγείας των τεθνεόντων. Όπως το ακούτε, εισφορά υγείας των τεθνεόντων. Έτσι, πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά υγείας. Το ακούσαμε χθες το βράδυ εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στην εκπομπή του Μάνου Παρδάλη από τον Αλέξη Μητρόπουλο. Και δεν πιστεύαμε τα αυτιά μας. Πραγματικά,
1: ναι.
0: Πληρώνουν 6% εισφορά υγείας και οι πεθαμένοι.
1: Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, ξέρουμε.
0: Υπερηγείας.
1: Υπερηγείας, μπράβο.
0: Των δεθνεόντων.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, καθώς και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είχαμε και γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε πάρτι. Βέβαια δεν πήγανε όλοι οι καλεσμένοι, υπήρχαν απουσίες εκεί σε αυτό το πάρτι.
1: Αναμενόμενες απουσίες.
0: Αναμενόμενες απουσίες, αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, έχει ανοίξει μια συζήτηση. Έχουμε και τα θέματα στον χώρο της κεντροαριστεράς, η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες, η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία θεωρεί πάρα πολύ πιθανή την αυτοδυναμία του κόμματός της στις επερχόμενες εκλογές.
1: Θα κρίνουμε τα μάτια μας, λέει.
0: Έτσι λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, λέω τι λέει. Ναι.
0: Και βέβαια και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου και πάλι έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά αυτοί εκεί οι γιατροί στο Κολωνάκι οδήγησαν τον άνθρωπο στο θάνατο.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά όλα μέχρι και τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιώργη Νταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Hey! Καλημέρα και στον Παναγιώτη και για την κυρία Γκυλφόιλ. Η κυρία Γκυλφόιλ τι έκανε, έκανε like.
1: Τι έκανε,
0: σε αναρτήσεις.
1: Έτσι ακούγεται.
0: Κάτι τέτοια βλέπω.
1: Ναι,
0: έκανε ανάρτηση σε... like σε ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Δένδια.
1: Ναι, ναι, ότι έκανε like. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εντάξει, είναι στα social media. Αυτά προφανώς δεν τον χειρίζεται η ίδια το λογαριασμό, αλλά κάποιος συνεργάτης. Ξέρετε πώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Real Blogger από την άλλη είναι επιφυλακτικός. Ειλικρινά λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί χαιρόμαστε που δεν θα πάει ο Ρούμπιος στους απέναντι. Δεν έχετε καταλάβει, λέει, ότι έχει κάποιο λάκκο η φάβα. Περίμενε, φίλε, να το δούμε. Πάντως, σημειολογικά και μόνο, το γεγονός ότι στο ταξίδι του ο επόμενος σταθμός μετά την Αθήνα δεν είναι η Άγκυρα, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται.
1: Από την άλλη, εντάξει, εμείς ξέρουμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, το λέω, έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι άριστη, έτσι. Είναι άριστη. Είναι ο φίλος μου, είναι ο καλύτερος. Αυτά λέει ο Τραμπ για τον Ερντογάν. Δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία έρχεται εδώ και δεν πάει στην Άγκυρα. Κάτι λέει αυτό.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου, όχι δεν την τρολάρουμε την Αμαλία με τους ακαδημιακούς. Είναι εδώ πέρα στοιχείο της εκπομπής εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Τότε που χρησιμοποιούσαμε τα ηχητικά από εκείνη την εκπομπή, το Shopping Star, όπου ακούγονταν διαμάντια το ένα μετά το άλλο, μεταξύ αυτών φυσικά και η ακαδημιακή και το Αχαρνάι. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που μας καίει όλους, είναι η ακρίβεια. Τι γίνεται, Αμάλια μου, με την ακρίβεια?
1: Εντάξει, τι να γίνει με την ακρίβεια. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ που έβαλα βενζίνη, παρόλη την επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν υπήρξε και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, που θα ήταν οι τιμές. Όμως αυτό αρχίζει και έχει αντίκτυπο και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα τρόφιμα κτλ. Μεγάλο κύμα ακρίβειας. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα και είναι λογικό. Δηλαδή, η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα γενικότερα, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, δεν θα αυξήσει τις τιμές στα τρόφιμα. Εδώ άκουγα για τη φέτα, καλά, πέρα από το ότι θα έχουμε έλλειψη γιατί λείπουν 30.000 τόνοι γάλακτος, ότι θα φτάσει η συσκευασμένη στα 18 ευρώ. Η συσκευασμένη, για να μην παρεξηγηθώ. Και από την άλλη πλευρά, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, έτσι, σε πρώτη φάση. Και αρτοσκευάσματα.
0: Σε δεύτερη φάση.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουσα και για το ψωμί του τοστ το επόμενο διάστημα και για τα δημητριακά. Τι να πάθει κι αυτή η άμυρη η Ζυζή, ακούει το ένα μετά το άλλο,
1: ναι.
0: Πώς ανατέξει και η Ζυζή.
1: Πώς ανατέξει, ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, το έχετε καταλάβει άλλωστε, προσπαθούμε να σας δίνουμε την ενημέρωση, να σας δίνουμε τις πληροφορίες, αλλά και με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, ώστε να μην μαυρίζει η ψυχή μας καθημερινά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επειδή η κυρία Κάτζου κάνει χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ, και το ξέρει πάρα πολύ καλά και τα γνωρίζει και τα διαβάζει και βλέπει και λίγο πιο μπροστά, σας έχουμε πει ότι θα έρθει πραγματικά ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
1: Εμείς τα βλέπουμε και τα λέμε.
0: Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε.
1: Δεν
0: κάποιον.
1: Τρομοκρατούμε κανέναν και δεν. Έτσι, αλλά όταν υπάρχει ένα τέτοιο παγκόσμιο σκηνικό, δεν μπορεί η ελληνική οικονομική Ελλάδα να κινηθεί αυτόνομα. Από την άλλη πλευρά, εμείς κάνουμε διαπίστωση. Εσύ, εγώ, ο Γιώργος Ταβαρίνος, όλοι μας.
0: Και άλλοι κάνουν διαπιστώσεις.
1: Με αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν βγαίνει η εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, δηλαδή της Ούρσουλα, Φοντερ Λάιεν, και λέει ότι θα έχουμε έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα. Μέχρι εκεί φτάνει στη διαπίστωση. Αυτό με ξεπερνά. Πραγματικά τρελαίνομαι. Δηλαδή αυτό περιμένουμε από την Κομισιόν, να πει ότι ναι. Εντάξει, παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας. Ναι, Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι. Και τι, εσείς τι κάνετε εκεί, γιατί είστε εκεί.
0: Είναι για τις διαπιστώσεις.
1: Να πω και εγώ να κάνω διαπίστωση και να πληρώνουμε να πέφτουν τα μισθά. Διαπιστώσεις κάνεις και εσύ και εγώ. Αυτό είπε η κυρία, δεν θυμάμαι και το όνομά της, να μην το πω λάθος. Βγήκε χθες λοιπόν, κουνάμενη συνάμενη, να μας πει ότι ενεργειακά ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολο στην Ευρώπη. Την ευχαριστούμε. Να είναι καλά.
0: Μου σε προειδοποιεί.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Να προετοιμαστείς, κατάλαβες. Ο πρωθυπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε για άλλη μια φορά το μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειάζεται μια δημοσιονομική ευελιξία.
4: Η ένταση στο Ορμούζ κάνει δυστυχώς πιο δύσκολο το φετινό χειμώνα, δοκιμάζοντας ουσιαστικά ολόκληρη την Ήπειρό μας. Χρειαζόμαστε επομένως μια αλληλογισμένη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίζουν πάντα με στοχευμένα μέτρα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον όποιο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο μπορεί να διαθέτουν. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
0: Λελογισμένη λοιπόν ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Αυτό λοιπόν που ακούγεται εδώ και πολλές μέρες, δηλαδή να μπορέσει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες κάνουν ότι δεν ακούνε.
1: Και μέσα σε όλα, έχεις να πεις κάτι Ιωσήφ, σε διακοψά, okay. Ιωσήφ μου. Και μέσα σε όλα, διάβαζα μια είδηση στο Bloomberg και το έλεγα στον Ιωσήφ, που θα μου πεις τώρα αυτό σε πείραξη, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι μάλλον θα πάμε σε μεγάλη αύξηση στην τιμή της ζάχαρης, γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ παραγωγή.
0: Και η ζάχαρη.
1: Ναι, ναι, και η
0: ζάχαρη.
1: Και
0: θα κόψουμε και τη ζάχαρη.
1: Το σημείωσα, ναι, ναι, ναι. Φόβοι για έλλειψη σε ψηλά από το 2024 η τιμή, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων σε Βραζιλία, Ινδία, Ευρώπη. Βρε παιδιά, και η ζάχαρη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Θα τα κόψουμε όλα, ρε παιδί μου.
1: Να μου πεις εδώ πέρα ανεβαίνει το ψωμί, ανεβαίνουν βασικά. Ναι, αλλά και η ζάχαρη δεν είναι βασικό.
0: Βασικότατο.
1: Βασικότατο, είτε σ' αρέσει.
0: Αν ρωτάς εμένα, είναι βασικότατο.
1: Και για σένα και για όλοι. Πίνουμε. Όλοι φτιάχνουμε κάτι με ζάχαρη. Όλοι πίνουμε ένα καφέ και κάποιοι οι περισσότεροι βάζουν λίγη ζάχαρη. Δηλαδή, πια το σκηνικό είναι, δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις και πού να το αφήσεις.
0: Και το πικρό καφέ. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Εθέλ. Καλημέρα, σύντροφοι. Ναι, αδέρφια, λέει. Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νικάμε, αδέρφια.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ τώρα και καλημέρα στο φίλο μας τον Νικό, Νικό μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα διαβάσω το μήνυμα, θα σου πω όμως κάτι. Επειδή έψαξα λίγο άλλες χώρες, τι έχουν κάνει στα καύσιμα. Όλες λοιπόν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν τον έχουν καταργήσει, τον έχουν μειώσει για συγκεκριμένο διάστημα, δεν είναι πάνω από 20 με 25 λεπτά στην Αγγλία. Είναι το ίδιο πράγμα με την επιδότηση εδώ. Δεν έχει μειώσει κανείς κατά 80 και 70% τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα τριναχθούν οι προϋπολογισμοί τους στον αέρα. Και επειδή ξέρεις, λέω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Όπου μείωσαν, το μείωσαν μέχρι τόσο. 20, 25, ψάξ' το λίγο.
0: Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας χθες σε παρέμβασή του ζήτησε η κυβέρνηση να επιστρέψει το υπερπλεώνασμα στους πολίτες μέσω της αδλίας.
5: Οφείλει άμεσα να δώσει αυτά τα χρήματα στην αδλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν την οικονομία. Μιλάμε για υπερπλεώνασμα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει και εκείνος στην χρησιμοποίηση των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών, έτσι ώστε η χώρα να μην μπει σε έλλειμμα και να μην μπει και σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Περιμένοντας λοιπόν τη Σύνοδο Κορυφής να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτή την ενεργειακή καταιγίδα η οποία είναι σε εξέλιξη. Και για να είμαστε ακριβείς, μάλλον είναι στην αρχή της, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Τώρα, όσον αφορά τους πολίτες, οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. κόβουν από εδώ, κόβουν από εκεί, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα.
1: Τι να κόψεις, τι να πρωτοκόψεις, Ιωσήφ, τι να κόψεις, για πες μου.
0: Θες να ακούσεις τώρα, ακούσω, για παράδειγμα, ναι, επαγγελματίες από τη Λαμία. Να πάμε μια φορά στη Λαμία.
1: Ναι, να πάμε.
0: Να,
1: ναι,
0: δούμε τι λένε οι επαγγελματίες, ναι, ναι, για την κίνηση στα καταστήματά τους αυτή την περίοδο.
6: Από τους 10 που μας λένε καλημέρα, οι 9 έρχονται για δανεικά. Είναι χάλια. Όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται. Η Λαμία δεν έχει. Δεν έχει τουρισμό, δεν έχει ξένο κόσμο. Και αν δεν ήμασταν πρωτεύουσα περιφέρειας να έχουμε κάποιους υπαλλήλους, θα είχαμε πεθάνει της πείνας.
7: Εγώ έχω κατάστημα περί 50 χρόνια. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια κατάσταση και όλοι σκυθροποί και σκεφτικοί. Πρώτο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Έρχονται μέσα, βλέπουν και δεν ψωνίζουν.
6: Δεν μπορεί να λέγεις αφεντικό και να παίρνεις λιγότερα από τον υπάλληλο. Πληρώναμε 8 εκατοστάρια ρεύμα και με τη μισή δουλειά πληρώναμε 1.700. Σήμερα 1.700 για ένα μήνα ρεύμα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Είναι πολύ...
0: Για να τους ακούμε όλους.
1: Να τους ακούμε όλους. Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα έχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο μας τώρα, δεν θυμάμαι. Α, το Θάνο που λέει ναι. Υπάρχει υπερπλέον. Θα συμφωνήσω. Θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα. Ναι. Αλλά σαφώς. Και δεν ξέρω, και ο καθένας, η κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της στρατηγική. Σαφώς, Θάνο μου, θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να δίνει όλα μαζί. Γιατί αν αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος εκεί κρατήσει ακόμα ένα χρόνο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί.
0: Καλημέρα και στο Φανούρι στην επαρχία. Λέει, δεν υπάρχουν όμως μέσα μαζικής μεταφοράς. Να βγάλουμε άδειες για γαϊδούρια με κάρο χθες. Ετοιμάστε τα γαϊδουράκια, παιδιά, γιατί τα βλέπω να έρχονται. Γι' αυτό τώρα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ τα χρησιμοποιώ. Το έχω δηλώσει, επειδή δεν οδηγώ, εγώ κινούμαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή η προτροπή όμως που ακούσαμε πρόσφατα από εκείνο τον βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα, ο οποίος έλεγε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πήγαινε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια. Τον ρωτάς τον άλλον αν πρέπει να πάει στη δουλειά του από τη μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, αν πρέπει ταυτόχρονα να πάει το παιδί του στο σχολείο, να το πάει σε δραστηριότητες, αν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με πολύ μεγάλη ευκολία τα λένε, ανοίγουν το στόμα τους και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Προσοχή, χρειάζονται αυτές οι δηλώσεις προσοχή. Έτσι, πάρα πολύ προσοχή σε μια περίοδο που η ακρίβεια καλπάζει και ο κόσμος, σύμφωνα και με μια έρευνα του ΙΟΒΕ, 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα. Δεν το λέω εγώ, το λέει το ΙΟΒΕ. Αυτή είναι η έρευνα. 6 στους 10 τα βγάζουν με το ζόρι πέρα.
0: Κόψε μας, Γιώργο, κόψε μας. Πήγαινε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ocean, 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στο Θεόδωρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν χρειάζεται μόνο δημοσιονομική ευελιξία, χρειάζεται και ενεργειακή αυτονομία. Έχεις δίκιο αγαπητοί φίλοι, αλλά αυτή την έχει χάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της χώρας μας στο ενεργειακό κομμάτι, κυρίως για την νότιο-ανατολική Ευρώπη και για τα Βαλκάνια. Αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία για τον κάθετο διάδρομο. Μήνυμα από τη Λέρο, 2.38 η βενζίνη. Ωραία, σήμερα ωραία. Το πρωί έβαλε εδώ πέρα η φίλη μας που μας έχει στείλει το μήνυμα την καλημέρα μας και την αγάπη μας από την Αθήνα. Καλημέρα και στον Μάριο, άκουσε αυτό που έλεγε η Αμαλία για τη ζάχαρη και λέει πρόκειται για παγκόσμια συνωμοσία του wellness. Ξεκίνησαν οι άτιμοι με την αύξηση στο σουβλάκι, τώρα στη ζάχαρη θα μας οδηγήσουν στην κοινόα έτσι όπως το πάνε. Έχεις δίκιο Μάριε, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα στον Τάσο από το γυμναστήριο που μας ακούει λέει από τον αέρα στα 40.000 πόδια.
1: Όπω πετάμε!
2: Έτσι έρχεσαι, γυρίζεις, άντε, πού είσαι εκεί, κυτρίνησες από το πολύ ρύζι στην Κίνα. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πολύ σημαντικό είναι για σένα να δεις Ιωσήφ από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα.
1: Εννοείται.
2: Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης στη γειτονιά σου.
1: Εννοείται.
2: Ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, σωστά.
1: Βέβαια.
2: Όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεσαι διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Να σας πω κι εγώ κάτι το οποίο μας αφορά όλους, κυρίως για τους αγαπημένους μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει. Μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι μας να μεγαλώνουν, εμείς όμως θέλουν να ζουνε καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυσθρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και μάλιστα υπάρχουν σε δύο μορφές, είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα φορτιμέλ λοιπόν και σε πρωτεΐνη αλλά και σε κρέμα και μάλιστα και με διαφορετικές γεύσεις. Υπάρχουν γεύσεις βανίλια, γεύσεις σοκολάτα, φράουλα αλλά και μπανάνα. Γιατί πρέπει να δίνουμε βάρος σε αυτά που έχουν αξία, πρέπει να δίνουμε βάρος στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Όταν παρατηρούμε λοιπόν τέτοια προβλήματα, προβλήματα δυσθρεψίας αλλά και η όρεξή τους να μην είναι όπως τα προηγούμενα επίπεδα, τότε λοιπόν χρειάζονται βοήθεια. Τα φορτιμέλ λοιπόν είναι εδώ για να βοηθήσουν, όχι για να λύσουν το πρόβλημα, αλλά για να βοηθήσουν πολύ σημαντικά. Και μιας και μιλάμε τώρα και για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και για την υγεία, με το που το είπα έπεσε το φωτάκι εδώ, φαίνεται κατάλαβε τι ακολουθεί και έπεσε από μόνο του, παιδιά. Ναι. Χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη, τον ακούτε το Μάνο μας εδώ κάθε βράδυ στο αληθινό ραδιόφωνο μέχρι και αργά, με την επικοινωνία που έχει και με τους ακροατές. Καλημέρα στο Μανώλη. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, είπε λοιπόν για ένα ακόμα ελληνικό παράλογο, για να μην το πω παρανοϊκό, με την εισφορά 6% υπέρ υγείας των τεθνεόντων. Πολύ καλά το ακούτε. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι.
2: Σε αυτή τη χώρα όλα. Δηλαδή σε αυτή θα τα δούμε όλα. Τα έχουμε δει όλα.
1: 6% υπερηγείας.
2: Ναι.
1: Κάτσε για να μην τα λέω εγώ.
2: Ναι,
1: να ακούσουμε, ναι, λοιπόν,
2: να ακούσουμε τον καθηγητή.
1: Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ναι, χθες το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη, εδώ στον Real FM.
3: Όταν η χείρα εκτός από τη δική της σύνταξη, τη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, παίρνει και σύνταξη χειρίας, ο νόμος επιβάλλει εκτός από 6% να πληρώνει για τη δική της σύνταξη υπερηγείας της, να πληρώνει και 6% υπερηγείας του τεθνεώτου σύζυγου. Και εδώ και το ορφανό στις μικρές ορφανικές συντάξεις, διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι ορφανικές συντάξεις που παίρνουν τα παιδιά για, όταν παίρνουν τμήμα της σύνταξης του τεθνεώτος γονέως, να πληρώνουν από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ τις μικρές ορφανικές συντάξεις, να πληρώνουν και αυτά 6% υπερηγείας του τεθνεώτος γονέως, και επιβάλλεται εισφορά υπερηγείας πεθαμένου συζύγου και πεθαμένου γονέως.
4: Και πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα?
3: Δεν δικαιολογείται, είναι μνημονιακός νόμος ο οποίος επεμβλήθη επί σκοπό, για το σκοπό της περικοπής της σύνταξης. Κατέτος, μέσα από αυτό τον παραλογισμό, 220 εκατομμύρια πληρώνουν ορφανά και χείρες υπέρ υγείας ανθρώπων που δεν έχουν αναγίνει στα κημητήρια.
2: Δεν μπορώ, γελάω, αλλά ειλικρινά, είμαστε σοβαροί. Μέχρι και αυτό κάναμε.
1: 6% υπερηγείας των τεθνεόντων.
2: Τα ορφανά
1: των ανθρώπων που είναι
2: και
1: στα
2: των συζύγων, των χείρων.
1: Είναι οι συντάξεις χειρίας που είναι διπλές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι γενικά.
2: Ναι, το διευκρίνησε ο κ. Μητρόπουλος.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: και
1: μια γυναίκα η οποία παίρνει σύνταξη από τη δική της εργασία. Δηλαδή. Και παίρνει και σύνταξη
2: δηλαδή,
1: κυρίας.
2: Δηλαδή, και το 6% του πατέρα μου.
1: 6% για τον πατέρα σου. Το συγχωρεμένο.
2: Το συγχωρεμένο.
1: Ακριβώς. Αντίστοιχα, λοιπόν, και στις ορφανικές συντάξεις.
2: Που είναι πολύ μικρές.
1: Ακριβώς. Αυτό το 6% υπέρ του τεθνεόντος γονέα.
2: Μπράβο, μπράβο μας. Μπράβο. Μνημονιακός νόμος, ε.
1: Αυτός, λοιπόν, είναι ένας μνημονιακός νόμος. Ήταν μια διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου. Η οποία δεν έχει όμως καταργηθεί. Παραμένει έτσι.
2: Να πρέπει να καταργηθεί όμως.
1: Και είναι 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως το χαράτσι για χείρες και ορφανά. Υπέρ του τεθνεόντος.
2: Πληρώνουν τα κοροϊδά με λίγα λόγια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Όπως εξήγησε ο κ. Μητρόπουλος, αυτό έγινε τότε λοιπόν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί? Για να περικόψουν τις συντάξεις. Γιατί το απαιτούσε αυτό η Τρόικα.
2: Ωραία, και
1: αλλά
2: τώρα
1: έχει παραμείνει, δεν έχει καταργηθεί.
2: Τώρα φεύγει από τα μνημόνια.
1: Ακριβώς.
2: Για δείτε το εκεί, σας παρακαλώ. 220 εκατομμύρια είναι αυτά.
1: Είναι ντροπή τώρα.
2: Είναι
1: δηλαδή
2: ντροπή.
1: Να ακούσω ότι είναι 6% η εισφορά υπερηγείας του ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή.
2: Δεν το ήξερα, ειλικρινά στο λέω. Δεν το ήξερα.
1: Εγώ σου λέω χθες το βράδυ στο Μανώλη Μπαρδάλη. Και να είναι καλά ο Γιώργος, ο ακροατής που μας έστειλε μήνυμα. Και το άκουσα δηλαδή από την εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη και έτσι το είδαμε το θέμα. Το θέμα το έχουν σήμερα από το δοσέλιδο και τα νέα.
2: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο μας, μπράβο μας. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πληρώνουν και οι πεθαμένοι εισφορά. Υπερηγείας. Μπράβο.
1: Υπερηγείας, έτσι, για να χρειαστούν περίθαλψη, για να πάνε σε νοσοκομείο, για να πάνε σε γιατρό οι άνθρωποι που έχουν αποδημήσει. Το ακούσαμε και αυτό. Η ώρα είναι περίπου 9 παρά 20. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Αρκετή κίνηση με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αθηνών. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο αλλά και στο Μοσχάτο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Φάλιρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλίσεως και Φυσίας και τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία. Κάνατε και μια αναφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από απόψε μέχρι την Πέμπτη ξημερώματα. Θέλετε να πάω αναλυτικά?
1: Ό,τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερο.
5: Θα πω και αυτά.
1: Oh.
5: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Η κορύφωση των τροποποιήσεων θα είναι αύριο Τετάρτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γι' αυτό και η αστυνομία προτείνει την αξιοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Αυτό που φώναζε ο Μιχάλης νωρίτερα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Όλοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αδέλφια, νικάμε, όπως έλεγε και ο Μιχάλης. στον οποίο στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, γιατί έχουν επικοινωνία μέσω της εκπομπής και οι οδηγοί που μας ακούνε τώρα στο λεωφορείο, και λέει ο Μιχάλης να αφήσει τα τσιτάτα και να έρθει το απόγευμα στο Σύνταγμα. Τον περιμένω στο κάλεσμα του Πάμε. Άντε καλημέρα παιδιά. Σας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η είδηση που ακούσατε νωρίτερα από τα χείλη του Αλέξη Μητρόπουλου σχετικά με την εισφορά υγείας που πληρώνουν και οι πεθαμένοι. Και λέει για παράδειγμα ο Βασίλης, ο συγχωρεσμένος, ο πατέρας μου θα πρέπει να είναι υγιέστατος. Αυτό θα πάει να πει κράτος πρόνοιας. Καλημέρα και στον Κώστα. Τα πρόσφορα λέει στα μνημόσυνα κοστίζουν 10 με 15 ευρώ, γι' αυτό γίνονται οι κρατήσεις. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν, μάλλον το ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή ρωτάει και ο Γιώργος, Γιώργο όπως άκουσες, αυτό είναι μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτή η παρακράτηση δηλαδή του 6% υπέρ υγείας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, ήρθε, μπήκε, έμεινε και δεν έχει φύγει από τότε. Και λέει και ο Παντελής ο Χάρος, αυτό ούτε ο Χάρος δεν θα το σκεφτόταν. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
0: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
3: Τσίπρας, Αντρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
4: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους κλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
0: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
5: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
6: Όχι, έχουμε καταλάβει.
7: Έχουμε καταλάβει που πάμε. Είμαστε μέσα σε ένα καράβι, ναι. Και πάμε και πώς πας εσύ στην τραγάνα πέρα,
6: ναι.
7: Δόθε.
6: Ναι.
7: Εμείς έχουμε μπει μέσα στο καράβι λοιπόν και
6: δεν
7: πάμε.
6: Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν
7: μας
6: θέλω.
7: Μας τυπάνε οι φουρτούνες, μας τσακίζουν τα κύματα. Πάμε δεξιά, πάμε αριστερά. Τίποτα εκεί, δεν λέει να κοπάσει ο άνεμος, δεν λέει να πέσουν τα κύματα και εμείς βολοδέρνουμε μέσα σε ένα καράβι. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στο πάρτι για τη Νέα Δημοκρατία. Το υπενθύμησε.
8: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
7: Είμαστε λοιπόν σε ταραγμένα νερά και χρειαζόμαστε καλό σκαρί.
6: Έτσι, καλό
7: σκαρί.
6: Θέλουμε και καλό καπετάνιο όμως. Έλα, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Όχι μόνο Μούτσους, καλό καπετάνιο.
7: Και Μίτσους.
6: Δηλαδή, ο καλός καπετάνιος λύσει τη φουρτούνα, φαίνεται.
7: Έτσι. Και όπως λέει και ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ακριβώς αυτό. Σέρνει καράβι. Καλημέρα, Δημήτρη. Σας έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση η αναφορά νωρίτερα στο θέμα με την εισφορά υπερυγείας των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Που το ακούσατε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο από τον Αλέξη Μητρόπουλο στην εκπομπή του Μανώλη Παρδάλη. Και στέλνετε πολλά μηνύματα. Λέει Σταυρούλα, για παράδειγμα, καλημέρα. Σταυρούλα, το 6% το κρατάνε για τα μνημόσυνα. Γιατί για υγεία σίγουρα, λέει, δεν το κρατάνε. Η αγαθή, λέει, η κράτηση του 6% προϋπήρχε του Κατρούγκαλου. Είμαι χείρα από το 2004 και το ξέρω. Αγαπητή αγαθή, προφανώς θα υπήρχε για να το λες.
6: Ναι.
7: Αλλά σύμφωνα λοιπόν και με αυτά που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά και με το πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε σήμερα στα νέα, είναι μία διάταξη από τον νόμο Κατρούγκαλου, η οποία δεν έχει καταργηθεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου. Έχει και να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί και η συγκεκριμένη διάταξη και άλλες διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.
6: Αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει στοιχειώσει, δηλαδή πραγματικά μας έχει στοιχειώσει.
7: Καλημέρα και στο Γιάννη τον 44ο. Ναι, ήταν προνοητικός ο άνθρωπος με το συγκεκριμένο νόμο. Καλά, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα από τα μηνύματα. Ας βάλουμε, λέει, και μια εισφορά στους συνταξιούχους για έξοδα στην υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, λέει ο Χρήστος. Για τα έξοδα τους στα νηπιαγωγεία. Άντε, γιατί καλομάθανε στο τσάμπα. Καλημέρα και στη Στέλλα. Ελάτε, παιδιά, όλοι με τα μέσα, λέει. Με τόσο καλές υποδομές, όλοι χωράμε. Θα καταλήξουμε όμως σε κάποιες χώρες που κρέμονται από τα παράθυρα και κάθονται και στις οροφές των λεωφορείων. Κάντε τροποποίηση στα λεωφορεία να έχουν και μια σκάλα για την οροφή. Μην πάει χώρος χαμένος. Κοίταξε, Στέλλα. Θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή εγώ μετακινούμαι με τα λεωφορεία καθημερινά, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στα λεωφορεία τουλάχιστον που ξέρω καλά υπάρχει βελτίωση.
6: Ναι, υπάρχει, το λένε πάρα πολύ.
7: Καινούρια λεωφορεία, καθαρά λεωφορεία, υπάρχει η τηλεματική όπου μπορείς να δεις για παράδειγμα στη στάση σε πόσα λεπτά θα περάσει το λεωφορείο. Το πρόβλημα είναι ότι και με την κίνηση, ίσως και με το γεγονός ότι υπάρχει και έλλειψη σε οδηγούς, χάνονται δρομολόγια. Εκεί ναι, υπάρχουν προβλήματα. Αλλά ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση είναι γεγονός και τουλάχιστον εγώ θα πρέπει να το καταθέσω επειδή το ζω καθημερινά. Ωρε, τι γίνεται με το φόρο περί υγείας.
6: Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
7: Ναι. Και ο Κώστας, ρε παιδιά, λέει, ως καλοί χριστιανοί προσβλέπουμε σε ανάσταση νεκρών όλοι αυτοί οι ανεστημένοι να μην πληρώσουν την αγάπη μου και τη δική μας. Αγαπητέ Παναγιώτη, αναφερθήκαμε και στο γεγονός ότι αυτή είναι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει καταργηθεί ακόμα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει: έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν αναστηθεί ο πεθαμένος? Δεν έχει να πληρώσει εισφορές. Δεν θα έχει ΙΚΑ.
6: Και ο Παλιάτσης. Τρολάρει ο κόσμος και έχει δίκιο. Σου λέει: πληρώνουμε τόσο που πληρώνουμε. Οι συντάξεις ισχυρίες είναι μικρές και των ορφανών. Βάζουν και αυτό μέσα. Υπέρ υγείας των ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Θα μας τρελάνουνε.
7: Όχι, δεν θα. Μας έχουν τρελάνει. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και η Γεωργία, σας ενημερώνω, λέει ότι ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος και το κορυφαίο είναι ότι τα παιδιά μου για ένα μεγάλο διάστημα, παρά τις κρατήσεις από τη σύνταξη του πατέρα τους, τον οποίο έχουν χάσει, δεν ήταν και ασφαλισμένα. Καθώς ο ΕΦΚΑ δεν απέδιδε τις κρατήσεις στο ΤΥΠΕΤ ως όφιλε. Καλημέρα, Γεωργία, έχεις δίκιο.
6: Φίλες και φίλοι, θυμάστε την πρώτη φορά που οδηγήσατε ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σας εντυπωσίασε? Η Lepas είναι η νέα elegant mark αυτοκίνητο από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be The First. Κερδίστε ένα διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, παρακαλώ, οδηγώντας το L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits και φουλάρια. Πλούσια δώρα λοιπόν προσφέρει η Lepas με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Διάσημο λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Κομίση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Real Night στους 97,8.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε